Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

δέχονται με χαμόγελα. Να χορεύουν τη σημαία king size και να με ασπάζονται. Και έπειτα να πέθαινα σαν ηρωίδα του Τσέζερε Παβέζερε.

0: Όχι, όχι, όπως το λέει ακριβώς το τραγούδι, Νίκο. Δεν πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Δεν πρέπει, ρε φίλε. Κάνει κακό στην υγεία μας. Πώς να το κάνουμε. Κάνει κακό.
1: Ένα μικρό, ωραίο, σουρεαλιστικό ξεκίνημα, έτσι. Ειδικά με τον τρόπο που έπαιρνε μορφή το τραγούδι. Δεν το είχα ακούσει μέχρι εκεί. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Εγώ δεν ξεκινάω με αυτό συναντηθούμε. Το σύνθημα. Εγώ ξεκινάω από την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου με δύο λεξούλες. Αυτές είναι οι δύο λεξούλες σύνθημα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα.
1: Δηλαδή, αυτή την κουβέντα είχα από την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου. Και ξέρεις που πάει το λίγο ακόμα, έτσι, Σοφία. Σοφία, σαν καλή στην παρέα μας.
0: Το
1: υπονοούμενο.
0: Σήμερα θα το ομολογήσω και εγώ. Βάζω, σας έχω πει, τουλάχιστον 4 ξυπνητήρια. Με το πρώτο να χτυπά και μισή. Και με το πρώτο που χτυπά, σηκώνομαι. Εκτός από σήμερα. Σήμερα δεν σηκώθηκα, η αλήθεια είναι. Σήμερα είπα άλλα 5 λεπτά, ρε παιδάκι μου, άλλα 5 λεπτά. Και σηκώθηκα παρά 25. Κέρδισα 5 λεπτά ύπνο.
1: Τι γίνεται, γιατί μου επηρεάζεις το δικό μου?
0: Γιατί αυτό επηρεάζει και εμένα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αλήθεια.
1: Κάποιο θέμα έχουμε με τον ήχο. Ναι, αλλά δεν ακούω.
0: Να, τώρα απλώς εγώ ακούω πάρα πολύ δυνατά. Περίμενε λίγο να χαμηλώσω εγώ. Εντάξει, το έχουμε.
1: Α, μήπως, ναι. Μήπως το ένα εκπορεύεται από το άλλο.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Συνεκπορεύεται εκ του Πατρός και του Υιού
0: και του Αγίου Πνεύματος. Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κοιτάξτε,
0: αμήν.
1: Όπως σας έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, έχουμε αλλάξει στούντιο και προσπαθούμε έτσι λίγο να εγκλιματιστούμε σε κάποια καινούργια δεδομένα. Εντάξει, θα τα βρούμε τα πατήματά μας. Μέχρι να τα βρούμε θα ξαναγυρίσουμε στο παλιό μας το στούντιο. Τι κάνετε?
0: Το υπερσύγχρονο και το καινούργιο, έτσι,
1: ναι,
0: όπως
1: φτιάχνετε. Ναι, ναι. Θα είναι υπερσύγχρονο και καινούργιο, Σοφία.
0: Θα είναι.
1: Πλέον η Σοφία δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Έχει και αυτό το κολάρο. Δύσκολα μας κάνει νεύματα. Δύσκολα κινείται
0: η
1: κεφαλή της. Λοιπόν, πώς τα περάσατε, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε? Για στείλτε μας εδώ πέρα στο γνωστό αριθμό 6930-078-228.
0: Φίλε,
1: περιμένουμε τον Πέτρο καταρχήν.
0: Όχι, όχι.
1: Αργύρης.
0: Πέτρος έτσι κι αλλιώς έχει δώσει, αλλά με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε ήμουν βέβαιος ότι θα εμφανιστεί ο Αργύρης.
1: Ναι, ναι, τι λέει.
0: Τραγουδάει και λέει: όχι, δεν πρέπει να σας ξαναακούμε.
1: Γεια σου, ρε.
0: Όχι, δεν πρέπει να σας ξαναακούμε.
1: Βλέπεις όμως, πού θα τα ακούσεις αυτά τα ωραία επιμορφωτικά τραγούδια, Αργύρη, πού θα τα ακούσεις?
0: Μα ήμουν σίγουρος, λέω, έχει και καιρό να εμφανιστεί ο Αργύρης. Μόλις θα ακούσει εδώ
1: σιγά,
0: το τραγούδι, θα πάρει.
1: Σιγά τον καιρό που έχει. Αν δεν εμφανίστηκε χθες, προχθές εδώ ήταν. Έχει γίνει από τους πιο τακτικούς συνομιλητάς μας.
0: Έτσι όπως πάμε, θα το χάσουμε.
1: Βεβαίως, όχι, ίσα. Τον προκαλούμε.
0: Να τους και ο Πέτρος. Στέλνει την καλημέρα και δηλώνει παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά. Με θερμοκρασίες, λέει, πλέον χειμωνιάτικες.
1: Αυτό. Όπα, διακοπή εδώ. Στο είπαμε το που μπήκες, τέρμα τα αστιάκια. Εγώ χθες το βράδυ που πήγα να βγω με ένα ζακετομπουφανάκι. Να μην πω την έκφραση, τι έκανα, έτσι. Να μην την πω, είναι λίγο χιδέα.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Αλλά καταλάβατε όλοι, τέλος πάντων. Και λέω, θα κάθομαι να πειραματίζομαι. Σήμερα, λέω, θα πέσει μπουφανάκι κανονικό το πρωί. Κανονικό. Είχε πολύ κρύο. Τι βλέπεις εκεί με τον Καρχαρία?
0: Βλέπω μια γυναίκα η οποία τον έχουν πιάσει με.
1: Καλά, αυτό τι Καρχαρία?
0: Με αγκιστή Καρχαρία. Ναι, αλλά τη γυναίκα τη βλέπεις, το είναι baby Καρχαρία.
1: Αυτό είναι σαν μεγάλο γαλαίο.
0: Έχει καθίσει πάνω του, έχει πάρει την τανάλια και το απελευθερώνει.
1: Το απελευθερώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ νόμιζα το έπιανε.
0: Όχι, το είχαμε πιάσει άλλη με το αγκίστρι και προσπαθούσε αυτή να το βγάλει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση μια τρόμητη γυναίκα η οποία κάθισε πάνω στον Καρχαρία. Οι άνδρες κοιτούσαν από μακριά και αυτή το πήρε.
1: Για να γίνει ντε και καλά, να το σώσει, να γίνει μεγάλος ο Καρχαρίας.
0: Ναι.
1: Να τη φάει μετά.
0: Θα τη θυμάται.
1: Θα τη θυμάται, λες.
0: Θα τη θυμάται και πάντως, δεν θα την πειράξει.
1: Παιδιά, μη σκεφτείτε τώρα, ένα Καρχαριάκι ένα μέτρο ήταν. Σαν μεγάλος γαλαίος.
0: Ξέρει, ο Αργύρης ξέρει από αυτούς.
1: Κάποια στιγμή. Καλά, στη θάλασσα, φυσικά. Στη θάλασσα κάτι θα μας δαγκώσει μια φτέρνα. Αλλά τι έχω δει στη θάλασσα, παιδιά, έτσι. Έχω δει έναν τεράστιο ξυφία. Όπου έχουμε φύγει, λοιπόν, είμαστε στα ανοιχτά της Τούζλας, εκεί κοντά προς τα εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Στριμονικό δηλαδή. Εκεί που είναι η μεγάλη παραλία της Τούζλας, μαζί με κάτι φίλους. και με τα παιδιά τους και με τη δική μου τη μικρή την κόρη. Έχουν κάνει μπάνιο τα παιδιά. Εν τω μεταξύ εκεί ο Στριμονικός έχει πολύ ψάρι, γιατί εκβάλλει το ποτάμι σε όπου υπάρχουν δέλτα ποταμού. Έχει πολύ. Λοιπόν, και έχουν βγει τα παιδιά έξω. Είναι με τη φίλη εκεί πέρα, τη γυναίκα του φίλου μας. Τα ταΐζει φρουτάκι και εμείς λέμε.
0: Με τον. Με το,
1: ναι, και εμείς έχουμε χαλαρώσει με το φίλο τον Κώστα και λέμε να κολυμπήσουμε. Είναι και αυτός έτσι αθληταράς σαν εμένα. Λέμε να κάνουμε, να κάνουμε κολύμπι στα βαθιά. Και πάμε, αρχίζουμε εκεί πέρα τις απλωτές, ελεύθερο, freestyle. Πάμε. Και εκεί που κολυμπάμε, αυτός μεταξύ δεν ξέρω, είχε και στα αυτιά, δεν πρέπει να ακούγε, πρέπει να είχε οτασπίδες, κάτι τέτοιο για το νερό.
0: Λοιπόν, σε τι απόσταση και, από την ακτή?
1: Ήμασταν γύρω στα 100 μέτρα. Όχι παραπάνω, εντάξει. Λοιπόν, και εκεί έτσι όπως κάνω τις απλωτές, ο άλλος ο φίλος ήταν συνέχεια το κεφάλι μες στο νερό. Εγώ είχα και λίγο έξω. Βλέπω εκεί όπως κάνω μία κίνηση αυτό εδώ, βλέπω ένα ζμάρι που λέμε ένα κοπάδι ψάρια να πετιέται έξω από το νερό. Ξέρεις, πολλά αφρόψαρα κάνουν αυτά εδώ τους σπίτους κλπ. Αλλά ήταν σαν να ήταν τρομαγμένα όλα αυτά τώρα μέσα σε δέκατα δευτερολέπτων. Και από πίσω βλέπω στο, να σηκώνεται ένα θηρίο, ένα κύτος, το οποίο προφανώς τα κυνηγούσε αυτά. Η πρώτη μου αντίδραση, το πρώτο δευτερόλεπτο, είναι ότι είναι δελφίνι. Αλλά μετά με το που επανέρχεται το συλλογικό μου, λέω αυτό δεν είναι δελφίνι, αυτό είχε ένα ρίγχος τόσο. Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε, ήταν σε μήκος, πρέπει να ήταν 1,5 μέτρο, έτσι. Λοιπόν, λέω ξυφίας, και ξυφίας από τους τεράστιους, και ξέρεις ότι αυτή είναι και επικίνδυνη άμα προκύψει κάτι.
0: Ναι, μπορεί να σε σουβλήσουνε.
1: Και του φωνάζω, τρέχα Κώστα έξω. Και χωρίς να αντιληφθεί τι συμβαίνει, έχουμε σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ. Εκείνη την ώρα είχαμε γίνει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει Αστερίξ, αν έχετε δει πώς γίνονται τα χέρια τους σαν προπέλα όταν έχουν πιει το μαγικό φίλτρο για να κυνηγήσουν τους πειρατές ή κάτι τέτοιο. Και έχουμε σπάσει τα παγκόσμια ρεκόρ, τι Φέλπς και τι, αν με χρονομετρούσαν τότε για το πότε βγήκαμε στην ακτή, μιλάμε και φεύγουμε έξω. Και όταν βγήκαμε έξω, μας λέει η γυναίκα, λέει, το είδα και εγώ ότι υπήρχε ένα τέτοιο, λέει, και αναστατώθηκα. Λοιπόν, μας έδωσαν τη μαρτυρία μετά οι ψαράδες ότι για καμιά βδομάδα είχαν εξαφανιστεί, δεν υπήρχε ψάρι τίποτα, είχαν κατατρομοκρατηθεί όλα, είχε αδειάσει, οι ψαράδες δεν μπορούσαν να πιάσουν ψάρι.
0: Λοιπόν, σας κάνω εικόνα, λέει η φίλη η Όλγα, μα αυτό είναι το αστείο, Όλγα, και εγώ το φαντάζομαι το τίκο.
1: Σαν προπέλα, παιδί μου, είχαμε σαν Yamaha μηχανίκα, τα κοσάρα.
0: Λοιπόν, ωραία ιστορία. Ο Πέτρος ήθελε να ολοκληρώσει λέγοντας ότι πλέον οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες. Αμέσως η σκέψη μου, λέει, πηγαίνει στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Όντως, λέει, θα είναι δύσκολος χειμώνας και αυτός, και εύχεται σε όλους υγεία. Και η Όλγα λέει ότι πλέον χρησιμοποιεί πικέ κουβερτούλα. Αφήνει πικέ κουβερτούλα.
1: Μιλάμε, πρόσεξε.
0: Έχουμε κάνει τη μετάβαση. Πρόσεξε. Εγώ είμαι ακόμα με τα σεντόνια πάνω.
1: Η σύζυγος έγινε καθίζηση. Έγινε καθίζηση. Από εκεί που την περασμένη εβδομάδα ορθάνυχτα παράθυρα σε ντονάκι, άρχισαν σιγά σιγά να κλείνουν τα παράθυρα, μπήκε η κουβερτούλα η πικέ. Η πικέ χθες το βράδυ, όπως αντιλήφθηκα, μετατράπηκε σε ελαφρύ παπλωματάκι από αυτά τα, από αυτά τα λεπτά, βέβαια. Τώρα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι πήγε
0: την
1: το σεντόνι,
0: πικέ,
1: ναι, σε πέντε μέρες όλα.
0: Εγώ σου λέω ότι εκεί στα Πεύκα που έχουμε και μια θερμοκρασία τουλάχιστον 3 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με το κέντρο, είμαστε ακόμα στο σεντόνι, απλώς έχουμε φορέσει πιτζάμες από κάτω που δεν φορούσαμε.
1: Είστε ακόμα στο σεντόνι.
0: Ναι, στο σεντόνι.
1: Έχετε καλή μόνωση τότε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε καλή μόνωση. Είμαστε ακόμα στο σεντόνι, αλλά φορώντας από κάτω πιτζάμα την οποία δεν τη φορούσαμε όλο το καλοκαίρι.
1: Και χνουδωτές παντόφλες.
0: Όχι, στα αυτιά. Αυτά που βάζει για να μην κρυώνουν τα αυτιά. Η αλήθεια είναι ότι σταθεροποιήθηκε λίγο η θερμοκρασία. Θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι χθες ήταν περισσότερο. Είχε περισσότερο κρύο από ό,τι σήμερα.
1: Μέχρι το βράδυ, ναι. Μετά το βράδυ έπεσε ο αέρας. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ζεσταίνεσαι και μόνο από το κουβάλιμα που έκανες με τα καυσόξυλα. Νιώθεις μια ασφάλεια αφού τα έχεις δίπλα στα καυσόξυλα πλέον. Ξέξε,
0: για το χειμώνα αυτό. Η απάντηση στον Πέτρο είναι αυτό. Δηλαδή ότι, ρε παιδάκι μου, ολονών μας το μυαλό πηγαίνει και λέει, τι θα κάνουμε το χειμώνα σχέση με τη θέρμανση, ώστε να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος του κόστους. Και έχοντας πάρει τα καυσόξυλα και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή για τον Τζάκι, έχω μια σιγουριά ότι, ρε παιδάκι μου, ό,τι και στραβή και να γίνει, θα ανάψω εκεί το Τζάκι και τα λοιπά. Τα πιτσίρικα θα είναι εκεί.
1: Τελικά συντήρηση.
0: Στην ανάγκη τα βάζεις. Τον παρακαλώ να έρθει και ακόμα με γράφει.
1: Περιμένεις εσύ να έρθει πάνω στο ρετζίκι.
0: Για τα 50 ευρώ.
1: Άμα δεν του δώσεις και 20 για μεταφορικά.
0: Άκου τι έκανα. Δεν θα έρθει. Λέω στο γείτονα το Βασίλη. Γιατί δίπλα μου είναι ο Βασίλης Αριανός, ο μοναδικός νομίζω σε όλα τα πεύκα και στο ρετζίκι.
1: Καλά, ναι. Έχουμε και τους δικούς μας. Έχουμε απικία. Απικία μεγάλη στα πεύκα.
0: Λοιπόν, και λέω, ρε Βασίλη, εσύ που είσαι ο μοναδικός από αυτή την απικία, τι έκανες με τον Λέβητα? Μου λέει, μπαμπι, έφερα. Του λέω, εσύ γιατί σκέφτηκα.
1: Δεν τον έφερες και από
0: τι
1: μένα.
0: Τι είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί, αν δεν είχε φέρει και ο Βασίλης, να έπαιρνα τον τύπο και να έλεγα, φιλαράκι, δύο μαζί.
1: Να πάρω δύο τριμώνια.
0: Και τι καλύτερη τιμή θα μας κάνεις. Και όχι, λέει, τον έφερα ήδη. Λέω, δώσε μου το τηλέφωνο του δικού σου. Πόσο του λέω, πλήρωσες? Μου λέει, 60.
1: Να και τα μεταφορικά.
0: Στο δικό μου, λέω, θα πάω. Στο δικό μου. Αλλά ακόμα δεν μου είχε έρθει επάνω. Δεν μου είχε έρθει.
1: Ωραία, τουλάχιστον όταν έρθει να τον πιάσει ένα καφέ τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει που θα έρθει, θα κάνει το ταξίδι μέχρι πάνω.
0: Αναλόγως στην τιμή που θα μου πει την τελική. Καλημέρα στον Απόστολο τον Υπερήφανο και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη. Μας στέλνουν την καλημέρα.
1: Τι λένε τα δύο?
0: Και λέει, καλημέρα και από εμάς, υπερμπλάτς. Δηλαδή υπερήφανος Πλατσιώτης.
1: Υπερμπλάτς.
0: Έτσι μάλιστα τα λέγονται. Και ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας.
1: Καλώς το Δημήτρη.
0: Που μας ακούει σήμερα.
1: Κλασικά με τα καύσιμα. Α, όχι. Φωτογραφία είναι παλιότερη.
0: Καλώς ήρθε, λέει, το φθινόπωρο με μπουφάν. Και το καλοριφέρ του αυτοκινήτου στο ζεστό. Έλα.
1: Άντε ρε.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
1: Εκείνος είναι Δημήτρη. Και μέσα στα όριστα βουνά είναι ο Δημήτρης.
0: Έλα.
1: Στο ζεστό,
0: Καλοριφέρ του αυτοκινήτου. Εγώ το ξαναλέω, Δημήτρη, εγώ είμαι της ορεινής Θεσσαλονίκης, δηλαδή είμαι ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει, αλλά ακόμα δεν έφτασα αυτό το σημείο. Δεν ξέρω δηλαδή αν πέφτει τόσο πολύ θερμοκρασία το βράδυ ή το πρωί εκεί στην Θεσσαλία.
1: Για να δούμε τώρα, έχω κανένα τραγουδάκι εδώ να τους χουχουλιάσουμε λίγο. Γιατί.
0: Μη μας χουχουλιάσεις.
1: Υπάρχουν και άλλοι κρυονιάριδες.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σπίτι να πούμε κάτω από το πάπλωμα ή από την Πικέ ή από το Σεντόνι, ότι η Μότη σκεπάζει τον καθένα από εμάς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Please Don't Leave Me, που είναι ένα ωραίο τραγούδι που θα το θυμηθεί και ο Μπάμπης.
0: Ήρθε η εποχή.
1: Επανερχόμαστε σε λίγο. Για δες ποιος είναι.
0: Η Μαρία Τζίμα. Καλημέρα, Μαράκη.
1: Καλώς τη Μαρία.
0: Ήρθε η εποχή, λέει, που φεύγουμε νύχτα με ψυχρούλα από το σπίτι. Ναι, τέλος τα μπερεκέτια που ξεκινούσε η εκπομπή και ήδη είχε ξημερώσει.
1: Ήδη είχε φωτίσει.
0: Και ήμασταν με τα μπλουζάκια μας. Άρα και ακόμα δεν έχουμε απομακρυνθεί από το
1: καλοκαίρι. Δεν το λέμε σαν το καλοκαιράκι, δεν έχει.
0: Τίποτα,
1: ρε.
0: Τίποτα.
1: Σαν το καλοκαιράκι δεν έχει. Please don't leave me καλοκαίρι. Please don't leave me summer.
0: Μας άφησε.
1: Έλα, πάμε, Σοφία.
0: Μας άφησε χρόνους.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι σαν να μαζεύεστε οι περισσότεροι φίλοι νωρίτερα το πρωί, έτσι για να χουχουλιάσουμε μαζί. Ελάτε να πιούμε τον πρωινό μας τον καφέ. Νάτι και η Λιάνα έκανε
1: σήμερα
0: την εμφάνισή της.
1: Είναι πραγματικά, γίνεται πολυβόλο εδώ πέρα από τα μηνύματά σας.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί όλοι συμπάσχουμε, ρε Νίκο. Αυτό το πρωινό ξύπνημα, η ψυχρούλα, η πρωινή, η σκοτεινιά, το σκοτάδι αυτό και η ανάγκη μας ότι πρέπει να σηκωθούμε και να πάμε στη δουλειά μας κάνει όλους πιο δυνατούς.
1: Δες πώς συμφωνεί η Λιάνα, δες πώς συμφωνεί.
0: Καλημέρα, λέει η Λιάνα σε όλη την παρέα. Βέβαια, λέει, παπλωματάκι και αναβολή στο ξυπνητήρι. Παιδιά, 5 λεπτά τα χρειαζόμουν. Δηλαδή, είναι η πρώτη μου φορά που έχω υποκύψει στα πάθη μου και έχω κοιμηθεί 5 λεπτά επιπλέον.
1: Θες, πρέπει να σου πω κάτι, έτσι. Μετά από τον Μάιο, δεν θυμάμαι τώρα, από τον Απρίλιο, ήταν η πρώτη φορά που είχα την διάθεση, την πρόθεση για ζεστό καφέ αντί για φρέντο, πρώτον. Και δεύτερον, η μπύρα που πίνω το βράδυ,
0: ναι,
1: και ήταν πολύ
0: πλέον
1: παγωμένη.
0: Δεν πίνεται η
1: μπύρα. Την ήπια. Απλά είπα ότι χθες το βράδυ, έτσι, ότι θα έπρεπε να ήταν κάπως λιγότερο παγωμένη χθες. Δηλαδή, ναι, κάπως έτσι το αισθάνθηκα.
0: Εγώ μου αρέσει η μπύρα.

0: Αλλά για την ουσία βέβαια τίποτα. Και εκείνος ο πρέσβης, ο οποίος ήταν, το είχε παρακάνει λίγο τον Μπάρακ, το είχε παρακάνει και ήταν λίγο έτσι σε
1: απομόνωση. Φιλότουρκος,
0: είπε ότι Ερντογάν και Τραμπ έχουν πολύ καλή επικοινωνία, υπάρχει αρμονία μεταξύ τους.
1: Ναι, αλλά πριν από κανένα δύο μέρες ο Τον Μπάρακ, που παλιότερα έλεγε ότι να είναι μισή ανάσα μέχρι να πάρουν ξανά τα, να μπουν στο κόμμα το F-35.
0: Κράτησε πισινή.
1: Όχι, βγήκε και είπε ότι μα δεν τα χρειάζεται τώρα το γέρο F-35.
0: Κράτησε πισινή.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ο Κινέζος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει πάει με έναν άλλον αέρα. Δεν ξέρω αν το διαπιστώνεις και εσύ, Νίκο. Δηλαδή, παλιότερα ο Κινέζος υπολοιπότανε του Αμερικανού Προέδρου κάθε φορά. Εδώ έχει πάρει κεφάλι ο Xi Jinping. Τον βλέπω με αυτοπεποίθηση και με αέρα και βλέπω.
0: Και πολύ αέρα του... τη βλέπει στη γυναίκα του, πει δίπλα με τη Μελάνια.
1: Μελάνια σε αυτόν τον κρύο.
0: Πάντως, δες τον Τραμπ, φορούσε και παλτό. Που, ναι. σημαίνει ότι στη Νέα Υόρκη έπιασε γερό το κρύο, παρότι είναι ακόμα 23 του Σεπτέμβρη.
1: Από ό,τι θυμάμαι, τέτοια εποχή. Ναι,
0: μάλλον,
1: ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Στη Νέα Υόρκη κρυώναμε.
0: Συγγνώμη, Μπάμπη.
1: Ναι, στις ταινίες που παρακολουθούσαμε.
0: Είπα κοτσάνα, δεν είναι 23, 24 είναι σήμερα. Πέρασαν οι μέρες.
1: Τεράστια κοτσάνα, μιλάμε. 24
0: Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για όσους δεν το αντιληφθήκατε, ακόμα είστε με την τζίμπλα στο μάτι. 5η 24 του Σεπτέμβρη.
1: Άρα. Έτσι.
0: Άρα,
1: οι ησημερίες και τα λοιπά τελειώσανε, τις περάσαμε.
0: Τέλειωσαν, ναι, τέλειωσαν, ναι. Τέλειωσαν. Πάει και η ησημερία. Τώρα πάμε προς το Άγιο Σπυρίδωνα το Δεκέμβριο.
1: Τώρα, όχι.
0: Πάμε
1: το επόμενο
0: για το
1: βήμα
0: σημερινό
1: είναι
0: ηλιοστάσιο.
1: 28 Οκτωβρίου. Εγώ, παιδιά, σας είπα τις αλήθειες μου και σας είπα αυτές είναι. Και αν θέλετε, τις παίρνετε, αν θέλετε, τις πετάτε στα σκουπίδια. Για εμάς τους δημοσιογράφους, το καλοκαίρι τελειώνει με τα εγγένεια της ΔΕΘ και το επόμενο βήμα ολονών μας είναι να πατήσουμε 28 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, παρελάσεις και τα λοιπά. Και μετά από 28 λες, έλα, τι θέλει, να, 1,5 μήνα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Φέτος...
1: Έτσι περνάνε οι ζωές μας και τρέχουμε και λέμε, ρε, πότε ξαναπήγε άνοιξη και πότε έρχεται το καλοκαίρι.
0: Άσας, με χρονικά ορόσημα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ... μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι και φυσικά μας ακούνε οι φίλοι μας και στη Θεσσαλία καθημερινά. Την καλημέρα μας σε όλους. Αλλά για τους Θεσσαλονικιούς να μείνουμε, ξέρω ότι τους ζηλεύετε. Καλά, βέβαια, κοίταξε. Και η Λάρισα έχει τον Άγιο Αχίλιο και η Αθήνα έχει το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Δεν ξέρω,
1: και τον Άγιο Σπυρίδωνα τον έχει.
0: Πάντων, η Κέρκυρα.
1: Η Κέρκυρα.
0: Τον Άγιο Νικόλαο έχει η Κοζάνη. Έχουν τους νέους που τους γιορτάζουν και είναι αργία αντίστοιχα σε κάθε πόλη. Η Θεσσαλονίκη φυσικά έχει τον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, φέτος για τους Θεσσαλονικείς έχουν να. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει χρήμα και έτσι όπως έχουν, ναι, γίνει και τα καύσιμα, αλλά έχουν να βγουν προσφορές από πρακτορία, διότι φέτος για τους Θεσσαλονικείς είναι πενθημεράκι. Πενταημεράκι.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Είναι Δευτέρα 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου,
1: ναι,
0: και 28 είναι Τετάρτη,
1: Τετάρτη.
0: Που σημαίνει ότι γίνεται από Παρασκευή, εντάξει, κυρίως για αυτούς που είναι. Στο δημόσιο τομέα ή τέλος πάντων είναι μισθωτοί χωρίς να εργάζονται σε ωράρια καταστημάτων,
1: ναι,
0: κλπ. Γιατί ενδιάμεση Τρίτη, ας πούμε 27, είναι κανονικά εργάσιμη για πολλοί κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλοί βέβαια παίρνουν το ρεπό τους, την άδειά τους και γίνεται, είναι λοιπόν από τις φορές που Παρασκευή θα κάτσουν και θα ξαναγυρίσουν στη δουλειά Πέμπτη.
1: Λες να ισχύει και για μας, Νίκο, κάτι τέτοιο?
0: Για μας δεν ισχύει.
1: 28,
0: και μάλιστα, όχι αυτό.
1: Κάποιος θα έχει,
0: όχι απλά αυτό.
1: Πολύ τρέξιμο.
0: Αλλά θα δούμε.
1: Να σου πω, Νίκο, να σου πω τώρα. Επειδή ο Νίκος είναι αυτός ο οποίος μεταδίδει την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης 28η από τις τηλεοράσεις, τη φωνούλα του θα ακούσετε και φέτος κατά 99,9%. Εάν δεν δουλεύω, γιατί πάντοτε και εγώ δουλεύω τουλάχιστον στην τηλεόραση 28η, να τον πάρω τον πιτσιρίκο, θα κανονίσεις να έρθουμε εκεί?
0: Φυσικά.
1: Στα πίσω,
0: φυσικά,
1: από την εξέδρα για να παρακολουθήσουμε από κοντά.
0: Αλλά κανόνισε όταν θα βγουν οι προσκλήσεις που μας έρχονται εκεί, που παίρνουμε όλοι μαζί από το κανάλι, που έρχονται οι, ας πούμε, διαπιστεύει, που έρχονται,
1: ναι,
0: για τον κόσμο που εμπλέκεται στα εορταστικά και παίρνεις μια ειδική άδεια πρόσβασης, έτσι, από την περιφέρεια.
1: Και θα μπορούσα με αυτή να φέρω και τα πιτσιρίκια αν,
0: ναι,
1: χρειαστεί.
0: Ναι, κράτα εσύ μια τέτοια μαζί σου.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, για τα παιδιά δεν υπάρχει.
1: Θα λέω Νίκος Λαδιανός και θα ανοίγουν εκεί.
0: Ναι. Εγγύς.
1: Οι πόρτες και τα παράθυρα.
0: Άμα έρθετε θα βγούμε και φωτογραφία εκεί μαζί, βέβαια.
1: Θα σε παρακολουθήσουμε στη μετάδοση.
0: Τώρα πλέον μέχρι πρόπερση.
1: Αλλιώς θα βάλω το δούμπλετ.
0: Μέχρι πρόπερση.
1: Θα

0: Αργύρης Ντούλατζης και θα με βάλουν δίπλα στην εξέδρα των επισήμων.
1: Τώρα, αφού σε ακούει, θα το κανονίσει από μόνος του. Ναι. Όσον θα είναι στην παραγωγή, μέχρι πρόπερση, έρχονταν και οι μικροί. Ήταν μάλιστα και είχε γίνει και έθιμο. Έθιμο. Να έρχονται με τη μαμά, βγάζαμε και φωτογραφίες.
0: Να μην στριμώχνεσαι, να είσαι κοντά εκεί στα πράγματα τα οποία τρέχουν, να έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις και τις συνεννοήσεις με τα αεροπλάνα.
1: Και μόλις άνοιγε η πόρτα, τις έβλεπα εκεί πέρα, γέλιο αυτό. Ωραία, σας περιμένουμε. Κάτσε τώρα, βέβαια, μην.
0: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
1: Μην προδιαθέτουμε, ναι, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας.
0: Ωραία, ας μείνουμε στο.
1: Πολλά πράγματα αλλάζουν.
0: Ας μείνουν στο σήμερα.
1: Μπορεί, ας πούμε, να μου συμβεί κάτι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να σου συμβεί εσένα τίποτα. Χαιρόμαστε, λέει, μοναδικός ο Νίκος, λέει η φίλη Όλγα. Και νομίζω θα σε προστατεύσει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα που αναφέρει ότι
1: που
0: έτσι κι αλλιώς είναι στα κύθυρα. Σήμερα, λέει, γιορτάζουν οι Μυρτούλες.
1: Ακριβώς. Γιορτάζει η Μυρτό, γιορτάζει η Μυρσίνη, γιορτάζει η Μυρτιά. Και έχω βγάλει.
0: Η λουλουδιασμένη.
1: Και έχω βγάλει και δύο τραγούδια. Μυρτιά, Μυρτιά.
0: Ω, κατάλαβα.
1: Δεν είναι λουλουδιασμένη. Με μπέρδεψε και εμένα. Η Τιά είναι εκείνο. Η Τιά, η Τιά λουλουδιασμένη.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει. Και η Μυρτιά χώθηκε εκεί, σαν ζώντα.
1: Λοιπόν.
0: Τι η Τιά, τι Μυρτιά, ρε.
1: Και γιορτάζει και η Θέκλα.
0: Θέκλα.
1: Όχι κόμπο Θέκλα. Η Θέκλα.
0: Θέκλα, νομίζω σε ελληνική ταινία μόνο. Την. Τη Σαφώνο Ταρά την έχουμε δει ω Θέκλα. Σε ρόλο. Καμία άλλη Θέκλα εγώ δεν είναι.
1: Τη ρίχνεις λίγο την Νοταρά, την αγαπημένη του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, έχω τραγούδι και για τη Μυρσίνη και για τη Μυρτιά.
0: Πάλι Λοΐζο θα μας βάλεις, φίλε.
1: Καθόλου, καθόλου. Εντάξει τώρα και εσύ τώρα. Είναι τόσο κόσμο που αγαπάει τον Λοΐζο.
0: Βρε, και εγώ τον αγαπάω. Απλώς δεν αγαπάω την υπερβολή.
1: Λοιπόν,
0: ούτε στο Λοΐζο, λοιπόν, ούτε στον.
1: Μίμης Πλέσας.
0: Τσιτσάνη, ούτε σε κανέναν.
1: Μίμης Πλέσας.
0: Ναι.
1: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δρόμος και Γιάννης Πουλόπουλος. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Πολύ ωραία, καλά που μας το είπατε κιόλας. Ευχαριστούμε την Όλγα και τον Μπάμπη που κάναν την μπάσα.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε και λίγο μπουζουκάκι, πάμε.

0: Άμπρε Μυρσίνη, Μυρσίνακι, να ντε κάνε μας λιγάκι.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραίο. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Πιστεύω το απολαύσατε. Λοιπόν, σήμερα, πρόσεξε, γιορτάζει η Θέκλα, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Μυρσό. Γιορτάζει επίσης η Αμέρισα Μέρσα, να πάμε λίγο εδώ και προς τα ποντιακά. Αμερισούδα, Αμερσούδα.
0: Δεν είναι αυτά.
1: Αμέρσα
0: ποντιακά.
1: Και Αμέρσα. Αμερσούδα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι πλάχικο αυτό.
1: Και νομίζω, δεν νομίζω. Πρέπει
0: ποντιακό
1: να είναι.
0: Πάντως δεν είναι.
1: Πρέπει να είναι από Μικρασία και πρέπει να γιορτάζει σήμερα και η συνάδελφος η Μερσιάνα. Χρόνια της πολλά.
0: Μερσιάνα.
1: Τώρα βέβαια δεν τη στόχο να έχει ξυπνήσει, αλλά σε περίπτωση που μας ακούει, πολλές ευχές. Και γιορτάζει και ο Πέρσης, η Περσεφόνη και η Πέρσα.
0: Α, η Πέρσα, η ανιψιά μου. Έχω Πέρσα ανιψιά.
1: Έχει Πέρσα ανιψιά.
0: Του αδερφού μου η κόρη είναι Πέρσα.
1: Εγώ θυμάμαι τη Μάρθα Καραγιάννη σε εκείνο το ρόλο που κάνει την Πέρσα. Ήταν πάρα. Ο μοναδικός της δραματικός ρόλος. Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Φόσκολος.
0: Φόσκολος.
1: Βέβαια. Πέρσα.
0: Πέρσα.
1: Έχει ανιψιά
0: πολλά στην
1: Περσούλα
0: μου. Πέρσα, ναι, ναι. Απλώς να σου πω κάτι.
1: Λέψτε, τι ανακαλύπτουμε.
0: Έχω μία. Έτσι. Δεν είμαι πολύ φανατικός όταν. Ονόματα αρχαιοελληνικού τύπου γίνονται ξαφνικά γιορτές των Αγίων. Όχι, των Αγίων. Η Αγία Πέρσα και η Αγία ξέρω τι. Δεν. Είμαι λίγο. Κρατώ μια απόσταση από αυτές τις γιορτές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή που παντρεύουν Ορθοδοξία με τον αρχαίο κλασικισμό.
1: Έτσι όμως έγινε το πάντρεμα που οδήγησε στον ελληνορθόδοξο πολιτισμό. Έτσι, τον οποίον πολλοί εδόξασαν και πολλοί εμίσησαν. Λοιπόν, μια που αναφερθήκαμε στις γιορτές, πάμε στο σαν σήμερα. Βλέπω εδώ τη μορφή του Καποδίστρια και νομίζω ότι είμαστε και κοντά στις ημέρες της δολοφονίας του, αλλά για σήμερα θα τον αναφέρουμε για άλλο λόγο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από μια μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων. 622 μετά Χριστόν, με το χριστιανικό ημερολόγιο, ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικησία, η μετακόμιση του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτης εις τον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί και το έτος νούμερο 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
0: Πάμε στον Ιωάννη τον Καποδίστρια. 1828 οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και την Σύρο.
1: Εκεί γύρω γύρω.
0: Και φαντάσου τώρα πόσο επαναστατικό θα ήταν για εκείνη την εποχή, Νίκο, η υπηρεσία, η ταχυδρομική.
1: Ο Μωάμεθ, τώρα ακόμη είμαι ακόμη στο τέτοιο. Ο Καποδίστριας ήταν η βάση, ήταν η αφετηρία για πάρα πολλά πράγματα. Για πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή τι για τραπεζικό σύστημα, τι για εκπαίδευση. Βέβαια τον κατηγόρησαν, πρόσεξε τότε, κάποιοι.
0: Υπάρχει πιθανότητα να μην σε κατηγορήσουν
1: τότε,
0: εδώ.
1: Από τότε ήμασταν λίγο του νεοπλουτισμού και του μικρομεγαλισμού.
0: Ναι.
1: Λέει, έπρεπε να κάνει, εδώ πέρα δεν είχαν τσουράπια να βάλουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είχαν φαΐ να φάνε.
0: Και γιατί παραπονιόντουσαν.
1: Και τον κατηγόρησαν ως φωτοσβέστη, διότι δεν δημιούργησε πανεπιστήμιο με το καλημέρα. Ακόμη το κράτος, ναι, ακόμη, για να καταλάβεις, πρώτα απ' όλα ανέλαβε το 28 και μέχρι το 30 δεν είχαμε επίσημη συνθήκη ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους. Ήμασταν υπό την προστασία, κατά κάποιο τρόπο, υπό την αιγίδα των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είχαμε καν έτσι. Και λέει έπρεπε να κάνει πανεπιστήμιο. Έκανε κάποιες τεχνικές σχολές, έκανε κάποια αλληλοδιδασκαλία για να μάθουν οι άνθρωποι τα βασικά γράμματα. Έτσι ήταν πολύ νωρίς ακόμη για να πάμε στο πανεπιστήμιο. Έκανε, ξέρω εγώ, σχολεία.
0: Εσύ μην το δικαιολογείς και αυτός
1: έκανε, ναι. Λοιπόν, και βρίσκανε, ας πούμε, να τον κατηγορήσουν. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Να πάμε, είμαστε σε κοντινά γεγονότα. Τα επόμενα. 1834. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία της Φίνος Φίλμς, Η Δίκη των Δικαστών. Να τη δείτε. Είναι πολύ μορφωτική.
0: Πρέκας δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι ο Πρέκας. Ο Κούρκουλος είναι. Κούρκουλος που κάνει...
0: Ο Κούρκουλος είναι ο συνήγορος.
1: Που κάνει τον Τερτσέτη.
0: Ο δικαστής τι είναι.
1: Αρχίζει λοιπόν στον άφλιο η δίκη των δικαστών του Γεωργίου Τερτσέτη και του Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
0: Α, δηλαδή, επειδή είπαν στη δίκη ότι εμείς δεν συνεννούμε, δικάστηκαν γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ελευθερία πρέπει να έχει.
1: Δες και εσύ την ταινία, είναι καταπληκτική και σε μία γκέστα.
0: Απλώς με στεναχωρεί, γι' αυτό δεν την έχω συγκρατήσει.
1: Εντάξει, το τέλος όμως Παίρνεις κάποια μηνύματα. Κοίταξε, άμα πιάσουμε τα στενάχωρα σημεία της ελληνικής ιστορίας, ειδικά τις νεότερες, είναι πάρα πολλά, αλλά πρέπει να τα μαθαίνουμε για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη. Συγκλονιστικός στο ρόλο του, λίγων λεπτών, ο Μάνος Κατράκης στο ρόλο του Κολοκοτρώνη.
0: Καλά, ο Κατράκης έτσι κι αλλιώς ήταν συγκλονιστικός σε κάθε του ερμηνεία. 1869 πάμε, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
1: Και πάμε στο τελευταίο γεγονός που αρέσει τους μηχανόβιους. 1948. Ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία την ομώνυμη Χόντα, αρχικός κατασκευαστής μοτοσυκλετών. Στη συνέχεια όμως, όπως πολύ καλά
0: θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Όχι όμως με την επιτυχία που είχε στις μηχανές, θα πούμε.
1: Όχι, είναι πολύ φανατική του Χόντα.
0: Δεν ξέρω, έδειξε μου ένα.
1: Γενικά των Ιαπωνικών αυτοκινήτων.
0: Ναι, άλλο τα Ιαπωνέζικα, τα οποία έχουν μια αντοχή. Δηλαδή, ναι. Πάρε Ιαπωνέζικο, λένε οι άλλοι, και μετά από 15-20 χρόνια δεν το έχει βγάλει τίποτα.
1: Και σε τεχνολογίες, εντάξει, βγάζουν και SUV, ωραία και
0: υπόλοιπα. Φοβερή είναι. Απλώς η Honda είναι στα μηχανάκια, στα μηχανάκια. Έλα, ξέρουμε όλοι ότι έχεις μια συγκεκριμένη συνεργασία με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Θα φύγω ο αντιπρόσωπος απ' έξω και θα σε κοπανάει.
0: Λοιπόν, για να ισορροπήσουμε, πάμε στις γεννήσεις. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ. Γερμανός μηχανικός, ο οποίος ίδρυσε την αυτοκινητοβιομηχανία BMW. Honda ή BMW, εμείς ρε φίλε, τα κάνουμε. Εμείς πάμε στα ευρωπαϊκά.
1: Όπως το λένε οι Αμερικάνοι, BMW.
0: Μπράβο. 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός. Κάποια ιστορία θα έχει ο Νίκος και για την Βούλα. Και 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού.
1: Μεγάλο κενό εδώ, ότι δεν αναφέρει ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής και του Άρη.
0: Και να σου πω κάτι, νομίζω ότι χάρη στον Λουκανίδη πήρατε τον μοναδικό σας ποδοσφαιρικό τίτλο.
1: Όχι,
0: το κύπελο του 1900.
1: Δεν ήταν στη σύνθεση.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έκλεισε την καριέρα του. Όχι,
0: είσαι σίγουρος.
1: Δεν ήταν.
0: Εγώ νομίζω ότι το δικό του το πέρασμα σας οδήγησε στην κατάκτηση.
1: Τέλος πάντων, κάτσε λίγο να τσεκάρω το βιογραφικό του.
0: Τάκης Λουκανίδης, λοιπόν, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού.
1: Και πολλοί λένε.
0: Που πέρασε βέβαια και από την ομάδα του Άρη και νομίζω ότι ήταν καθοριστικός για το ανέβασμα τότε του ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, κοίταξε. Ο Άρης τότε είχε ομαδάρα. Δεν ήταν. Ο Λουκανίδης ήταν. Απλά έρθηκε συμπλήρωση για τον Λουκανίδη, για τον οποίο υπάρχει. Άμα ακούσει τους παλιούς ή τους αναλυτές ή τους παλιούς που τον έζησαν, ότι ήταν ο πληρέστερος από πλευράς θέσεων που μπορούσε να παίξει και προσόντων, ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής για την εποχή.
0: Είχε μία σειρά η ΕΡΤ αφιέρωμα σε μεγάλες φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και είχα παρακολουθήσει το αφιέρωμα.
1: Λοιπόν, έκλεισε την καριέρα του στον Άρη, όπως είπα, δεν το θυμόμουν, έκανα λάθος. Ήταν στην ομάδα του 1970 με το κύπελο. Απλά ήταν τότε, ήταν στα τελευταία του. Εντάξει, ήταν.
0: Εγώ, επειδή είχα δει το αφιέρωμα, σου λέω, για τον Λουκανίδη, το θυμάμαι αυτό, γιατί λέγανε ότι ο ερχομός του έδωσε μια δυναμική στην ομάδα του Άρη που την οδήγησε ουσιαστικά και στην κατάκτηση του κυπέλου. Το 1970 το είχατε πάρει.
1: Ναι, 1970.
0: Πόσο χρόνο ήσουν, Νίκο?
1: Ένας έτους.
0: Ένας έτους. Ήταν η τελευταία φορά που υπήρχε λόγος στο ποδόσφαιρο να πας να πανηγυρίσεις στο Λευκό Πύργο. Από τότε ήμουνα, να πας.
1: Καλά, έχουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε πανηγυρίσει για πάρα πολλά
0: για το
1: πράγματα.
0: Το ποδόσφαιρο, λέμε, φίλε.
1: Έχουμε πανηγυρίσει για τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Έχουμε πανηγυρίσει, ναι. Αλλά δυστυχώς μας πήραν την μπουκιά από το στόμα το 1980. Το 1980. Που πήγαμε στον Μπαράζ και ήταν το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, 1979-80 η πρώτη περίοδος, και χάσαμε το πρωτάθλημα στο περίφημο Μπαράζ του Βόλου, ναι. Όπου άλλαξε ο κανονισμός της διεξαγωγής του πρωταθλήματος 2 μήνες πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Λοιπόν,
0: έχεις πει περισσότερα από τα αφιέρωμα στο Λουκανίδη.
1: Και από εκεί και μετά, βεβαίως, ναι. Ο ιστορικός σύλλογος.
0: Καλά λένε ότι αυτός που δεν έχει να πει κάποια επιχειρήματα και τα λοιπά, λέει, ναι. Πάρα πολλά λόγια.
1: Ενώ ο άλλος που κάνει, ναι. Τα κακόγουστα αστεία.
0: Καθόλου
1: τι έχει να πει,
0: φίλε.
1: Ναι.
0: Εγώ για τον λέω, λοιπόν, πύργο. Ότι ο τελευταίος σου ποδοσφαιρικός τίτλος, μιλάω ως δημοσιογράφος, ήταν το 1970.
1: Ποδοσφαιρικός τίτλος, πραγματικά. Έχουμε χάσει μία σειρά τελικών.
0: Δηλαδή είσαι 56 χρονών.
1: 57.
0: Και τελευταία φορά που πανηγύρισε ποδοσφαιρικό τίτλο η ομάδα σου ήσουν 2 χρονών.
1: Τι να κάνουμε, αλλά εκεί φαίνεται η μεγάλη ομάδα ότι κρατάει φανατικούς.
0: Κρατάει από τον μπάσκετ.
1: Θαυμαστές.
0: Αν δεν ήταν τον μπάσκετ, θα μιλούσαμε αλλιώ τώρα.
1: Ποιο μπάσκετ. Η νέα γενιά που είναι αριανοί δεν έχουν δει ούτε στο μπάσκετ τίτλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε μια κουλτούρα. Και οι κουλτούρες δεν πεθαίνουν. Εδώ υπάρχουν άλλοι σύλλογοι που είναι πολύ, πολύ πιο ταπεινοί και κρατάνε τους οπαδούς και καλά κάνουν, τους φιλάθλους. Λοιπόν, άστα τώρα αυτά. Άστα τώρα γιατί θα μαλώσουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Πήγαινε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θανάτους,
1: που είμαστε στους θανάτους. Έτσι.
0: Πάρε τους θανάτους να ηρεμήσεις.
1: Τάκης Λουκανίδης λοιπόν. Ήρεμος είμαι, ηρεμότατος είμαι. Λοιπόν, θάνατοι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος το 1845, ένας βέβαια από τους γνωστούς αγωνιστές ελληνικής επανάστασης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα αυγά Φαμπερζέ.
0: Ναι,
1: σαν
0: ναι,
1: σήμερα έφυγε το 1920 ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός βέβαια για τα διαμαντένια αυγά.
0: Πάντως το Φαμπερζέ δεν παραπέμπει σε Ρώσο, περισσότερο σε Γάλλο.
1: Πράγματι, σαν όνομα ναι, σαν όνομα ναι. 2004, Φρανσουά Σαγκά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουά Κουαρές, Γαλλίδα βέβαια συγγραφέας. Είπαμε τις γιορτές. Θέλω να πεις σήμερα ποια ημέρα είναι. Θέλω να το πεις, να δούμε. Θα το καταφέρεις.
0: Είναι η μέρα ενημέρωσης
1: του γλωσσοδέτη
0: για την οικογενή υπερχολυστερολεμία.
1: Υπερχολυστερολεμία.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος το πει κερδίζει βραβείο. Υπερχολυστερολεμία. Λοιπόν, και μια που αναφερθήκαμε στις μυρσινούλες.
0: Αν νόμιζα στην υπερχολυστερολεμία. Για καταφερθήκαμε σε αυτή.
1: Δεν έχει τραγούδι για αυτήν. Αλλά για τη μυρτιά έχει. Θα πάμε σε μια μέρη Λίντα.
0: Πάμε.
1: Θοδωράκης, Γκάτσος.
0: Ναι.
1: Άντε να κλείσουμε με την επιστροφή στο παρελθόν. Πάμε.

0: Τίτλους ειδήσεων. Γρήγορα, γρήγορα, Μπάμπη, να προλάβουμε το δελτίο.
1: Καλά, δεν μας πιέζει και κανένας. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε από τις 7 παρά 10. Θα τους πούμε και τους τίτλους. Πάμε.
0: Πρέπει πιεζόμαστε από τις 5 παρά 10. Πιεζόμαστε τώρα. Ας το μην το κάνεις κουβέντα.
1: Από τις 4 και 35 σήμερα. Όχι από τις 4.30.
0: Λοιπόν. Και που πάμε, βέβαια, στη Νέα Υόρκη. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ. Μ' αρέσει αυτό το μπαράζ επαφών. Και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Συνεχίζει και σήμερα να έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή του για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε στον Πρωθυπουργό η επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσει με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει έτσι αρκετά δύσκολα θέματα να επιλύσει, αλλά και με τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ενώ θα έχει επαφές και με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Golf Forum.
1: Σε εκδήλωση ομογενών στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Και επεσήμανε βέβαια ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει την ζωή των πολιτών.
0: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Δυσσωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλεί το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπρους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Στο Κίεβο σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Και στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τον μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου.
0: Στο μεταξύ, συναγερμός απόψε για drones και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου
1: Μπραντεμβούργου,
0: με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά.
1: Τους κάνει πλάκα, μου φαίνεται, ο Βλαδίμηρος στους Γερμανούς. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο Κίριλ Ντιμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατη συνάντηση του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο.
0: Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ με την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα τον υποδέχθηκε, κάτι που δεν πράττει συνήθως, στην αεροπορική βάση Άντριους.
1: Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόν προς το πακιστανικό έδαφος.
0: Λοιπόν, έχουμε και μια εξέλιξη η οποία δεν είναι ευχάριστη. Από χθες το βράδυ έχουν βγει τα δημοσιεύματα. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύμφωνα τουλάχιστον με το δημοσίευμα της Telegraph, της Βρετανικής εφημερίδας, η οποία κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
1: Οι Βρετανοί συζητούσαν το ενδεχόμενο μόνο του δανεισμού, αλλά και αυτός υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγνώριζαμε εμείς την κυριότητα των Βρετανών στα μάρμαρα του Παρθενώνα, στα γλυπτά του Παρθενώνα, κάτι που η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται και ποτέ να το κάνει, να το πράξει. Είχαμε αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Επιτροπή της Βουλής εξαιτίας της διάταξης για την εκαθάριση των ενιών αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα, βέβαια, από τα μεγάλα που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023, ανταπόκριση βέβαια στην αποκατάσταση και ολοκλήρωση του ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου.
1: Είδες, Νίκο μου, τι ώρα είναι? Είναι και 56.
0: Είναι και 56.
1: Είδες με τι χαλαρό και όμορφο τρόπο φτάσαμε εδώ?
0: Έχουμε περίπου 3,5 λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσεις από τους Bon Jovi ένα τραγούδι που σου άρεσε, το It's My Life, αλλά σε unplugged έκδοση.
1: Έλα, φίλε, αυτές τις unplugged εκτελέσεις με ξεσηκώνουν.
0: Θα σε ξεσηκώσουν και άλλα μετά το δελτίο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Την Ευαγγελία περιμένω το πρώτο της μήνυμα για να της δώσω τα τελευταία μαντάτα για τον καιρό του Σαββάτου στην Αττική για τη συναυλία.
0: Θα τα πούμε και για καιρό και για πολλά άλλα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε περηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έσπασε το πρωτόκολλο ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να υποδεχθεί τον Xi Jinping. Το αεροσκάφος του Προέδρου της Κινάς προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την άφηξή του εν ώψη της κρίσιμη συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Για να δούμε βεβαίως πώς τρέχει η επικαιρότητα, τους ρυθμούς με τους οποίους διαμορφώνεται στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Στην πάντα των FM βρίσκεται στους 98,3 μεγάκυκλους, στο διαδίκτυο στην ενημερωτική πλατφόρμα erteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2410-6270-20 και 6270-21, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό ertlarisas@papakert.gr, το email για τα δικά σας σχόλια, 6930-078-326 το Viber, το σταθμό για τα δικά σας μηνύματα, 6930-078-326. Να ξεκινήσουμε με το ορθολόγιο. Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος του Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας Αγίας Πέρσης. Η Θέκλα, η Μυρσίνη, ο Πέρσης με την Περσεφόνη και ο Κόπρος. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην αυτιλία. Την αυτιλία που βιώνει και αυτή τον παθόντι στον τάραχο με τα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ και όχι μόνο βεβαίως. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε επιθέσεις από drones και όχι μόνο, όλα αυτά τα ωραία που γίνονται έτσι στην Ιδρώγειο. Η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου. Στόχος να εστιάσει στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Το περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης. Ο ωκεανός είναι πηγή εργασίας και τροφής για εκατομμύρια ανθρώπους, σπίτι για αμέτρητα θαλάσσια είδη και ρυθμιστής του κλίματος του πλανήτη, μετριάζοντας τις επιπτώσεις βεβαίως της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου. Κύριος στόχος να προωθήσει την έρευνα για τον καρκίνο για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων που έχουν διαγνωστήμα καρκίνο και να μειωθεί ο αριθμός των νέων περιστατικών. Ο καρκίνος αναμένεται να καταστεί κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως με εκτιμόμενα 21,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως μέχρι το 2030. Τα χαμένα χρόνια ζωής, η μειωμένη παραγωγικότητα και η αναπηρία που προκαλεί η συγκεκριμένη ασθένεια επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία περισσότερο ακόμη και από τις μολυσματικές ασθένειες. Προτεραιότητα βεβαίως είναι η έρευνα σχετικά με τα αίτια του, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση για να τεθούν οι βάσεις για τον έλεγχο της νόσου. Η αυξημένη επένδυση σε αυτούς τους τομείς στηρίζει συνεχόμενες προσπάθειες για την ανακάλυψη θεραπείας, για τη μετατροπή του καρκίνου σε μια διαχειρίσιμη χρόνια πάθηση, που και στις δύο περιπτώσεις οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης. Με τις τρέχουσες έρευνες έχει ήδη κατασταθεί δυνατή πρόληψη έως και του 50% των περιπτώσεων. Έχουμε συμβάλει στην επίτευξη ποσοστού επιβίωσης 50% για τους διαγνωστέντες και έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη λιγότερο επιθετικών θεραπείων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εξακολουθούν να υπάρχουν όμως σημαντικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης και ανίχνευσης, η πρόοδος στη διάγνωση, οι οικονομικά προσιτές θεραπείες, η ενισχυμένη διεθνή συνεργασία, τα βιώσιμα μοντέλα χρηματοδότησης και περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης στην έρευνα και στις απαιτούμενες υποδομές. Λοιπόν, αυτά και με τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο. Σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία του 1828 με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Ήταν η αρχή των ελληνικών ταχυδρομιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού.
Λοιπόν, σήμερα στην Λάρισα, σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Τρία αποφοριάρια με τις 9 το βράδυ και μετά. Αύριο Παρασκευή 25 βαθμοί με αρκετά σύννεφα. Το Σάββατο έχουμε συννεφιά και βροχή. 17 βαθμοί και πτώση της θερμοκρασίας έχουμε. Ξεκινάμε με σύννεφα το πρωί, βροχή από τις 9 το πρωί, έντονη βροχή από τη Δίνη από τις 9 το πρωί ως και τις 12 το μεσημέρι, πιο ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Από τους 25 βαθμούς της Παρασκευής και τους 26 σήμερα πάμε στους 17 το Σάββατο. Για να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Την Κυριακή πάμε στους 25 πάλι. Θα έχουμε τα ξημερώματα της Κυριακής μια ασθενή βροχόπτωση και μετά αρκετά σύννεφα το πρωί και ηλιοφάνεια με 25 βαθμούς και τρία αποφόρα νέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, και Τρίτη 27 βαθμοί. Ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Ουσιαστικά το Σάββατο είναι η μέρα που θα έχουμε έτσι συννεφιά και βροχή με βάση την πρόβλεψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν ομαλά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Πέμπτη, 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Τρία αποφορία ανέβαινε από τις 9 το βράδυ και μετά σήμερα. Την Παρασκευή 24 βαθμοί. Με αρκετά σύννεφα και υπάρχει πρόληψη για στενή βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο έχουμε βροχές και στα Τρίκαλα. Μπαίνει τα ξημερώματα βράδυ Κυριακής, ξημερώματα Σαββάτου έχουμε βροχή. Στη συνέχεια συννεφιά και βροχή από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, με βάση την πρόληψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Και μετά μέχρι τις 6 το απόγευμα στενή βροχόπτωση. 16 βαθμοί το Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα με τις βροχές. 21 βαθμοί μετά την Κυριακή, ανεβαίνει. Αρκετά σύννεφα το πρωί, θα έχουμε και ανέμους 3 μποφόρ. Το πρωί 4 μποφόρ μέχρι και τις 9 το πρωί και 3 μποφόρ μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Και μετά έχουμε ηλιοφάνεια από τις 10-12 το μεσημέρι και μετά. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, 25 βαθμούς και 26 την Τρίτη. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στη... Το σκηνικό από την Καρδίτσα του καιρού. Σήμερα 25 βαθμοί, Πέμπτη. 25 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή 24 βαθμοί. Άρα η συννεφιά ξεκινάμε και αρκετά σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι. Το Σάββατο έχουμε βροχές και στην Καρδίτσα. Από ό,τι φαίνεται θα βρέχει σε όλη τη Θεσσαλία. Και στη Δυτική και στην Ανατολική. Από τους 24 βαθμούς της Παρασκευής στην Καρδίτσα πάμε σε 15 βαθμούς θερμοκρασία το Σάββατο. Συννεφιά, ξεκινάει με συννεφιά. Θα έχουμε ενδεχομένως και από τα βράδυ Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου βροχή με βάση την πρόβλεψη και μετά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα από ό,τι βλέπω δίνει βροχόπτωση και τρία αποφόρα νέμους με 15 βαθμούς το Σάββατο. Την Κυριακή πάμε στους 22 βαθμούς ηλιοφάνεια και από Δευτέρα 26 και Τρίτη 26 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Το Σάββατο θα είναι μια βροχερή ημέρα, κατά τα λοιπά. Τα πράγματα τις επόμενες μέρες θα κυλήσουν καλύτερα, πολύ καλύτερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο ΝΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει για σήμερα στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ μια σειρά από έπαφες και συναντήσεις. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θεσμικούς επενδυτές το πρωί. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος στην συνάντηση του Europe Gulf Forum που διοργανώνεται από τον Όμιλο Αντένα και το Atlantic Council, το Ατλαντικό Συμβούλιο, και το μεσημέρι συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 3 το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης ο Πρωθυπουργός θα πάρει μέρος στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια με θέμα AI, τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Συνέντευξη στο Bloomberg αύριο Παρασκευή και συνάντηση το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.

Τη Ελλάδα δεν απειλεί, είπε ο Πρωθυπουργός, και δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Τα θαλάσσια πάρκα, τι είπε βεβαίως ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίζουμε να εξοπλιζόμαστε αμυντικά. Τώρα το αν θα αποφύγουμε κάποιο έτσι την ένταση στο τα ήρεμα νερά είναι νομίζω πλέον αποτελούν οριστικά παρελθόν. Έχουμε σέλθει σε άλλη φάση με την Τουρκία και δεν αποκλείεται να έχουμε κάτι, κάποιο συμβάν. Θα δείξει. Η Τουρκία από ό,τι φαίνεται πάντως το χαβά της. Σταθερά. Και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, έχουμε και ένα άλλο θέμα που θίγεται, αν δεν κάνω λάθος, στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Να κάνουμε έτσι μια αναφορά, έτσι επιγραμματικά. Τι λέει το πρωτοσέλιδο? Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Σε επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Μισέλινο, τι στην Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών? Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα? Οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Λοιπόν, αυτά αναφέρει το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Λοιπόν, με αφορμή βεβαίως τα όσα συμβαίνουν και στη Νέα Υόρκη με την Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αλλά και τα όσα συμβαίνουν και στο Αιγαίο με την Τουρκία. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά βεβαίως υπάρχει μια πρόσκαιρη ανάσα, δεν φαίνεται βεβαίως εμάς εδώ στην Αγγλία, αλλά σε κάθε περίπτωση πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα 102,13 δολάρια το βαρέλι, 0,9% σχεδόν 1% και 0,4% περίπου η τιμή του αμερικανικού αργού έπεσε. Η νέα υποχώρηση ήρθε μια ημέρα μετά την άνοδο κατά 4% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία. Ουάσιγκτον και Τεχεράν εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τον τρόπο επίτευξης μια διπλωματικής λύσης, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές. Εδώ μην περιμένετε να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στην Αγγλία, έτσι όπως εξίσονται τα πράγματα, ασχέτως αν υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Εδώ οι τιμές ανεβαίνουν ρηπή οφθαλμού, αλλάζουν.

οι εντάσεις που παρουσιάζονται σε πολύ συγκεκριμένες πολεμικές αιστείες που έχουμε, γιατί και ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αν και υπάρχει έτσι μια πρόσκαιρη ύφεση, τα πράγματα, το στενό του Ορμούζου εξακολουθούν να είναι κλειστά, και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν μια γενικότερη ασφυξία, η οποία σιγά σιγά σφίγγει σιγά σιγά σαν βρόχος όσον αφορά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και τα λοιπάσματα, είναι μια σειρά από κρίσιμες πρώτες ύλες που έχουν σχέση όχι μόνο με την ενεργειακή αλλά και με την επισιτιστική ασφάλεια. Να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα και θα μείνουμε χωρίς κάσιμα στο τέλος, αλλά και θα πεινάσουμε. Έτσι, αυτή είναι η κατακλείδα. Για να δούμε αν θα περτανεύσει ο στοιχειώδης κοινός νους. Η ώρα είναι 7:27 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα. Έχει ξεκινήσει ήδη, είπαμε, το παζάρι της Λάρισας. Κόσμος πάει και έρχεται. Έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο που αναμένεται βεβαίως να κορυφωθεί η κίνηση. Χθες το βράδυ βρέθηκε και ο Δήμαρχος εκεί, έκανε μια βόλτα στο παζάρι της Λάρισας, το οποίο είναι βεβαίως ξακουστό. Τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, περιδιαβαίνοντας βεβαίως τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Στην πρωτοβάθμια αιγίδα φροντίδα υγείας έχουμε αλλαγές. Το κέντρο υγείας που βρίσκεται στην καρδιά της Λάρισας, στην οδό Ρούσβελτ, θα μετατραπεί σε ένα από τα δύο πρώτα κέντρα υγείας πανεπιστημιακού τύπου που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Η Λάρισα και η Αθήνα αποτελούν τις δύο πόλεις στις οποίες θα εφαρμοστεί αρχικά το νέο μοντέλο. Οι σχετικές υπογραφές από τον Υπουργό Υγείας και την αναπληρώτρια, τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Αγαπηδάκη, έχουν μπει. Η αναβάθμιση του κέντρου υγείας προβλέπει τη διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την πανεπιστημιακή κοινότητα με συμμετοχή πανεπιστημιακών καθηγητών και γιατρών. Προβλέπεται ενίσχυση με νέες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σύγχρονο εξοπλισμό και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Λάρισα, όπου λειτουργεί ήδη ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας και ιατρική σχολή. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωρίου, το οποίο είναι πρώτο, τουλάχιστον στις επισκέψεις στα επίγοντα, στο τμήμα επίγοντων περιστατικών σε επίπεδο πανελλαδικό. Και δείχνει βεβαίως και το έργο που γίνεται εκεί και τον όγκο των ασθενών που εξυπηρετείται. Το νέο μοντέλο αυτό φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενισχύοντας το ρόλο του κέντρου υγείας πριν ο ασθενής χρειαστεί να φτάσει στα νοσοκομεία. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δηλαδή, πρωτογενώς. Το ζήτημα είχε τεθεί στο προηγούμενο διάστημα στην ηγεσία και από τον Λαρισαίο βουλευτή, τον κύριο Καπετάνο, ο οποίος επισκέφθηκε το κέντρο υγείας και συζήτησε με τον διευθυντή, τον κύριο Καραμπάτσα. Αυτή η παρέμβαση προστίθεται σε μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις δημόσιες δομές υγείας στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα, ως γνωστό, εγκαινιάστηκε το τμήμα επίγοντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο, η Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό, καθώς και οι εγκαταστάσεις στα κέντρα υγείας Γόνου και Τυρνάου. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει, θέμα που έθεσε ο κ. Καπετάνος στην κυρία Αγαπηδάκη με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, το οποίο περιλαμβάνει τη χορήγηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπείων σε δικαιούχους σε συνδυασμό με ιατρική και διατροφική παρακολούθηση. Λοιπόν, εξετάζεται να διασφαλιστούν εθνικοί πόροι για να υπάρξει συνέχεια του προγράμματος, καθώς ολοκληρώνει τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε οι δικαιούχοι να μην διακόψουν τη θεραπεία τους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την αναβάθμιση του κέντρου υγείας εδώ στην Λάρισα, στην καρδιά της πόλης.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε μια επιχείρηση εδώ, εκεί στα Λιμέρια που μεγαλώσαμε, Δημήτρη, πάνω από τη Ροδιά, στο Κουνταμάνι. Λοιπόν, περιοχές που τουλάχιστον εμείς που έλκουμε την καταγωγή μας από τα Δελέργια, τα έχουμε περάσει με τα ποδήλατα εκεί, έτσι, Δημήτρη. Εκεί όμως είχαμε μια χασουφυτία, πάνω από 1000 δεντρίλια. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας με τη συμμετοχή μονάδων από διάφορες υπηρεσίες από Λάρισα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να φτάσουν σε μια χασουφυτία με πάνω από 1000 δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή πάνω από τη Ροδιά, σε έκταση ανάμεσα στο Κουνταμάνι και το Τσακίρι, κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Έχει ωραία θέα από εκεί ψηλά, δηλαδή, Δημήτρη. Λοιπόν, ζητήθηκε μέχρι και η συνδρομή από το Δήμο Τυρνάβου για να γίνουν κάποιες εργασίες, να υπάρξει πρόσβαση για τις δυνάμεις της αστυνομίας, τους άνδρες της αστυνομίας, στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι μια περιοχή μεταξύ Δήμου Τυρνάβου και Δήμου Τεμπών, εκεί στην περιοχή. Βλέπει προς τους γόνους. Με βάση τα όσα γράφει εδώ η εφημερίδα Ελευθερία στην πρώτη σελίδα. Είναι διαφιλονικούμενη περιοχή, όπως αντιλαμβάνεσαι, Δημήτρη Τσολάκη. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εμείς ως πιτσιρικάδες τις ξέρουμε αυτές τις περιοχές, γιατί παίζαμε, ναι. Ναι, είναι ο δρόμος που ενώνει τη Ροδιά με τους γόνους ακριβώς. Σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, και κάπως έτσι εμπλέκεται και ο Δήμος Τεμπών. Χθες το ακούσατε βεβαίως και στην... στο περισκόπιο είχαμε μια ειδική τελετή που έγινε στο αστυνομικό μέγαρο, που δόθηκε το μετάλλιο αστυνομικού αριστείου Ανδραγαθίας στον Παναγιώτη Αναγνώστου, αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, 4 χρόνια μετά από μια νύχτα που έλειψε να του κοστίσει τη ζωή στην Αθήνα. Υπηρετεί εδώ στη Λάρισα ο Παναγιώτης Αναγνώστου. Είχαμε ματαιρή ένοπλη συμπλοκή στις 2 Ιουλίου του 2022 στους Αγίους Αναργύρους στην Αττική, ο 34χρονος σήμερα αστυνομικός που κατάγεται από το Ζάρκο Τρικάλων και υπηρετεί στο τμήμα άμεσης δράσης Λάρισας. Είχε βρεθεί εκείνο το βράδυ μαζί με τον συνάδελφο του Χρήστο Σαβαίδη αντιμέτωπος με έναν ένοπλο που αναζητούνταν μετά από αιματηρό περιστατικό που είχε προηγηθεί στα κάτω Πατήσια. Ο δράστης είχε διαφύγει από την περιοχή. Η καταδίωξη κατέληξε στους Αγίους Αναργύρους όταν οι δύο αστυνομικοί τον εντόπισαν. Εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον τους. Ο Παναγιώτης Αναγνώστου δέχτηκε 2 σφαίρες. Η πρώτη σταμάτησε στο Αλεξής Φρογιλέκο του, προκαλώντας τον τραυματισμό στο στήθος. Η δεύτερη τον βρήκε στο αριστερό πόδι και προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μοιραίο οστό, πολύ κοντά στην κεντρική αρτηρία. Από τα πυρά τραυματίστηκε στο πόδι και ο Χρήστος Σαβαίδης, ο συνάδελφός του. Παρά τον τραυματισμό τους, οι δύο αστυνομικοί παρέμειναν στην μπλοκή, ανταπέδωσαν και η ένοπλη απειλή εξουδετερώθηκε. Ο δράστης είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Για τον βραβευθέντα αστυνομικό ακολούθησε ένα μακρύς δρόμος αποκατάστασης. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Παρέμεινε συνολικά 465 ημέρες σε ναρκωτικεύεια πριν καταφέρει να επιστρέψει στην εργό υπηρεσία. Και βεβαίως χθες τιμήθηκε από τον διοικητή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Να πάμε λίγο και στα Τέμπη, μιας και από την Δευτέρα το απόγευμα είχαμε την αντιπροσωπεία των ευρωβουλευτών, 4 Έλληνες μεταξύ τους. Χθες είχαμε και τη συνέντευξη που παραχώρησαν. Η αντιπροσωπεία των ευρωβουλευτών εξέτασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την ασφάλεια στις σιδηροδρομικές υποδρομές. Από τις 21 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου μέχρι χθες ήταν η επίσκεψη, η τριήμερη, η διάρκεια της επίσκεψης. Επικεφαλής αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, Ντόλορ Μονσερά, αξιολόγησε τα μέτρα που λήφθηκαν μετά το δυστύχημα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η πορεία των έργων στις σιδηροδρομικές υποδρομές που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και οι ανησυχίες βεβαίως του Συλλόγου των Συγκοινών των Δημάτων των Τεμπών για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Η αντιπροσωπεία, όπως είπε η κυρία Μονσερά, απέκτησε εικόνα για την εξέλιξη των έργων που αφορούν την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της χρηστής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Άμαξου Στοιχείων, το ETCS. Εξέφρασε παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών κατά τον χρόνο του δυστυχήματος, αλλά και για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη συνέχεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εγκατάσταση του ETCS στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το σύστημα είχε εγκατασταθεί στον άξονα από μόνο 2 τμήματα για να δοθεί άδεια λειτουργίας, όπως είπε η κυρία Μονσερά, για το σύνολό του, χαρακτηρίζοντας πολύ θετική την εξέλιξη. Και ζητούμε να χυθεί απλό το φως και να αποδοθούν ευθύνες, είπε η ίδια, προσθέτοντας ότι εμπιστευόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία των ελληνικών αρχών. Η αντιπροσωπεία συλλέγει στοιχεία, όπως ανέφερε η κυρία Μονσερά, και πληροφορίες για να συνταχθεί το τελικό κείμενο της αρμόδιας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά.
και με την ολοκλήρωση της τριήμερης περιοδίας της Επιτροπής των Βουλευτών, των Ευρωβουλευτών, για θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται η ώρα για να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ερτ Λάρισας παπάκι ερτ.gr το email του σταθμού. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας στη Λάρισα αναβαθμίζει τη δομή της οδού Ρουζβέλτ μετά το αίτημα του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου. Αποκτά πανεπιστημιακούς καθηγητές, νέο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Είπαμε στην Λάρισα και στην Αθήνα αναβαθμίζεται το Κέντρο Υγείας. Το παζάρι άντεξε και στη βροχή με πιο συγκρατημένες αγορές, ψητά και χαλβάδες να κλέβουν την παράσταση. Παζάρι χωρίς χαλβά Φαρσάλου δεν γίνεται. Και είναι δικάσιμο στη δίκη των Τεμπών. Απουσίασαν οι μάρτυρες κατηγορία στη δυσφορία της, εξέφρασε η πρόεδρος. Η Ευρωβουλή βλέπει ελλείψεις για τα Τέμπη, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη συνδρομική υποδομή, ζητώντας πλήρη διερεύνηση από τη δικαιοσύνη. Κλείνει η εθνική οδός Καρδίτσας Βόλου. Απατεώνες χτυπούν ανήλικα στη Λάρισα. Παρίσταναν τον λογιστή και τον υπάλληλο του ΔΔΕ και άρπαξαν 24.000 ευρώ. Δύο ανήλικα παιδιά έπεσαν θύματα τηλεφωνικής απάτης στη Λάρισα μέσα σε μια εβδομάδα. Το λογιστή της οικογένειας στην πρώτη περίπτωση και τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Απέσπασαν 24.000 ευρώ και τη Μαλφή. Το ερώτημα βεβαίως που προκύπτει είναι πώς ξέρουν τα παιδιά που έχουν οι γονείς χρήματα μέσα στο σπίτι αν έχουν ρευστό. Τέλος πάντων, να πει κανείς. Αυτά δεν τα... Κλείνουν το μάτι στην αγροδιατροφή, συνεργασία Θεσσαλίας, Αζερβαϊτζάν και στον τουρισμό. Σβήνουμε από τα καύσιμα. Με την πλάτη στον τοίχο, οι επαγγελματίες, οδηγοί και οι διανομής βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται με τιμές στην Αντλία έως και 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε ακόμη στην αρχή. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουμε εδώ. Θα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ. Επικίνδυνα κοκτέιλ ευεξίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας προειδοποιεί για ενδοφλέβειες, εγχύσεις και μη εγκεκριμένα σκευάσματα βιταμινών. Ο Θάνος Κουτσούκης ζητά καταγραφή των συμπληρωμάτων στο φάκελο υγείας. Χάσει Σοφιτία Μαμούθ στον Όλυμπο. Εντοπίστηκαν 1000 δέντρα κάναβη στα Τέμπη. Το ελληνικό FBI και οι δίωξη ναρκωτικών Λάρισας ζερούν από χθες στην ορεινή περιοχή των γόνων. Μετάλλιο σε αστυνομικό για την αυταπάρνηση. Απονεμήθηκε αριστείο ανδραγαθία στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου. Ζωντάνεψε παράδοση για 4 μέρες στη Λάρισα. Η δράση του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας. Βοτανικός παράδεισος από τον Ορειβατικό Σύλλογο στον Κόκκινο Πυλό. Ξεκινά συνέδριο για την υγεία της γυναίκας. 2 βήματα μπροστά στη λογοτεχνική αγωνία, στη λογοτεχνική γωνία. Αλλάζει εικόνα το άλσος της όσας. Ασανσέρ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου. ΑΕΛ, επανεκκίνηση με υπογραφή Καμπετσί. Ανεδείχθηκε κορυφαίος της αγωνιστικής στη Super League 2. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Σχολικά γεύματα σε 67 δημοτικά της Λάρισας. Πρώτο θέμα, νέα επέκταση του προγράμματος καλύπτει περισσότερους μαθητές. Προβλέπει η απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής. Λάρισα, αριστείο ανδραγαθίας απονεμήθηκε σε αρχιφύλακα. Ροδιά Τυρνάβου, μεγάλη χασοφυτεία σε δύσβατη περιοχή. Πρόορη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας των μαρτύρων στη δίκη των Τεμπών. Αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία, στην εφημερίδα Ταχυδρόμων, στη φυλακή για 203 προφίλ. Ήταν ζωντανός εφιάλτης επί 8 χρόνια για βολιώτη πιλότο. Η παρενόχληση και η διαπόμπευσή του δεν είχε τέλος μετά τον χωρισμό τους. Μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση για παρόμοια δικήματα εξέταση του εφετείου της Λάρισας, δείχνοντας στην 38χρονη το δρόμο για το κελί. Η 38χρονη έγινε φιάλτης για βολιώτη πιλότο στην πολεμική αεροπορία με τον οποίο είχε συνάψει σύντομη σχέση. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας στέλνει στη φυλακή τη 38χρονη για 203 ψεύτικα προφίλ που είχε δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασύρει τον βολιώτη πιλότο και να τον εκδικηθεί για τον χωρισμό τους. Μάλιστα. 36χρονος βολιώτης μεγάλο εισαγωγέας ναρκωτικών πιάστηκε η ηγουμενίτσα με φορτίο κάναβης αξίας 1,2 εκατομμύριων ευρώ. Πρωταγωνιστής σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα. Μηνύσεις από Αχιλλέα Μπέο στα δικαστήρια κατά Πολυχρόνη και Τζίλου για πιθανή δοκία, δωροληψία και διαφθορά μετά το κυριακάτικο Βόλο ΣΑΕΚ. Εκπαιδευτικοί ματώνουν καθοδόν για το σχολείο. Όταν η βενζίνη καλπάζει πάνω από τα 2 ευρώ. Τα λέγαμε χθες με τον πρόεδρο των Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών.
καταθέτουν αγωγές οι κτηνοτρόφοι για την ευλογία σήμερα μαζί με τον Λαρισαίο Βασίλη Κόκαλη, τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εθνική Ελλάδος, πρεμιέρα με κοστούλα στο Nations League, κόντρα στη Σερβία. Αυτά από τον ταχύδρομο. Πάμε στη Θεσσαλία. Θρασίτατε απατεώνες, παρίστανε τεχνικού στο ΔΔΕ και αστυνομικό. Τηλεφωνική απάτη αποκαλύφθηκε την τελευταία στιγμή. Και τα χρυσαφικά οικογένεια στο Βόλο δεν κατέληξαν στα χέρια επιτίδων. Καθημερινές καταγγελίες για απόπειρες εξαπάτησης, αλλά και για τις περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες έπεσαν θύματα. Ψηφιακή πλατφόρμα για άμεση ενημέρωση των κληρονόμων. Έπαιρνε χρήματα από οδηγούς και έσβηνε κλήσεις. Συνελήφθη αστυνομικός. 500 άτομα έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό παντοπολείο. Συνολικά 185 οικογένειες. Στα περσινά επίπεδα οι εγγραφές μαθητών στα φροντιστήρια της Μαγνησίας. Κλειστό κολυμβητήριο στον Αλμυρό. Υπεγράφει σύμβαση. 5ο Πανελλήνιο Σχολείο Εφέδων Αξιωματικών. Πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Αυτά από τη Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Αστυνομικό ζητούσε τα ρήφα για να επιστρέψει πινακίδε. Συνελήφθη στο Βόλο από του αδιάφορου για υδροληψία. Έβαζε τα χρήματα σε φακέλους με την υπηρεσιακή σφραγίδα της Ελλάς. Εκτιμάται ότι το παράνομο όφελος ξεπερνούσε τα 2 με 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Μάλιστα. Μόμπινγκ καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Βόλου. Κάνουν λόγο για τσιφλίκι ημετέρων. Στα κάγκελα οι εργαζόμενοι της εφορίας. Μίτσιο απαράδεκτες συνθήκες. Όλα είναι υποκατάρρευση. Νέες τραπεζικές χρεώσεις φωτιά καταγγέλουν βολιώτες. Καλαποθαράκο χρόνο ακόμη και την αναπνοή των καταναλωτών. Κραυγή αυγωνίας από επαγγελματίες στην Νέαπολη. Μου άνοιξαν το μαγαζί 7 φορές σε 5 μήνες. Πιλιορίτη στη φάκα με 300 κιλά σκάνκ. Τα μετέφερε κρυμμένα σε νταλίκα. Εκφοβίζουν εργαζόμενους για να κρύψουν υπερορίες. Παπαδημόπουλος, υπάρχει τρομοκρατία στους χώρους εργασίας. Γονείς προκαλούν αστάτωση στα σχολεία των παιδιών τους. Συμπεριφέρουν κάποια όρια. Ούτε μια δήλωση ΟΣΔΕ δεν έχει κλείσει το πήλιο. Κύριος Γεωργαδάκης, στο Ράδιο 1. Μεγάλο θέμα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται. Πάμε στην Καρδίτσα, εφημερίδα Η Αλήθεια. Θάμπρικα με διπλώματα. Συνέλθε αστυνομικό στο Βόλο που επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες με το αζημίωτο. Ένα σημαντικό έργο στο ρεύμα της Αρδιάννης κοινότητας Πεζούλας. Μεγάλο μπα με Δημήτρη Διαμαντάκο για την ενίσχυση στο τρέχον πρωτάθλημα. Η αναγέννηση. Αυτά από την Αλήθεια. Πάμε στην επικαιρότητα. 82,4 ευρώ αλλάζουν την εικόνα του Δήμου Παλαμά. Απολογισμό έργων τη περιφέρεια. Κουρέτα ενισχύουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση. Αναγκαία τα φράγματα και τα έργα ορεινή υδρονομία. Ξεκίνησε το νέο δικαστικό έτος με αγιασμό στο μέγαρο τη Καρδίτσα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος επάρκειας καυσόξελων στον Νεοχώρη, στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Ανάληψη καθηκόντων τη Συμβούλου Εκπαίδευση Καρδίτσα τη κυρία Μητσιάδη. Και σύναξη προετοιμασίας και αγιασμός για τη νέα κατηχητική χρονιά. Αυτά και από την Καρδίτσα. Να πάμε λίγο και στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Λοιπόν, εφημερίδα Η Έρευνα, το βρήκαμε και αυτό. Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΣ. Λοιπόν, πρώτο θέμα στην εφημερίδα Η Έρευνα, εμπνευσμένες από τα κλασικά, από το κλασικό μυθιστόρημα ο φετινός μήλος των Ξωτικών. Στις 20 Νοεμβρίου ανοίγουν οι πόρτες της φετινής διοργάνωσης. Σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα ο πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν. Σύμβαση για έργο στο Περτούλι. Νέες συλλήψεις στα Τρίκαλα για απόπειρα πάτης και συνεχίζει τις εκδηλώσεις στο γεωπάρκο Πύλης Μετεώρων. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Σαλιά και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτηριώσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συναντήση με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ισχυρές κρίξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώναν, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Μπαλούκα. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει λίγο πώς είναι η κατάσταση στον κλάδο της κτηνοτροφίας, τι γίνεται, προς τα πού πάμε. Καλημέρα κύριε Μπαλούκα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα? Πώς τα βλέπει να πορευόμαστε, ναι?
1: Κοιτάξτε, είμαστε πραγματικά σε μια ουσιαστικά περίοδο, θα έλεγα, στασιμότητας, μια περίοδο, μια κτηνοτροφία στην κατάψυξη, όπως το λέω αρκετές φορές. Οι απαγορεύσεις και τα μέτρα τα οποία ισχύουν ακόμα για τις ζωονόσους έχουν εχμαλωτήσει τους κτηνοτρόφους, αρχικά τους συναδέλφους που χάσαν τα ζώα τους και δεν μπορούν να ξανακάνουν ζώα. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ σκληρό, να βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά τους στάβλους άδειους και να μην μπορούν να ξανακάνουν το επάγγελμα το οποίο έμαθαν και θέλουν να κάνουν. Υπάρχει ακόμη απαγόρευση βόσκησης που ταλαιπωρεί τους κτηνοτρόφους που έχουμε ακόμη τα ζώα μας.
0: Είναι μέχρι το τέλος του έτους είναι τα μέτρα αυτά, ισχύουν?
1: Μέχρι 31 Δεκάτου, ναι, δεν αλλάζει κάτι. Δυστυχώς. Παρόλο που έχουμε επισημάνει αρκετές φορές ότι περιοχές οι οποίες έχουν αρκετό καιρό χωρίς κρούσμα θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε, να δημιουργηθούν ξεχωριστές περιφέρειες και να ξεκινήσει και η ανασύσταση σε αυτές τις περιοχές, να ξεκινήσουμε να βάλουμε σταδιακά ζώα, αλλά και να υπάρξει και μια... όχι να τα αφήσουμε ελεύθερα τα πάντα προς Θεού, έτσι, ναι, αλλά να ξεκινήσουμε σταδιακά κάποιες μετακινήσεις ζώων με ελέγχους. Δεν είμαστε αρνητικοί στον έλεγχο. Να γίνει ο έλεγχος και να ξεκινήσουμε να μπορούμε να μεταφέρουμε ζώα, να μπορούμε να αγοράσουμε, να γίνουν αγοροπολισίες αρσενικών. Κρίσιμα πράγματα για το μέλλον της κτηνοτροφίας. Γιατί όταν όλα αυτά δεν γίνονται, όταν δεν γίνεται ανασύσταση, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε μετακινήσεις για να βοηθήσουμε στην γενετική βελτίωση των ζώων μας, το να φέρουμε γεννήτωρες μέσα στα κοπάδια μας. Όλα αυτά δημιουργούν σε αυτό που ζούμε φέτος. Στη μείωση της παραγωγής, να έχουμε μείωση του πρόβειου γάλακτος, με όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, με το να ψάχνουμε γάλα, να αναρωτιόμαστε τι τιμή θα έχει φέτα, τι τιμή θα έχει το γάλα, και όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει γιατί δεν υπάρχει καλός προγραμματισμός και έχουμε αφήσει πραγματικά την κτηνοτροφία να μειώνεται ανεξέλεγκτα και καθημερινά να χάνουμε συναδέλφους.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για ένα κλάδο που μαραζώνει. Πριν πάμε σε αυτά που είπατε, στις τιμές, στις ελλείψεις και όλα αυτά που αφορούν βεβαίως και τους καταναλωτές, να δούμε λίγο, κύριε Μπαλούκα, τι γίνεται με τους συναδέλφους σας που έχασαν τα κοπάδια τους, που όπως είπατε και εσείς δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση. Πώς είναι η καθημερινότητά τους, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αν τώρα 2 χρόνια, γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που έχασαν και από την Πανόλη και μετά από την Ευλογία 2 φορές τα κοπάδια τους, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις κτηνοτρόφων εδώ στη Θεσσαλία, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, χάνουν δικαιώματα βόσκησης, χάνουν και πώς είναι η καθημερινότητά τους και αν αναγκάζονται τελικά να οδηγηθούν εκτός επαγγέλματος, έτσι δεν είναι?
1: Όπως το είχαμε πει και εξ αρχής, πρώτα απ' όλα αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το ψυχολογικό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ψυχολογικά σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και μαζί με την ψυχολογική αυτή δύσκολη κατάσταση έρχεται και ουσιαστικά ο οικονομικός μαρασμός. Γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις που λειτουργούσαν και κάνανε χιλιάδες ευρώ τζίρο, μιλάμε για επιχειρήσεις που είχαν ανοίγματα, είχαν δάνεια, είχαν χρέη στις ζωοτροφές και ξαφνικά μια μέρα ταυτήκανε τα ζώα, σταμάτησε να υπάρχει κερδοφορία, σταμάτησε να υπάρχουν έσοδα και μείναν αυτοί οι άνθρωποι μόνο με τα έξοδα. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν με αυτό το χαμένο εισόδημα που δόθηκε, με τις αποζημιώσεις που πήρανε, να πορέψουν. Αλλά αυτό δεν είναι λύση, είναι για λίγους μήνες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι 2 χρόνια, γιατί έχουμε περιπτώσεις που έχουμε 1,5 και 2 χρόνια θανατωμένους, ναι, οι οποίοι ακόμη και τώρα δεν μπορούν να βάλουν ξανά ζώα μέσα στο στάβλο, χωρίς καμία λογική. Απλά από μια νομοθεσία, μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαμε διαπραγματευτεί και να είχαμε αλλάξει για να ξεκινήσει να υπάρχει ξανά εισόδημα. Οι κτηνοτρόφοι δεν ζητάνε τίποτα άλλο. Το είχαμε πει και στον Πρωθυπουργό από το χειμώνα. δεν λύνεται το πρόβλημα στην κτηνοτροφία με 100-200 εκατομμύρια ή οποιοδήποτε ποσό. Εμείς δεν πάμε να ζητήσουμε, δεν είμαστε επέτες. Το μόνο που ζητάμε είναι το δικαίωμά μας να παράγουμε, να είμαστε παραγωγικοί, να κάνουμε το επάγγελμα που μάθαμε, που αγαπήσαμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν, ότι έχουν ένα κλάδο ο οποίος ζητάει να δουλέψει. Δεν ζητάει ελεημοσύνη, δεν θέλει επιδόματα. Εγώ το βλέπω και από όλους τους συναδέλφους μου, τους θανατωμένους, τους κτηνοτρόφους, ότι δεν είναι άνθρωποι που λένε να πάρουμε ένα επίδομα να μας δώσει κι άλλο χαμένο εισόδημα. Όχι. Οι άνθρωποι θέλουν πίσω τα ζώα τους. Το μόνο πράγμα που ζητάνε είναι να βάλουν ζώα στο στάβλο και να ξαναμπεί η ζωή τους σε μια καθημερινότητα, να ξαναβρούν πίσω, να ξαναβρούν τη ζωή τους.
0: Το ρυθμό τους ακριβώς, να μπουν σε ρυθμούς παραγωγικούς. Τώρα, τι γίνεται με τις ελλείψεις, γιατί τουλάχιστον από τις συσκέψεις που είχαν γίνει εδώ στην περιφέρεια, τα θυμάστε κι εσείς, όταν είχαμε το θέμα της ευλογίας, είχαμε αρχίσει να χάνουμε ζώα, να μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο, αλλά ωστόσο το ισοζύγιο του γάλακτος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Τώρα, τι γίνεται, σε ποια κατάσταση είμαστε, κύριε Μπαλούκα, και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές, τι θα γίνει με τη φέτα, λίγο η δική σας η αίσθηση, τι είναι, τι βλέπετε?
1: Το λέγαμε και από τότε, ότι επειδή τα ζώα θανατώθηκαν τα περισσότερα από το Μάιο και μετά, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής τους το είχαμε πάρει. Και λέγαμε και χτυπούσαμε από τότε την καμπάνα, και φυσικά και στους αρμόδιους και στο Υπουργείο, αλλά και στους τυροκόμους, τους μεταποιητές, ότι η επόμενη γαλακτική περίοδος, με όλα αυτά τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς, με τα τεράστια άλλα προβλήματα με την απαγόρευση βόσκησης, με το κουνούπι, με τον κατανοϊκό πυρετό που υπήρξε και αυτό, με αυτό μεγάλο πρόβλημα το περσινό φθινόπωρο, περιμέναμε αυτό το οποίο έγινε. Από το πρώτο τρίμηνο του 2026, κάθε τρίμηνο είναι μειωμένη αισθητά η παραγωγή του αγωπρόθεσμου γάλακτος. Και το πρώτο και το δεύτερο και όλα τα τρίμηνα του 2026 μέχρι στιγμής, και έτσι φαίνεται θα κυλήσει και το τελευταίο, είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό υφέρει, όπως είναι αναμενόμενο, μια τεράστια ζήτηση για πρόβειο γάλα, το οποίο λόγω και της ζήτησης που έχει φέτα, όπως είναι λογικό, ο νόμος της αγοράς είναι αυτός, υπάρχει αυξημένη ζήτηση, επομένως έχουμε και αύξηση αυτή τη στιγμή στην τιμή του πρόβειου γάλακτος, το οποίο είναι λογικό και αναμενόμενο ότι θα φέρει και αύξηση στην τιμή στη φέτα στο ράφι.
0: Ξέρουμε περίπου πόσο έχει μειωθεί η παραγωγή γάλακτος, κύριε Μπαλούκα, λόγω των ζωονώσεων?
1: Είναι κοντά στο 12-15%, κάπου εκεί ανάμεσα έχω την αίσθηση. Νομίζω ότι κάπου εκεί 12-13%.
0: Ναι, κοντά στο 15% τέλος πάντων χοντρικά,
1: ναι,
0: έχουμε τέτοιο.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο, είναι τεράστιο.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, γιατί 15-12-15% δεν ακούγεται πολύ βεβαίως, αλλά ωστόσο μιλάμε τώρα για παραγωγή που λείπει από τη μεταποίηση. Τώρα η τιμή πόσο έχει διαμορφωθεί για το γάλα, πόσο έχει ανέβει λόγω της έλλειψης βεβαίως της πρώτης ύλης?
1: Η τιμή, οι συμφωνίες που κλείνονται αυτές τις μέρες για την ερχόμενη σεζόν είναι οι συμφωνίες οι οποίες είναι κοντά στο 1,90.
0: 1,90 μάλιστα. Από πόσο ήταν πέρυσι, έτσι περίοδο της...
1: Η τιμή ήταν από 1,60 ως 1,65, 1,62, 1,63, άρα μιλάμε περίπου για...
0: 30 λεπτά 20, ουσιαστικά.
1: 23-25 λεπτά πάνω περίπου.
0: 25 λεπτά πάνω μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι βεβαίως όλο αυτό θα μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή, έτσι δεν είναι, για τη φέτα?
1: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι πολύ τέτοιο για να απορροφηθεί από κανέναν αυτή η αύξηση. Τους επόμενους μήνες θα φανεί η αύξηση και στο ράφι.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Επί του παρόντος, ωστόσο, τα τυροκομεία έχουν απόθεμα από τιμές γάλακτος τις προηγούμενες, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, τώρα για τα αποθέματα των τυροκομείων...
0: Δεν τα ξέρω, δεν μπορεί, δεν είστε συνεχώς, όχι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι κάποιος από τη μεταποίηση που να ασχολείται με συγκεκριμένο κομμάτι, θα σας δώσει καλύτερη εικόνα. Εμείς σαν κτηνοτρόφοι βλέπουμε τη ζήτηση για γάλα, ότι τα τυροκομεία θέλουν να αγοράσουν, να κάνουν γρήγορα συμφωνίες, να εξασφαλίσουν ποσότητες γάλακτος. Αυτό βλέπουμε. Τώρα το τι κάνουν μέσα στα ψυγεία, πόσο πρόβλημα υπάρχει, όχι.
0: Κατάλαβα.
1: Εκείνη το γνωρίζω.
0: Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι θα έχουμε αυξήσει τιμές, γιατί όπως είπαμε έχουμε έλλειμμα στο γάλα. τα πράγματα είναι όπως είπατε και εσείς, στάσιμα αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζωνώσεων. Δεν χαλαρώνουν τα μέτρα επί του παρόντος, τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους. Έτσι είναι η κατάσταση και θα δούμε τι θα γίνει από το 2027 και μετά.
1: Νομίζω ότι είναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, είναι μονόδρομος από το 2027. Με κάθε τρόπο θα πρέπει το Υπουργείο να καθίσει κάτω, να σκύψει το κεφάλι και να καταλάβει ότι όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά και να καταλάβει ότι από το 2027 θα πρέπει να είναι προτεραιότητα ο τρόπος με το πώς θα σχεδιάσουμε το να ξαναβάλουμε ζώα στους στάβλους και να παράξουμε γάλα. Έχουμε ένα προϊόν το οποίο έχει τρομερή ζήτηση, ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει καλά. Μην βάλουμε τα χέρια μας και βγάλουμε τα μάτια μας. Ένα προϊόν το οποίο δεν θα έχει πρώτη ύλη, καταλαβαίνετε ότι θα κινδυνεύσει. Για να μην κινδυνεύσει λοιπόν το προϊόν, θα πρέπει να υπάρξει ελληνικό πρόβειο γάλα. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ας επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι, να βρούμε τη λύση, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ κρίμα για όλους μας και ιδιαίτερα για εμάς τους κτηνοτρόφους πρώτα, αλλά και για όλη την αλυσίδα, γιατί μιλάμε για μια τεράστια αλυσίδα γύρω από την κτηνοτροφία. Όλη η περιφερειακή οικονομία στηρίζεται στην κτηνοτροφία.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Θα είναι τεράστια ζημιά να γίνεται οτιδήποτε με αυτό το προϊόν.
0: Και για τις εξαγωγές βεβαίως, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δεν είναι μόνο η τοπική οικονομία, είναι και η εθνική οικονομία γενικότερα με τις εξαγωγές. Γιατί η φέτα είναι ένα προϊόν με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό. Και όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το κόστος, κατά πόσο σας έχει επηρεάσει εσάς κύριε Μπαλούκα όλο αυτό με τα καύσιμα, τα οποία βεβαίως το βιώνουμε και εμείς ως καταναλωτές και οι αγρότες. Με εσάς τους κτηνοτρόφους τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, το καύσιμο δυστυχώς είναι το εργαλείο το οποίο κινεί τα πάντα. Τα πάντα από το πρωί που θα ξεκινήσει να δουλεύει μια κτηνοτροφική μονάδα χρειάζεται ενέργεια. Αυτή η ενέργεια παίρνεται από τα καύσιμα. Δουλεύουν μηχανήματα, γίνονται μετακινήσεις. Όλα αυτά λοιπόν, όταν έχουμε πετρέλαιο στο 2.30 αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος αυτού του κόστους.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Θα πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση για το πετρέλαιο, ειδικά για το αγροτικό πετρέλαιο, να δοθεί κατ' εξαίρεση με κάποιο τρόπο φθηνό πετρέλαιο στους αγρότες, γιατί καταλαβαίνετε ότι, γιατί όπως είπαμε και πριν, όλα είναι μια αλυσίδα. Ναι. Αν δεν σφύρουν οι αγρότες, τι θα φάνε τα ζώα?
0: Σε αυτό έχετε
1: δίκιο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βρεθεί σίγουρα λύση για το πετρέλαιο, να καθαριστούν οι εκκρεμότητες, να ξεκινήσουν να γίνουν πάλι πληρωμές, γιατί χρειάζεται ρευστότητα αυτή την εποχή για τους αγρότες, ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια, και αν συνεχιστεί αυτή η παγωμάρα με τις πληρωμές και η ακρίβεια να βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνει το πετρέλαιο, θα δούμε νομίζω το Θεσσαλικό κάπο κατά μεγάλο ποσοστό να μην σπαρθούν και χωράφια φέτος. Θα δούμε χωράφια να μένουν άσπαρτα.
0: Να μένουν έτσι, μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Για να δούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση, ευελπιστείτε τουλάχιστον, όπως είπαμε, από τις αρχές του νέου έτους να χαλαρώσουν τα μέτρα για να μπορέσει τουλάχιστον να κινείται κάτι και στην κτηνοτροφία, η οποία είναι ένας βασικός πυλώνας για τη Θεσσαλία και όχι μόνο, για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ιδιαίτερα για την ελληνική περιφέρεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλούκα, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας,

0: αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στα χέρια των εσωτερικών υποθέσεων έπεσε αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από οδηγούς για την επιστροφή πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί για τροχονομικές παραβάσεις. Ο αστυνομικός ενλήφθη παυτοφόρο την ώρα που παραλάβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 350 ευρώ. Η έρευνα αφορά συνολικά 7 περιπτώσεις και ποσό 2.780 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι από χθες μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται πίσω από μεγάλη φυτεία ειδικής κάναβης σε αγροτοδασική περιοχή στην Ροδιά Τυρνάβου. Συμπλοκή ηλικιωμένων στη Φαρκαδόνα για κτηματικές διαφορές. 75χρονος χτύπησε με τσάπα 79χρονος στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Φαρκαδόνας, με το περιστατικό να ερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τον 75χρονο να οδηγείται στον εισαγγελέα. Βολιώτης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος επαγγελματίας οδηγός που συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα, όταν στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν σχεδόν 301 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Η ποσότητα ήταν κρυμμένη ανάμεσα σε νόμιμο φορτίο. Από τη Μαγνησία φέρεται να κατάγεται και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού. Την έντονη δυσφορία της Προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση της συνδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, προκάλεσε η απουσία μαρτύρων κατά την έναρξη της δικασίμου χθες το πρωί. Συγκεκριμένα είχε γίνει συνεννόηση να καταθέσουν δύο συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Δικηγόρος ενημέρωσε στην έδρα ότι οι δύο μάρτυρες αντιμετώπισαν αδυναμία μετακίνηση με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προσέλθουν τη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση διακόπηκε για την ερχόμενη Τρίτη στις 29 Σεπτεμβρίου. Τέσσερις συλλήψεις για απάτη στα Τρίκαλα, με πρόσχημα την αποκατάσταση βλαβών από τον ΔΔΕ, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Σε εθνικιαστικούς ελέγχους στα ιατρία του νομού Τρικάλων προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων για αδειοδοτήσεις και εγκεκριμένο εξοπλισμό. Το μετάλλιο αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας απονεμήθηκε στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου, που υπηρετεί στο Τμήμα Άμεσης Δράσης Λάρισας, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης. Το μετάλλιο απονεμήθηκε για περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 2022 στην Αθήνα, όταν ο αρχιφύλακας Αναγνώστου μαζί με έναν ακόμη αστυνομικό αντιμετώπισαν αποτελεσματικά ένοπλο, ο οποίος προηγουμένως τους είχε τραυματίσει πυροβολώντας τους. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και εκτεθαμένες φθορές καταγράφονται στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Οι διαρροές στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο έχουν οδηγήσει στην αναστολή των εργαστηριακών μαθημάτων έως τις 2 Οκτωβρίου, ενώ η σχολική κοινότητα ζητά άμεσα έλεγχο στατικής επάρκειας και ολοκλήρωση των εργασιών στεγανοποίησης του κτηρίου. Συνολικά 82,4 εκατομμύρια ευρώ για έργα εντός του Δήμου Παλαμά, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης της Αλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ακυρώνεται η διεξαγωγή της εμποροπανίγκης στην Καρδίτσα για το 2026, καθώς ο διαγωνισμός για την κατασκευή των ξύλινων υποδομών κηρύχθηκε άγονος. Αυξημένες κατά περίπου 50% αναμένονται οι προσεγγίσεις κουρασιερόπλων στο λιμάνι του Βόλου το 2027 και το 2028, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένους Βόλου. Παράλληλα, μεγάλη εταιρεία εξετάζει την προσέγγιση πλοίου μήκους 340 μέτρων, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης βάθους 10 έως 11 μέτρων. Ενδιαφέρον υπάρχει και για τις ειδικές διαδρομές του τρένου του πηλίου. Σχολικά γεύματα σε 39 δημοτικά σχολεία στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Δίκτυο 287 τεχνητών φωλιών για την Τιτό αναπτύχθηκε στη Θεσσαλία, με στόχο την ενίσχυση του φυσικού ελέγχου των τροκτικών σε αγροτικές εκτάσεις. Οι 177 φωλιές έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, ενώ περίπου 60 κατέγραψαν αναπαραγωγή. Οι επιστήμονες επιδιώκουν τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου, τοποθετώντας νέες φωλιές κοντά σε περιοχές με έντονα προβλήματα. Δωρεάν μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για μαθητές και μαθήτρες λυκείου διοργανώνει στο Βόλο η ομάδα 1 προς 20 από φοιτητές και απόφοιτους αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών στο πεδίο του Άρεως με έναρξη τις 10 Οκτωβρίου. Σε νέα ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Λευτέρη Πανταζή, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης προχθές το βράδυ κατά την έναρξη του παζαριού, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσα συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο γενικός τίτλος της διοργάνωσης είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στη διάθεση και σχολικών μονάδων από κοινού μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Χριστούγεννα στον κόσμο του Όζη είναι το φετινό θέμα του 15ου Μήλου του Εξωτικών, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες από τον Δήμαρχο Τρυχαίων Νίκο Σακά και την στελεχειακή ομάδα του Ιτρικάλα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα το 1991 η Nirvana κυκλοφορούν στην Αμερική το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind. Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ γράφτηκαν από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Kurt Cobain, εκτός από το Smells Like Teen Spirit, το οποίο έγραψε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, Chris Novoselic και Dave Grohl. Από τις πολλές επιτυχίες του άλμπουμ εμείς ακούμε το Come As You Are. Το άλμπουμ Nevermind θα κάνει την είσοδό του στο Billboard 200 στη θέση 144 και τον Ιανουάριο του 1992 θα φτάσει στην κορυφή. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει πιστοποιηθεί 13 φορές πλατινένιο στην Αμερική. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Αυτά είχαμε πει με τον Γιάννη Ντομαθέ για το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε και το ντουέτο βεβαίως μέσα έχει, εκτός από τα τραγούδια που ερμηνεύει ο ίδιος, ένα ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη, το «Πόσο μισό να σ' αγαπώ» που ακούμε αυτήν την στιγμή, και έχουμε ένα ακόμη τραγούδι με ένα ντουέτο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ακούσαμε αυτό με τη Δήμητρα τη Γαλάνη, θα ακούσουμε βεβαίως κάποια άλλη μέρα και το τραγούδι με το ντουέτο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εμείς να προσγειωθούμε λίγο στην επικαιρότητα, να αναφερθούμε, είπαμε υπάρχει ζήτημα με τη φέτα και το γάλα λόγω των ζωονόσων. Μιλούσε πριν από λίγο στις συνδέσεις στο Earth News ο κ. Μιχάλης Σαράντης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων Γαλακτοβιομηχάνων, και έλεγε ότι από 2 έως 3 ευρώ θα πάρει το κιλό η φέτα. Και αυτό θα γίνει σύντομα, προφανώς. Με 13 θα πάμε στα 15 με 16 ευρώ την μέτρια. Λοιπόν, στις ακρίβειες στον καιρό. Ακούσαμε τι μας είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξενοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκας, για τα ζητήματα που υπάρχουν και για το γεγονός ότι θα πρέπει να αλλάξουν έτσι κάποια πράγματα όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα, για να μπορέσει και η κτηνοτροφία αλλά και οι κτηνοτρόφοι να ανασάνουν. Ζητήματα έχουμε όμως και με τις πατάτες. Με τις πατάτες. Το εξαιρετικά θερμό και ξηρό καλοκαίρι επηρέασε τα χωράφια, τις αποθήκες και όλο το κύκλωμα διακίνησης στην πατάτα. Η διαδοχή καύσωνες και η παρατεταμένη ανοβρία περιόρισαν αισθητά την παραγωγή φέτος στις μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες πατάτας στην Ευρώπη. Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Ολλανδία έχασαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους, 3 εκατομμύρια 100.000 τόνους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Δεν έχουμε απώλειες όσον αφορά μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα. Οι πατάτες δεν μεγάλωσαν αρκετά, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός προδιαγραφών που ζητάει η βιομηχανία. Η μεγάλη συγκομιδή του 2025 είχε προκαλέσει υπερπροσφορά και κατάρρευση των τιμών και οδήγησε βεβαίως αρκετούς αγρότες να περιορίσουν τη φύτευση, και είχαμε τώρα το 26, είχαμε την ακραία ζέστη και τη λειψιδρία που δημιούργησαν τις ελλείψεις. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τη βιομηχανία της κατεψυγμένης πατάτας. Οι αλυσίδες εστίασης και τα σούπερ μάρκετ πώς θα γεμίσουν. Τώρα στη Θεσσαλία δεν έχουμε καμία σχέση βεβαίως με τις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης που παράγουν πολύ μεγάλες ποσότητες βεβαίως από το συγκεκριμένο προϊόν, την πατάτα. Η πατάτα, πατάτες από την Καλλιπεύκη, από τον Ιζερό, έτσι δεν λέγαμε, Δημήτρη? Η πατάτα της Καλλιπεύκης, της πλαγιάς του Κάτω Λίμπου, έχει ιδιαίτερη θέση στην ταυτότητα της περιοχής, και καλλιέργειες πατάτας υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, στην Λάρισα αλλά και στη Δυτική Θεσσαλία. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια ζητήματα που ενέσκυψαν στη βορειοδυτική Ευρώπη. Αλλά ωστόσο έχουμε ζητήματα με το νερό. Οι ανάγκες άρδευσης αυξάνονται, η άντληση νερού γίνεται ακριβότερη και τα βεβαίως οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες παίρνουν το... έχουν τα δικά τους προβλήματα. Τώρα τι θα γίνει και με τις τιμές στην πατάτα, θα δούμε πώς θα κυμανθεί η εγχωρία συγκομιδή, τι αποθέματα θα έχουμε, τι εισαγωγές θα γίνουν και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα προϊόν και αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα, εκτός από το γάλα και την φέτα, η οποία φέτα βεβαίως όπως είπαμε είναι ένα προϊόν που έχει σημαντική συνεισφορά
και στο εξαγωγικό προφίλ της χώρας μας, στο ισοζύγιο των εξαγωγών.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χθες είχαμε το μεσημέρι την εκδήλωση βράβευσης του αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου, που υπηρετεί στην άμεση δράση της Λάρισας στο τμήμα, με το μετάλλιο του αστυνομικού αριστείου Ανδραγαθίας. Του απονεμήθηκε για περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 2022 στην Αθήνα, όταν μαζί με έναν συνάδελφό του αντιμετώπισαν ένα ένοπλο, ο οποίος τους είχε τραυματίσει πυροβολώντας τους. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον χαιρετισμό που απέθυνε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, ο κ. Θανάσης Νταβούρας. Ο Άρης ο Ψύχας ήταν εκεί, παρακολούθησε τη σχετική τελετή απονομής του μεταλλίου αστυνομικού αριστείου Ανδραγαθίας.
1: Αδελφό μας, ο οποίος διακινδύνευσε άμεσα την ζωή του υπερασπιζόμενος το ύψιστο αγαθό που είναι η ασφάλεια της κοινωνίας. Άργησε η πολιτεία 4,5 σχεδόν χρόνια μετά να τελειώσει αυτή η ΕΔΕ για να απονείμει το αυτονόητο. Εγώ θα ήθελα να σταθώ όμως σε κάτι και θα ζητήσω και τη βοήθεια και του κυρίου Γενικού και του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Παναγιώτης είναι η ζωντανή απόδειξη του τι σημαίνει καθήκον για τον Έλληνα αστυνομικό. Και θα επαναφέρω μια παλαιότερη πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, ώστε ο ίδιος με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αστυνομικές σχολές, στο μάθημα της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας, να είναι εκεί για να διηγείται στους νέους συναδέλφους μας, στους δόκιμους αστυφύλακες, αυτή την περιπέτεια καθήκοντος που πέρασε και να είναι ένα υπόδειγμα, ένας φάρος στην πορεία τους προς το μέλλον. Παναγιώτη, σου εύχομαι υγεία και σένα και στην όμορφη οικογένειά σου, να είσαι καλά και να αποτελείς πρότυπο σε μια κοινωνία που δυστυχώς λείπουν τα πρότυπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα 9 με 10 ώρες ο ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Στην τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Ο καιρός. Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Καλή σας ημέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είστε συντονισμένοι στην Αρτιλάρη σας, στους 98,3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertecho.gr. Σε αυτή την πλατφόρμα είναι συγκεντρωμένα τα ραδιόφωνα και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Το Earthflix του ήχου, το πω έτσι σχηματικά. Ο κύριος Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, κύριε Τσολάκη. Η κυρία Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με τα της πολιτικής ειδησιογραφίας, επικαιρότητα. Συχνά πυκνά ανοίγουμε και κάποια θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος. Αλλά η επικαιρότητα αυτή το διάστημα είναι τόσο γεμάτη, η πολιτική επικαιρότητα, που δεν τους προλαβαίνουμε, τους πολιτικούς και τα πολιτικά ζητήματα. Γιατί είπαμε, όλα όσα αφορούν την καθημερινότητά μας, από τα πιο μικρά ως τα μεγαλύτερα, είναι ζήτημα πολιτικής, άπτονται της πολιτικής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες. Στο 69-300-69-300-78-326. Το αποθηκεύετε και βγαίνει η ΕΡΤ Λάρη σας. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-326.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα. Κατά την προσωπική άποψη, αυτό, γιατί ξέρετε τώρα πολλές φορές μας το λέτε εσείς οι ακροατές, σε ακούμε το πρωί στην εκπομπή, σας ακούμε εκεί στην εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο και αυτά που λέτε τα βλέπουμε το βράδυ σε δελτία ειδήσεων. Τα θέματα, την ιεράρχηση και διάφορα που αναδεικνύουμε από την πληθώρα, από τη μια μεγάλη παλέτα ειδήσεων και τη σημασία τους, έτσι, και την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει το καθένα. Και σε αυτό το, με αυτή τη λογική η εκπομπή ξεκινάει ως ιδιαίτερη σημασίας γεγονός από την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχεται ηγέτη ξένης χώρας στο αεροδρόμιο. Αναφίβολα πρόκειται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε κάτι που οι ένικοι του Λευκού Οίκου σχεδόν ποτέ δεν κάνουν. Πήγε ο ίδιος στην αεροπορική βάση Άντριους για να υποδεχτεί έναν ξένο ηγέτη, με ό,τι σημασία και βαρύτητα έχει αυτό. Το Air China, λοιπόν, διαβάζω ότι μετάφερε το Xi Jinping και τη σύζυγό του Peng Liyuan στις 6, στις 18 τοπική ώρα. Τους περίμεναν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ. Είχαμε κάνει νεογουλισμούς, στρατιωτικό άγημα, τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών και υπερπτήσεις αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια που ο Xi Jinping πατούσε σε αμερικανικό έδαφος. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από 6 δεκαετίες που ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχεται εκεί ξένο ομόλογό του, εξαιρουμένων επισκέψεων Πάπα. Το 1962 ο Τζον Κένεντι είχε μεταβεί στην Άντριους για να υποδεχθεί τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Και βεβαίως για το Πεκίνο, από το Πεκίνο εισπράτεται ιδιαίτερα θετικά όλη αυτή η κίνηση. Μια εικόνα που στην κινέζικη πλευρά προσφέρει το συμβολισμό της εικόνας δύο δυνάμεων που συνομιλούν ως ισότιμοι παίκτες. Λίγο πριν το κινέζικο αεροσκάφος φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν για δύο μήνες την εμπορική τους ανακοχή. Τώρα θυμάστε, έχουμε το θέμα με τις σπάνιες γεύσεις που διαθέτει η Κίνα και θέλει και θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα. Χθες σχολιάζαμε ότι ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο ανακατανομής ισχύως στον πλανήτη και νομίζω αυτές οι εικόνες που έρχονται από την αεροπορική βάση Άντριους καταδεικνύουν και υποδηλώνουν ότι ζούμε αυτή τη νέα μεταβατική περίοδο.

Αυτή λοιπόν είναι κατά την άποψή μας η πιο σημαντική είδηση μέχρι στιγμής, επίπεδο πολιτικό, ευρύτερο, διεθνές. Η παρουσία του Κινέζου Πρόεδρου στην Ουάσιγκτον και η υποδοχή που του επιφύλαξε, σπάζοντας κάθε πρωτόκολλο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στα υπόλοιπα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ως γνωστόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα Πέμπτη στη Νέα Υόρκη βρίσκεται, πάντα είμαστε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές. Σε συνέχεια θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum που διοργανώνεται από τον όμιλο Antenna και το Atlantic Council το μεσημέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνάντησε με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 3 ώρα Νέα Υόρκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, τον κύριο Μπάνγκα. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας λέγεται Μπάνγκα. Όπως λέμε, τεινάζουμε την Μπάνγκα στον αέρα. Μάλιστα. Συνάντηση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και η μέρα ολοκληρώνεται με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Αύριο συνέντευξη στο Bloomberg, Παρασκευή, και το μεσημέρι συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας, τον κύριο Τοφάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρθηκε σε εξελίξεις τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και το ρόλο της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Είναι το σταθερό ο μότο, η σταθερή θέση που διατυπώνεται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και ως απάντηση στην κλιμάκωση της ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας. Ενώ βέβαια τόνισε ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει ενδυναμωθεί. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντήσεις και με ανώτατα στελέχη χρηματοδοτικών οργανισμών, της Bank of America και της City. Και το πρόγραμμα της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζεται.

Έχουμε μια κρεμότητα και αυτή την εβδομάδα και αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενέργεια και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμάστε, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει παρέμβαση, μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεση του 15-20 μέρες περίπου στα μέσα Οκτωβρίου να ξεκινήσει σε μια τιμή κάτω από 1,75 ευρώ. Ναι. Να πω και αυτό να συμπληρώσω στο πλαίσιο της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη. Ότι θα έχει συνάντηση και με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου μεταξύ άλλων θα συνδεθεί με τους προέδρους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά και της Αιθιοπίας, τον αντιπρόεδρο της Κολομβίας, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας και τον Πρωθυπουργό της Παππούας Νέας Γουινέας. Δεν θα δει όμως τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα των καυσίμων, της ενέργειας. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα για την ανακοίνωση των μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα. Ίσως αναμένεται η επιστροφή του Πρωθυπουργού στην Αθήνα για να κλειδώσουν οι λεπτομέρειες. Γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ότι τώρα είναι 4-5 μέρες που βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Και όλες αυτές τις μέρες έχουμε και διακυμάνσεις και στις τιμές των καυσίμων. Ανάλογα βέβαια με τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς. Τι δηλώσεις γίνονται, θα σας καταστρέψουμε, όχι θα σας καταστρέψουμε, θα βρίσκονται οι επιτροπές κτλ. Επιτροπές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια δήλωση που βγαίνει ανεβάζει ή κατεβάζει, αναλόγως. Άρα η λογική λέει ότι περιμένουμε την επιστροφή του Πρωθυπουργού για να κλειδώσουν οι λεπτομέρειες. Πάντως, τα σενάρια που κυκλοφορούν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι τα εξής. Η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανση στην Αντλία μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 40 λεπτά ένα λίτρο. Ο στόχος παραμένει η τιμή διάθεσης του πετρελαίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε αυτή την τιμή έκλεισε η προηγούμενη περίοδος. Με βάση τις σημερινές συνθήκες στις διεθνείς τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και κοντά στα 2 ευρώ. Με βάση το σενάριο της επιδότησης κατά 40 λεπτά έως 40 λεπτά το λίτρο, φτάνουμε σε ένα ποσό της τάξης του 1,60. Δεν έχει κλειδώσει ωστόσο το ύψος της παρέμβασης. Θα συνεκτιμηθούν οι γεωπολιτικές συνθήκες, βεβαίως, οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά, οι τιμές στο Brent κτλ. Κτλ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η επιδότηση σχεδιάζεται να δοθεί απευθείας στην Αντλία και να αφορά όλους τους καταναλωτές, χωρίς κριτήρια, περιουσιακά, εισοδηματικά κτλ. Εξετάζεται να ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι για ολόκληρη την χειμερινή περίοδο. Και βεβαίως θα υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής κάθε συναλλαγής ηλεκτρονικά από την ΑΔΕ. Να μην έχουμε τώρα μαϊμουδιές και σε αυτή τη διαδικασία, διότι πάντα θα υπάρξουν αυτοί που θα προσπαθούν να επωφεληθούν. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν άλλο επιδότηση στην Αντλία, άλλο το επίδομα θέρμανσης, το οποίο επωφεληθούν. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν άλλο επιδότηση στην Αντλία, άλλο το επίδομα θέρμανσης, το οποίο

0: Άρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις, όποτε αυτές και αν γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Τα υπόλοιπα. Είχαμε χθες συνέντευξη τηλεοπτική του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Νομίζω ότι έθεσε τα διλέμματα που θα τεθούν όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής, αν υπάρξει αλλαγή. Το δίλημα, λέει, είναι αν θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής ή αν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή. Θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει, και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ή εμείς ικανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάτι που έγινε αντικείμενο συζήτησης. Εξήγησε τα μέτρα που πρότεινε, 4 μέτρα που πρότεινε για την διαχείριση της κρίσης ό,τι αφορά την ενέργεια. Μίλησε για καρτέλ παντού, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες και στα διελιστήρια. Ρωτήθηκε για το θέμα της πατριωτικής εισφοράς, διευκρίνησε ότι αναφέρεται στο 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, περίπου 70 οικογένειες, λέει, είναι αυτές, συμπληρώνοντας ότι θα έπρεπε μόνες τους να προσέλθουν οικειοθελώς, να συμβάλλουν για να μην πέσει η χώρα στα βράχια. Λοιπόν, αυτό και με τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα χθες στο τηλεοπτικό σταθμό Sky. Η ώρα πλησιάζει 9:30. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 9:30 για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την τίτλους ειδήσεων, από την περιφερειακή, από τη Θεσσαλική επικαιρότητα και δισογραφία, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ERT Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: ψηφιακά στο airteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στα χέρια των εσωτερικών υποθέσεων έπεσε αστυνομικό στο Βόλο που φέρεται να ζητούσε χρήματα από οδηγούς για την επιστροφή πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί για τροχονομικές παραβάσεις. Ο αστυνομικός ενλήφθη από το φόρο την ώρα που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 350 ευρώ. Η έρευνα αφορά συνολικά 7 περιπτώσεις και ποσό 2.780 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι από χθες επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται πίσω από μεγάλη φυτεία ειδικής κάναβης σε αγροτοδασική περιοχή στη Ροδιά Τυρνάβου. Συμπλοκή ηλικιωμένων στη Φαρκαδόνα για εκτιματικές διαφορές. 75χρονος χτύπησε με τσάπα 79χρονος στο κεφάλι, τραυματίζοντας τον ελαφρά. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Φαρκαδόνας. Το περιστατικό ερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα και ο 75χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα. Βολιώτης είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο 36χρονος επαγγελματίας οδηγός που συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα όταν το φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκε με 301 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Η ποσότητα ήταν κρυμμένη ανάμεσα σε νόμιμο φορτίο, ενώ από τη Μαγνησία φέρεται να κατάγεται και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού. Την έντονη δυσφορία της Προέδρου της Μελούς Αβιτίου Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών προκάλεσε η απουσία μαρτύρων κατά την έναρξη της δικασίμου χθες το πρωί. Είχε γίνει συνεννόηση να καταθέσουν δύο συγγενείς θυμάτων, οι οποίες όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος ενημέρωσε στην έδρα ότι οι δύο μάρτυρες αντιμετώπισαν αδυναμία μετακίνησης με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προσθέσουν στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση διακόπηκε για την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Τέσσερις συλλήψεις για απάτη στα Τρίκαλα με πρόσχημα την αποκατάσταση βλαβών από το ΔΔΕ. Σχηματίστηκε η δικογραφία για σύσταση κλιματικής συμμορίας. Σύμφωνα με διαθετικούς ελέγχους, στα ιατρεία του νομού Τρικάλων προχωράει ιατρικός σύλλογος Τρικάλων για αδειοδοτήσεις και εγκεκριμένο εξοπλισμό. Το μετάλλιο αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας απονεμήθηκε στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου, που υπηρετεί στο τμήμα άμεσης δράσης Λάρισα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που έγινε χθες στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης. Το μετάλλιο απονεμήθηκε για περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 2022 στην Αθήνα, όταν ο αρχιφύλακας Αναγνώστου μαζί με έναν ακόμη αστυνομικό αντιμετώπισε ένα αποτελεσματικά ένοπλο, ο οποίος προηγουμένως τους είχε τραυματίσει πυροβολώντας τους. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και εκτεταμένες φθορές καταγράφονται στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στη Νέα Ιωνία Βόλου. Οι διαρροές στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο έχουν οδηγήσει σε αναστολή των εργαστηριακών μαθημάτων έως τις 2 Οκτωβρίου, ενώ η σχολική κοινότητα ζητά άμεσα τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και ολοκλήρωση των εργασιών στεγανοποίησης του κτηρίου. Συνολικά 82,4 εκατομμύρια ευρώ για έργα εντός του Δήμου Παλαμά, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κούρετας. Ακυρώνεται η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στην Καρδίτσα για το 2026, καθώς ο διαγωνισμός για την κατασκευή των ξύλινων υποδομών κηρύχθηκε άγονος. Αυξημένες κατά περίπου 50% αναμένονται οι προσεγγίσεις κρουαζερόπλων στο λιμάνι του Βόλου για το 2027 και το 2028, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λίμανος Βόλου. Παράλληλα, μεγάλη εταιρεία εξετάζει την προσέγγιση πλοίου μήκους 340 μέτρων υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης βάθους 10 έως 11 μέτρων. Ενδιαφέρον υπάρχει και οι ειδικές διαδρομές στο τρένο του Πηλίου. Σχολικά γεύματα σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Δίκαιο με 287 τεχνητές φωλιές για την Τιτώ αναπτύχθηκε στη Θεσσαλία με στόχο την ενίσχυση του φυσικού ελέγχου των τροκτικών στις αγροτικές εκτάσεις. Οι 177 φωλιές έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, ενώ περίπου 60 κατέγραψαν αναπαραγωγή. Δωρεάν μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για μαθητές και μαθήτες Λυκείου διοργανώνει στο Βόλο η ομάδα 1 προς 20 από φοιτητές και απόφοιτους αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο τμήμα αρχιτεκτών μηχανικών στο πεδίο του Άρεως με έναρξη στις 10 Οκτωβρίου. Σε νέα ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Λευτέρη Πανταζή που δεν ολοκληρώθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης προχθές το βράδυ με την έναρξη του παζαριού όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρισα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσα συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Γενικός τίτλος της διοργάνωσης είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΣ είναι το φετινό θέμα του 15ου μήνου των Ξωτικών, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες από τον Δήμαρχο Τρικαίου Νίκο Σακά και την στελεχειακή ομάδα του Ιτρίκαλα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Δεύτερο μέρος, πολιτικό ημερολόγιο. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο. Πάμε στην καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου? Θα θυμάστε ότι εδώ και μέρες αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει στην ουσία το κτίριο της πολεοδομίας της Μυκόνου στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας. Σε άλλα θέματα, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιλτζότρατας. Επηρεάζει, λέει η εφημερίδα, την ανάπτυξη των ιχθεοαποθεμάτων. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία. Διπλή ενίσχυση για 400.000 επαγγελματίες, ελάμβρηση έως 3.300 ευρώ. Η επίγεση των παροχών της ΔΕΘ, δημοσκόπηση Μαξίμου.

Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλάκια. Υποθηκοφυλακία, μη συγχωρείτε. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Τι πρέπει να ξέρουμε. Τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Ναι, αυτά να βλέπετε και να σχολιάζετε και όχι τις κλινικές μακροζωίας. Η διατροφή λέει φρενάρει τη γύρανση. Αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Νευρικότητα και στους ελληνικούς τίτλους λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Κοιλάδα των βασιλέων, τι κρύβει ο τάβος του Τουταγχαμών, το μυστηριώδες ερώτημα και σχέση με την Νεφερτίτη. Η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα μέσω ΟΗΕ, τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Στείλει πολιτικό παρασκήνιο μέσω του GovGR τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση. Και γιατί η Ντόρα επιμένει για τους αλαζόνες. Θα το πούμε αυτό προς το τέλος, θα σχολιάσουμε λίγο την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη. Ο CEO Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια στο Λευκό Οίκο. Σχέδιο Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Τρένα με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Απογευματινή. Κληρονομιάς χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με το ΣΥ από το δίπλωμα των κολοσσών της AI στις κόκκινες γραμμές. Δασμοί, μικροτσίπ, σπάνιες γέες στο τραπέζι. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Έψαχναν στο chat GPT πώς να επαναφέρουν το μαζό από τη Μέθη. Μια νέα αποκάλυψη για το έγκλημα στην Καρνεάδου. Ο συνδυασμός υδροθεραπείας και πλασμαφαίρεσης μέσα σε 24 ώρες μπορεί να αποβεί μοιραίος, αναφέρει η εφημερίδα. Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους. Απάντηση στην Τώρα, πυρετό στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Εφημερίδα Δημοκρατία. Τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν κιταρέστα. Γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετανάστες. Μην τολμήσετε, αναφέρει η εφημερίδα. Καρνεάδου Γκέιτ, συνεχίζεται ο κατήφορος για την αθηναϊκή λέσχη. Χάδι εξάμηνης απομάκρυνση στον Ηλία Θεοδωρόπουλο αντί οριστικής διαγραφής. Ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Κατόπιν εορτής, σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα. Σε ποιους δύο και γιατί. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για το φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Και αναταραχή στο Μπάκιγχαμ από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Εφημερίδα Εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας.
πρόταση Πιερακάκη για άντληση έως 15 δις από τηλεφωνία 6G. Απόφαση ντροπής από την Αθηναϊκή Λέσχη, 6 μήνες διαγραφή μόνο για τον ιατρό Θεοδωρόπουλο. Οι Βρετανοί τερματίζουν κάθε συζήτηση για τα γλυπτά. Εφημερίδα των Συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Στασινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγιά τα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Ταχιάο και προσπάθεια κατησυχασμού. Ωραίο μου πλυντήριο. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Συνέντευξη τύπου, γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης. Κυβέρνηση, πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας, εμείς ικανείς. Ο πρόεδρος της Ελλάδας έβαλε το δίλημα των εκλογών. Μόνο η συμπαράταξη μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Επταπύργιο κίνησε κελούδι για να εξαιρεθεί από τις γευσιγνωσίες. Εκπαιδευτική, ακριβή η εξαγορά χρόνων για τη σύνταξη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης μας εικόνει ανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Στο Πάρκο Τρίτσι. Τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή, κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, η δηλαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εμείς ικανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Μία ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Μια χαρά. Αναστάτωση στην Νίκαια, η έφοδος στον ΕΚΑ μέσωσε γυναίκα που την είχε εγκλωβίσει ο σύζυγό της στο διαμέρισμα. Παραλίγο γυναικοκτονία, έστησε καρτέρι στην πρώην του και την πυροβόλησε με καραμπίνα. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Οικολογικό έγκλημα στο Κηφισό, έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιντεοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Δίκη Λιγερίδη, στο δικαστήριο όλοι κατηγορούμενοι για αναγνώριση από τον προστατευόμενο μάρτυρα. Αδράνεια, η ενεργειακή κρίση σαρώνει την Ευρώπη, αλλά η Κομισιόν το σκέφτεται πώς θα αντιδράσει. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου.

2-3 μικρά πολιτικά σχόλια επί της επικαιρότητας, επί στιγμιοτύπων της επικαιρότητας. Είχαμε αυτή την δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία τόνισε ότι κατηγόρησε μάλλον ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, χωρίς να τα κατονομάσει, για φαινόμενα αλιζονίας. Και τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω, τα έχω ξαναπεί. Όπως εξηγήσε, η κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, η οποία όμως πολλές φορές αδικείται από αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών. Κύριε Μπακογιάννη, τόνισε ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να ακούν περισσότερο τους πολίτες και να μην περιορίζονται σε μονολόγους. Ο στεναχωρημένος νεοδημοκράτης, τόνισε χαρακτηριστικά, θέλει να ξέρει πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε και δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε. Ναι, κυρία Μπακογιάννη, που εντάξει, τα λέει, δεν... Πολλοί θεωρούν τυχαίο το γεγονός ότι στη χθεσινή διαδικασία της ψηφοφορίας στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών Ευγενάκη και Λαζαρίδη, Λευτέρη Ευγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, τους οποίους η πλειοψηφία προστάτευσε από την δικαιοσύνη με 151 ψήφους, δηλαδή είχαμε διαρροές στη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μπακογιάννη δεν παρέστη, ήταν απούσα.

Η ψήφος κατά συνείδηση ήταν αναγκαστική, διαβάζω. Αναγκαστική επιφυλή λόγω φόβου ενταρσίας βουλευτών που τελικά δεν συνέβη. Αλλά είχαμε απουσίες, γκρίνια για την κατάσταση. Παραλαμβάνω σε σχέση με, με την άρση της ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζάριδη. Λοιπόν, με αυτά πλησιάζουμε, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν έχουμε πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούσετε την ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ. Ο Δημήτρης Τσολάκης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Θα συνδεθούμε στις 10 ακριβώς με το ΕΡΤ News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με ενδιαφέροντα θέματα από τη Θεσσαλική δημοσιογραφία και επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενών αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στην Γκάζα, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, 267η ημέρα του έτους. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος και του 2026. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 7 και 13 πρώτα λεπτά. Ανέτειλε και τον είδαμε, καθότι ηλιοφάνεια. Θα δύσει στις 7 και 20 και σήμερα γιορτάζουν τρία πάρα πολύ όμορφα ονόματα. Η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Ελπίζω να το διάβασα σωστά. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, ιατρικές και οι τρεις αυτές παγκόσμιες ημέρες γύρω από την υγεία. Και επίσης σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Λοιπόν, τώρα που ξαναβλέπω τα ονόματα, είπαμε Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό γιορτάζουν σήμερα. Και κοιτάξτε πώς το έφερε η συγκυρία. Θα έχουμε καλεσμένη Θέκλα σε λίγο στην εκπομπή μας, την κυρία Θέκλα Καμένου, να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν βέβαια στον τομέα της, στον τουρισμό δηλαδή. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, οπότε θα της ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Κατά τα λοιπά και σε ό,τι αφορά τον καιρό, μετά από αυτά τα τερτύπια που μας έκανε τις προηγούμενες μέρες, έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε βέβαια χαμηλές θερμοκρασίες, συνεχίζουμε να έχουμε χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, ειδικά τις πρώτες έτσι, τις πρωινές ώρες μέχρι και τις 8 η ώρα περίπου και μετά μέχρι να αρχίσει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, πραγματικά θέλει όχι ζακετούλα και μπουφανάκι σε κάποιες περιοχές, θα ήταν καλό. Λοιπόν, σήμερα στο Βόλο η θερμοκρασία 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Λάρισα από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Καρδίτσα από 8 παρακαλώ έως 24 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε εδώ η ψαλίδα μέγιστης ελάχιστης μεγαλώνει. Και να δούμε και στα Τρίκαλα, από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και αυτή η ανάπαυλα της ηλιοφάνειας είναι όντως ανάπαυλα, γιατί από αύριο έχουμε και πάλι αλλαγή του καιρού. Θα έχουμε σύννεφα και ειδικά το Σαββατοκύριακο και βροχοπτώσεις. Δεν θα έλεγα γενικευμένες, αλλά σε πάρα πολλά σημεία και με πολύ έτσι, μεγάλη πιθανότητα να σημειωθούν. Το Σαββατοκύριακο επαναλαμβάνουμε, ειδικά την Κυριακή βλέπω εδώ έχει καθαρή βροχό. Διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, στο Βόλο που βλέπω η Κυριακή είναι μια... θα είναι, προβλέπεται μια αρκετά βροχερή μέρα, ενώ το Σάββατο θα είναι μια μέρα που, κοιτάξτε, περίεργη, που η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ελάχιστη έως 18 η μέγιστη. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις εδώ στις διάφορες εφαρμογές που βλέπουμε. 16 με 18, μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα για το καιρό. Θα πάω να δώσω το λόγο στη Μάνια την Κουσιάρη, η οποία μου υπενθυμίζει, με ενημερώνει μάλλον, ότι ο Δημήτρης Τσολάκης είναι ο τεχνικός μας στην Λάρισα και μου δίνει βέβαια, μου υπενθυμίζει να αναφερθώ γενικότερα στην ταυτότητα της εκπομπής, του Θεσσαλικού Περισκοπίου δηλαδή, που θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 10 μέχρι και τις 12. Συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαι μαζί με τη Μάνια την Κουσιάρη, όπως ήδη ακούσατε, με τον Αλέξανδρο τον Ζαγούτσο από τα Τρίκαλα και με τη Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα. Και βέβαια θα είμαστε όλοι εμείς μαζί με τον Δημήτρη τον Τζολάκη από τη Λάρισα το τεχνικό μας και με τον Παναγιώτη το Σωτήρη που έχω απέναντί μου στην ΕΡΤ Βόλου, εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Και τώρα πάω στη Μάνια. Μάνια,
1: πήρα μια λαχτάρα όταν είπε το Σαββατοκύριακο αλλάζει ο καιρός. Λέω, Χριστέ μου, θα έρθει πάλι καύσωνας, Παναγία μου. Αλλά μετά τόσωσες, ήταν πιο καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλουμε τις βροχούλες να μην είναι τέτοιες που να μας πιέζουν και να μας δημιουργούν καταστάσεις, αλλά να μας δροσίζουν και να μας κάνουν να νιώθουμε ωραία έτσι, και ήσυχα και ήρεμα, να μας βάζουν στο φθινοπορεινό σιγά σιγά κλίμα.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Στο χειμώνα μην μας βάλουν γρήγορα.
1: Εντάξει,
0: στο
1: όχι. Τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, να μείνουμε εδώ,
0: ναι,
1: καλά είναι.
0: Να παραμείνουμε αυτό.
1: Στους 20 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στη Λάρισα. Στους 24 θα φτάσει η μέγιστη, στις 3 το μεσημέρι. Άρα καταλαβαίνεις, το βράδυ κλείνει το παράθυρο.
0: Ω, ναι. Μέχρι και το πρωί αργά, πραγματικά δηλαδή.
1: Θαύμα, ναι. Θαύμα. Φοβερό. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Κατά τα άλλα, εδώ στη Λάρισα τώρα από την ειδησιογραφία έχουμε μια επιχείρηση της αστυνομίας, συγκεκριμένα του αυτό που αποκαλούμε ελληνικό FBI, από Θεσσαλονίκη έχει έρθει το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, διότι έχουν εντοπίσει μια χασισοφυτία στη Ροδιά, είναι κοντά στον Τύρναβο η περιοχή αυτή, είναι δύσβατη η περιοχή, μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι εκτός από τη συνδρομή του Δήμου που ζητήθηκε για να παρέχει ένα σκαπτικό μηχάνημα, ζητήθηκε και η συνδρομή ανθρώπου που έχει μουλάρια, διότι δεν μπορεί να φτάσει με άλλο τρόπο κανείς σε αυτά τα σημεία που πρέπει να φτάσει για να εκριζώσει και να μεταφέρει τα δενδρύλια κάναβης, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περίπου στα 1000, λίγο πάνω λίγο κάτω, αυτά λένε οι πληροφορίες. Άλλο, τι άλλο, διαβάζω εδώ στην Larissa Net, για να λέμε και την πηγή μας, ότι το εφετείο πλημελιωδικών Λάρισας επέβαλε ποινή τελική σε μια 38χρονη, η οποία ουσιαστικά βασάνιζε μέσα από τα social media, σε εισαγωγικά το βασάνιζε, ένα βολιώτη.
0: Έναν πιλότο.
1: Έναν πιλότο, ναι. 203 λέει ψεύτικα προφίλ είχε δημιουργήσει, τάχα ήταν η ίδια, τάχα ήταν ο πιλότος, έβαζε φωτογραφίες και έλεγε διάφορα άσχημα πράγματα και στους φίλους και στους γνωστούς και τα λοιπά. Ένας γολγοθάς για τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος λύγει, δεν ξέρω αν λύγει, πάντως λύγει,
0: αναζητείται
1: για να συλληφθεί, ναι, ναι,
0: να
1: και μάλιστα
0: και να οδηγηθεί στη φυλακή
1: για 12
0: πλέον.
1: Μήνες. Έτσι είπε.
0: Εκτιτέ οι 12 μήνες,
1: ναι, ναι,
0: από την ποινή είναι η απόφαση.
1: Είναι μια ποινή η οποία και μια απόφαση, ας πούμε,
0: κάνει αίσθηση.
1: Που κάνει αίσθηση. Εγώ θεωρώ, αν έτσι όλα αυτά είναι όπως αναφέρονται, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι ποινές
0: είναι
1: για παραδειγματισμό. Και, γιατί
0: έτσι, αυτό
1: κάπου πρέπει να μπει ένα stop, ο καθένας να μπορεί να τέλος πάντων δυσφημίζει και να ταλαιπωρεί έτσι κάποιον άλλον επειδή τρεις τελίτσες.
0: Επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει τη σχέση του μαζί της, εν προκειμένου.
1: Και γνωριμία από τα social επίσης είναι αυτή, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, μέσω των social είναι η γνωριμία. Και επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι νομίζω είναι η ίδια με την πρωτόδικη η ποινή. Δεν δέχτηκε το δικαστήριο
1: είναι η ίδια, ναι,
0: να αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Όχι. Επίσης. Προφανώς
1: 48 μήνες είναι η ποινή, εκτιτέει η 12.
0: Ναι, προφανώς τα όσα προσκομίστηκαν ήταν τέτοια στοιχεία που... που οδήγησαν το δικαστήριο.
1: Δεν άφηνε αμφιβολία
0: αυτή την απόφαση. Είχαμε, λοιπόν, στα άλλα, έτσι, τραγικό περιστατικό στο Βόλο, με την απώλεια ακόμη ενός νέου ανθρώπου, την ευνίδια απώλεια, ο οποίος, επειδή λέμε ήταν πιλότος, προφανώς στην 111 ο πιλότος για τον οποίο μιλούσαμε, και ο συγκεκριμένος υπηρετούσε στην 111 πτέρυγα μάχης της Νέας Αγχιάλου, ένας 49χρονος λοιπόν, πατέρας τριών παιδιών από τον Αλμυρό, αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες το απόγευμα. Μετέβη στο κέντρο υγείας Αλμυρού, τον εξέτασαν οι γιατροί, έκριναν πως πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου. Μάλιστα λένε ότι ο ίδιος εκδήλωσε την επιθυμία να πάει με το αυτοκίνητό του στο Βόλο και όχι με το ασθενοφόρο. Τελικά η διακομιδία έγινε με ασθενοφόρο, και λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο ξεψύχησε μέσα στο ασθενοφόρο. Και οι γιατροί, το επίγοντα που τον παρέλαβαν βέβαια, τον παρέλαβαν απλά για να διαπιστώσουν το θάνατό του. Εντάξει, τι να πω τώρα, τι να πω. Μέσα στο ασθενοφόρο, 49 χρονών άνθρωπος, νεότατος.
1: Ναι, φαντάσου έτσι πώς νιώθει κανείς όταν έχουμε ευνίδιους θανάτους σε τόσο μικρές ηλικίες. Αναφέρομαι βέβαια στον τραγικό θάνατο που βρήκε η ευνίδια ένας 15χρονος μαθητής από την Καρίτσα. Αυτό συνέβη το βράδυ της Κυριακής. Με αφορμή αυτό θα κάνουμε και συζήτηση στην εκπομπή σήμερα για το πώς τα παιδιά εγκαίρως και σε ποιες ηλικίες πρέπει να εξετάζονται και γιατί. Και το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας, ο 15χρονος μαθητής έπασχε από μια κληρονομική νόσο την οποία δεν γνώριζε και είχε να κάνει με την καρδιά του. Είχε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
0: Μάνια, να σε ρωτήσω κάτι που εσένα τα παιδιά σου είναι πιο μικρά από τα δικά μου. Ίσως το έχεις πιο πρόσφατο στο μυαλό σου. Στην πρώτη δημοτικού δεν ξεκινάνε από τότε να κάνουν τις εξετάσεις. Έχει καταργηθεί νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει καταργηθεί στην πρώτη γυμνασίου η εξέταση.
1: Λοιπόν, δεν θυμάμαι λέγαμε για την πρώτη δημοτικού. Θα μας τα πει η παιδίατρος που θα έχουμε, γιατί είναι ακριβώς η ηλικία με την οποία ασχολείται. Ωστόσο, τώρα επειδή το έχω πολύ πρόσφατο, γιατί φέτος ο μικρός μου γιος πήγε στο γυμνάσιο. Εκεί ζητήθηκε χαρτί γιατρού προκειμένου να πιστοποιήσει ότι το παιδί
0: και
1: είναι υγιές.
0: Καρδιολόγου ήταν, είναι του καρδιολόγου.
1: Είναι
0: μέσα
1: στον παιδίατρο αυτό. Ναι.
0: Ξέρεις κάτι, προσπαθώ να θυμηθώ, είχαμε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα μια συνέντευξη με τον κύριο Κωστάκη, τον καρδιολόγο. Ναι. Και νομίζω είχε αναφέρει σε κάποια φάση της συζήτησης ότι κακώς έχει καταργηθεί η εξέταση από καρδιολόγο σε μια από αυτές τις φάσεις που ήταν. Ναι. Και δεν θυμάμαι αν είναι στο γυμνάσιο, αν είναι στο λύκειο.
1: Στο γυμνάσιο ζητείτε, αλλά δεν ξέρω για καρδιολόγο. Δηλαδή, ο παιδίατρος είναι αυτός που αναλαμβάνει να συμπληρώσει με βάση το ιστορικό του παιδιού, ενδεχομένως και εξέταση, τι χρειάζεται να συμπληρώσει. Θα μας τα πει αναλυτικά όμως και ξέρουμε. Και έχει σημασία να γίνει αυτός ο έλεγχος, ο καρδιολογικός ειδικά, σε αυτές τις ηλικίες από 13 ως 15. Τέτοιες κληρονομικές νόσοι, από ό,τι διάβαζα, είναι η επίφοβη ηλικία στην οποία μπορεί να εμφανιστούν και να εμφανιστούν και χωρίς συμπτώματα, εννοώ να εκδηλωθεί μία και έξω, χωρίς να προλάβει κανείς να αντιδράσει.
0: Τρόπο,
1: και λοιπόν, είναι και ένα θέμα βέβαια όταν τα παιδιά γράφονται σε αθλητικούς συλλόγους και συμμετέχουν σε διάφορα αθλήματα, εκεί ζητείτε πάντως έλεγχος.
0: Εκεί ζητείτε, και εγώ γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη, γιατί τα παιδιά μου έκαναν έλεγχο καρδιολογικό, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν, το ζήτησε ο αθλητικός σύλλογος, αν ήταν για το σχολείο, και επειδή έχουμε περάσει κάποια χρόνια τώρα.
1: Πάντως κάναμε καρδιολογικούς ελέγχους, εγώ τουλάχιστον στα παιδιά μου, μετά από το κορονοϊό. Γιατί θυμάσαι τότε που υπήρχε μια επίπτωση, παρενέργεια, επιπλοκή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί και μετά από μήνες αφού νοσήσει κανείς. Υπήρχε σύσταση να γίνεται αυτός ο έλεγχος, ο καρδιολογικός, μετά ένα, δύο, τρεις μήνες μετά το κορονοϊό. Τέλος πάντων, θα τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτά είναι χρήσιμα νομίζω.
0: Ο Πανταζής με την Κόνη θα ξανάρθουν, έτσι, και θα ξανατραγουδήσουν, γιατί...
1: Α, ναι, βέβαια, τους τα χάλασε η βροχή.
0: Μόνο πέντε τραγούδια είπαν, αλλά διάβαζα στους τίτλους ειδήσεων ότι θα προγραμματιστεί νέα εκδήλωση.
1: Ναι, θα προγραμματιστεί νέα εκδήλωση, θα ανακοινωθεί από το Δήμο. Δεν ξέρω αν θα έχει ημερομηνία συγκεκριμένη να μας πει ο καλεσμένος που έχουμε σήμερα και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αντιδήμαρχος είναι ο κ. Αργυρόπουλος, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα καθαρά του χαρτοφυλακίου του, αλλά επειδή είναι και ο ίδιος μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, που διαχειρίζεται όλη την ιστορία με το παζάρι, θα μας πει και στοιχεία για τους εκθέτες και όλα αυτά, αλλά και το διατάφτα, τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία, αν έτσι έχει οριστεί. Και η συγκεκριμένη ημερομηνία η νέα.
0: Όπως είπα και πριν από λίγο, εμείς θα φιλοξενήσουμε, εμείς εννοώ από το Βόλο. Από την πλευρά.
1: Εσείς έρχεστε στο παζάρι της Λάρισας, οι Βολιώτες. Τρίκαλα, Καρδίτσα έρχεται πολύ πάντως.
0: Έρχονται πιο πολύ, ναι, ναι, αλλά σίγουρα και Βολιώτες, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, την κυρία Θέκλα Καμένου, την εορτάζουσα σήμερα,
1: ναι.
0: Κυρία Θέκλα Καμένου, θα μιλήσουμε για την κρουαζιέρα με αφορμή αισιόδοξα μηνύματα που ήρθαν από διεθνή έκθεση στην οποία συμμετείχε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει περαιτέρω ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά από εταιρείες κρουαζιεροπλοίων να προσεγγίζουν και το λιμάνι του Βόλου. Τίθενται βέβαια προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων. Εν πάση περιπτώσει όμως φαίνεται ότι έτσι είναι σε καλό δρόμο η υπόθεση αυτή. Επίσης,
1: μήπως είδες καθόλου τιμές καυσίμων ερχόμενοι, γιατί δεν πρόλαβα να δω. Γράφει το αυτοκίνητό μου ότι έχω 122 χιλιόμετρα ακόμα, οπότε κάνω το κορόιδο.
0: Εγώ είδα χθες απλά, επειδή έχω, το έχω ξαναπεί, ότι εγώ χρησιμοποιώ
1: το αέριο που είστε στα 90-95.
0: Χθες είδα σε 1,97, υπάρχει όμως και 92, δηλαδή είναι εκεί τώρα το αέριο. Όχι, δεν είδα για να είμαι ειλικρινής.
1: Κάτσε να δούμε, υπάρχει εδώ μια πλατφόρμα.
0: Για κοίτα, για ρίξε μια ματιά. Εντάξει, ξέρουμε τι θα δούμε, όχι τίποτα άλλο. Αν και χθες, άκουγα ότι η τιμή του βαρελιού, τέλος πάντων όλα αυτά, αυτές οι τιμές που προσδιορίζουν και αν θα αυξηθούν και καθορίζουν αν θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα καύσιμα, είχε πέσει κάτω από τα 100, στα 97.
1: Ναι, το θέμα είναι αν περάσει και πότε αυτό στον καταναλωτή.
0: Και τι θα γίνει
1: στην Αγγλία
0: σήμερα. Λοιπόν, και όσο εσύ ψάχνεις, εγώ να πω ότι θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, στην εκπομπή μας. Πρέπει να πω ότι προσπαθώ μέρες να έχουμε τον κύριο Τζούμα στην εκπομπή και πραγματικά είναι τόσες υποχρεώσεις που προκύπτουν από εκδηλώσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος, που είναι δύσκολο έτσι, να είμαστε και ο ένας και ο άλλος συνεπείς στο ραντεβού μας.
1: Να τα λύσετε τα θέματα σας αυτά.
0: Να τα λύσουμε τα θέματα μας. Και μου έλεγε πραγματικά ότι βάζαμε όλα πολλές εκδηλώσεις, είναι αλήθεια, μιλάμε και για διεθνείς εκδηλώσεις, έτσι, το Σεπτέμβριο, με τη σκέψη ότι να έχει περάσει ο μεγάλος φόρτος της τουριστικής κίνησης και τελικά έχουν πέσει όλα το Σεπτέμβριο και έχουμε κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα θα καταφέρουμε να τον έχουμε κοντά μας, μεταξύ άλλων θεμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και θέματα του τουρισμού βέβαια, και για να μιλήσουμε μαζί του και για το θέμα της στέγης των εκπαιδευτικών στο νησί, με αφορμή και ένα έγγραφο που έστειλαν προχθές, που έστειλε μιλήσουμε μαζί του και για το θέμα της στέγης των εκπαιδευτικών στο νησί, με αφορμή και ένα έγγραφο που έστειλαν προχθές.

0: καθηγητών, να το δούμε και σήμερα, να δούμε γιατί η Σκιάθος είναι ένα από τα νησιά που έχουν μεγάλο πρόβλημα, καθότι τουριστικό έτσι, νησί με έντονη τουριστική δραστηριότητα για πολλούς μήνες. Είναι ένας παράγοντας αυτός που επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά την ανέβρεση στέγης για εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, και για άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Λοιπόν, το βρήκες. Βρήκες τιμές.
1: Περίμενε, μωρέ. Εδώ ακόμα πέρα απέτυχε η εφαρμογή του Υπουργείου. Απέτυχε η εφαρμογή του Υπουργείου. Θέλω
0: πια
1: να πω.
0: Εντάξει.
1: Ροκάνιζες.
0: Εγώ όμως τόσα είπα, αλλά δεν είπα τι θα μας ετοιμάσει η Δώρα η Μήτρα.
1: Δεν πες το και αυτό, μπας και κερδίσω λίγο χρόνο.
0: Για τη διάρκεια της εκπομπής. Οι κλωστές αφηγούνται είναι ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στο Μουσείο της Πόλης και είναι μια εκδήλωση σύμπραξη, με ενημερώνει η Δώρα, με το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, να σ' αφήσω να
1: χειροκίνητα
0: να
1: μου
0: τραγούδι,
1: λέει, γιατί
0: να
1: χειροκίνητα
0: ένα
1: κούκλα μου, γιατί.
0: Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε.
1: Όχι,
0: λοιπόν, θα
1: σκάσω,
0: βάλουμε ένα
1: περίμενε
0: τραγούδι.
1: Απ.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι και θα το πεις, θα μας το πεις μετά. Έλα,
1: δύο μίνιμουμ, η ελάχιστη για την αμόλυβδη, 2,119 για την ακρίβεια, η μεγαλύτερη τιμή 2,346, μέσος όρος 2,174.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας άρεσε και πολύ.
0: Τι να μας αρέσει, ήταν ξαναμενόμενο, ήταν, δεν μας εξέπληξες αυτό που μας είπες. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο και Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και πάμε στην πρώτη επικοινωνία μας. Την κυρία Θέκλα Καμένου, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά αρχικά. Πολύ χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τουρισμός στο επίκεντρο της συζήτησης, ποιο άλλο θέμα θα μπορούσε να είναι. Θα ξεκινήσω με μια γενική τοποθέτησή σας γύρω από τη φετινή χρονιά. Έχει φτάσει για την Μαγνησία, για τη Χερσαία, ειδικά Μαγνησία, στο τέλος της. Μια αποτίμηση μπορεί να γίνει και στη συνέχεια θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από την κρουαζιέρα με αφορμή και κάποιες θετικές πληροφορίες, ειδήσεις έτσι που είχαμε από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και προκύπτουν από μια διεθνή έκθεση στην οποία συμμετείχε. Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τη φετινή θερινή τουριστική σεζόν?
1: Ήταν μια χρονιά, μια σεζόν, βέβαια ακόμα δεν έχει κλείσει. Ουσιαστικά θα κλείσει στις αρχές του Σεπτέμβρη, δεδομένου ότι και οι πελάτες από το Ισραήλ κρατούσαν έτσι. Ναι, αρχές Οκτώβρη. Δεδομένου ότι οι πελάτες του Ισραήλ, οι οποίοι κρατούσαν έτσι ζεστό και τον Οκτώβρη, φέτος φαίνεται ότι δεν έχουν έρθει σε τόσο μεγάλη έτσι, κινητικότητα, δεν υπάρχει. Ήταν μια χρονιά η οποία δεν συγκαταλέγεται στις πάρα πάρα πολύ καλές. Σαφέστατα δεν είναι και από τις χειρότερες τις οποίες έχουμε βιώσει. Ναι. Είναι μια χρονιά η οποία ξεκίνησε λίγο πιο αργά από ό,τι πιστεύαμε ότι θα ξεκινήσει. Είχε προβλήματα. Είχε αρκετά προβλήματα. Είδαμε αρκετές διαφορετικές τάσεις ουσιαστικά στο τι συνέβαινε. Είδαμε ότι ο κόσμος δεν είχε να καταναλώσει ή δεν ήθελε να καταναλώσει. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, φέτος μου λέγανε κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ ότι ούτε αυτοί, ας πούμε, δεν είχαν δουλειά μέσα στο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, ξαναείδαμε το Σεπτέμβριο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, Μάιος και ο Σεπτέμβριος, για όσους δουλεύουμε tour operator και το sailing, πλέον αποτελεί υψηλή περίοδο και εκεί είδαμε ότι ξαναπήραμε μπρος μετά από έναν Αύγουστο, ο οποίος υπήρχαν κενά δωμάτια και κενά κρεβάτια. Να πούμε όμως ότι οι πτήσεις, τουλάχιστον από το Βέλγιο και από τη Γερμανία, μέχρι τέλη Οκτώβρη συνεχίζονται. Οι πληρότητες τους, από ό,τι μαθαίνω και καταλαβαίνω, δεν είναι άσχημες. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε και αυτό, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος διαλέγει να κινηθεί και να έρθει στην περιοχή μας σε μικρότερο βαθμό, αλλά σίγουρα βλέπουμε ότι η εποχή μπορεί να πάει μέχρι και Οκτώβρη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα πω ότι ήταν μια άσχημη σεζόν, δεν θα σας πω όμως ότι ήταν και ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε.
0: Μάλιστα. Εγώ θα, έχοντας συνομιλήσει και με άλλους του χώρου, θα έλεγα ότι η δική σας έτσι εκτίμηση είναι από τις πιο αισιόδοξες εκτίμηση που έχω ακούσει ως τώρα. Νομίζω είναι μια... Ελπίζω με οι σιρήνες που ακούμε να... Ναι, να μην είναι κάτι κακό.
1: Ναι, είναι επειδή είμαι κοντά στην πυροσβεστική.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν μας ερωτήσει καθόλου. Ναι. Είναι από την πυροσβεστική. Ναι, να μην ναι. Είναι κάτι άσχημο.
1: Όχι, η πυροσβεστική, να το πω κάτι. Λοιπόν,
0: η εκτίμηση λοιπόν δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά είναι νομίζω αυτό και μία απόδειξη ότι ο τουρισμός έχει πολλές ταχύτητες και πολλές αναγνώσεις και είναι από ποια πλευρά το βλέπει ίσως και κανένας.
1: Κοιτάξτε, αν μιλήσει κάποιος με τη Σκιάθο, θα πάρει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
0: Μιλάω για τη Χερσαία πάντα, έτσι,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Πάλι, η Χερσαία, θα σας πω. Αν κάποιος μιλάει για το Νότιο Πήλιο, τα πράγματα ήταν σαφώς πολύ καλύτερα. Το Ανατολικό Πήλιο ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ακριβώς έτσι όπως τα θέτεται.
1: Είναι, ναι. Υπάρχει σε αυτό... Εγώ τώρα, άμα σας το πάρω περιοχή-περιοχή, μπορώ να σας το αναλύσω γιατί ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί σε όλες τις περιοχές. Ναι. Λόγω της δραστηριότητας που έχω σε όλο το Πήλιο και στην πόλη του Βόλου. Άρα και μπορώ να σας πω και αγορές-αγορές πώς έχουν κινηθεί, γιατί έχω εικόνα και για όλες τις αγορές. Γιατί κάθε αγορά έχει μια διαφορετική δυναμική. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε σαν γενικό είναι ότι καταλαβαίνουμε γιατί το Ανατολικό Πήλιο είχε πρόβλημα.
0: Γιατί είχε πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα πρόσβαση. Δηλαδή είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι είναι το Νότιο Πήλιο. Δηλαδή ο άλλος, ο οποίος θα έρθει, είτε είναι ο Σέρβος, είτε είναι ο Ρουμάνος. Λέω για τον οδικό τουρισμό αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσει το Νότιο Πύλιο. Έχει καταλήμματα τα οποία είναι στη σειρά. Είναι χωριά τα οποία είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο. Έχει μια καλύτερη πρόσβαση σε πολύ περισσότερες παραλίες, χωρίς να ανεβοκατεβαίνει το βουνό. Τα ορεινά του χωριά επίσης είναι πιο εύκολα στην πρόσβασή τους. Έχει και λίγο πιο φτηνά καταλήμματα, αν μπορώ να το πω αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι το Ανατολικό Πύλιο φέτος κινήθηκε σε ακριβές τιμές.
0: Ναι.
1: Η άλλη πλευρά, η Ανατολική πλευρά, παρότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Και ουσιαστικά οι περισσότερες φωτογραφίες, οι πιο δραματικές, οι πιο παραλίες, έτσι πολύ διαφημισμένες, είναι οι παραλίες του Ανατολικού Πυλίου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί ουσιαστικά μιλάμε για δύο παραθαλάσσια βασικά χωριά, το Χορευτό και ο Αγιάννης, ναι, τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία στο να τα προσεγγίσει κάποιος. Ναι. Όσον αφορά, όχι ότι ο δρόμος έχει κάποιο πρόβλημα, μην παρεξηγηθώ, απλά είναι πιο μακριά.
0: Είναι μακριά, είναι μακριά.
1: Τροφές, είναι πιο στενός ο δρόμος. Οπότε κάποιος, αν έχει, θέλει να φτάσει λίγο πιο εύκολα, δεν αισθάνεται άνετα να οδηγήσει σε τέτοιους δρόμους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με αυτούς τους δρόμους. Προφανώς διαλέγει να κινηθεί εδώ. Γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι το Ανατολικό Πύλιο ξεκίνησε αργά. Εγώ δεν θα πω ότι υπήρχαν και τα έργα στη μέση που γίνονταν, τα οποία δημιουργήσανε κάποια προβλήματα. Γιατί αυτά ο πελάτης δεν τα γνωρίζει παρά μόνο όταν φτάσει εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και ανέκλεισε διακοπές μες στο χειμώνα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κυρία Καμένου, σε σχέση με την κίνηση στο Νότιο Πύλιο, θα θέλαμε να μας πείτε, η λειτουργία της γραμμής, της ακτοπλοϊκής, αυτό το δρομολόγιο που μπήκε και συνέδεσε το Νότιο Πύλιο μέσω του λιμανιού του Πλατανιά με τις σποράδες γενικότερα, πώς πήγε? Λειτουργήσε, λειτουργεί, τι γίνεται?
1: Το δρομολόγιο αυτό έχει σταματήσει πρώτα απ' όλα.
0: Α, μάλιστα.
1: Από ό,τι μαθαίνω, ο επιχειρηματίας είδε ότι δεν τον συμφέρει και ότι, να το πούμε στην απλή καθομιλουμένη, έμπαινε μέσα.
0: Είχε δημιουργήσει πολλές προσδοκίες αυτό το δρομολόγιο. Σταμάτησε σε ποια φάση?
1: Σταμάτησε ουσιαστικά αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Α, τώρα. Ενώ ναι, ήταν ένα δρομολόγιο που είχε ακουστεί ότι θα ήταν για όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι.
1: Είχε ακουστεί ότι θα ήταν για όλη. Υπήρχε αυτή η πρόθεση. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν το γνωρίζω κι εγώ πάρα πολύ καλά, είναι ένα δρομολόγιο το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλα έξοδα. Είχε προβλήματα με την έννοια ότι δεν μπορούσε να βγάλει κάποιο εισιτήριο να πάρει κόσμο από τη γλώσσα στη Σκιάθο και από τη Σκιάθο στη γλώσσα, άρα και αυτό λίγο κάπως τον επηρέασε. Που είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει και να συνεισφέρει στην βιωσιμότητα της αυτής της γραμμής, να το πούμε, του δρομολογίου, να το πούμε καλύτερα. Ναι. Τώρα, αν πολεμήθηκε ή δεν πολεμήθηκε από κάποιους, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, το ακούω.
0: Ακούγεται δηλαδή ότι υπήρχε...
1: Ναι, ότι
0: από ιδιώτες που έκαναν αυτή τη δουλειά με μικρότερα...
1: Ακούγονται πολλά. Να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτά δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει εγώ ίδιο, οπότε δεν μπορώ και να σας το πω με βεβαιότητα.
0: Σωστά.
1: Αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι ένα δρομολόγιο το οποίο ξεκίνησε λίγο αργά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν
0: Ιούνιο,
1: υπήρχε...
0: πότε ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι, και δεν υπήρχε ο χρόνος ουσιαστικά να διαφημιστεί
0: να
1: σωστά. Επίσης, πέρα ένα δρομολόγιο το οποίο, κατά τη δική μου, έχει πολύ ταπεινή άποψη, να το πω, δεν είχε πολύ σωστά ωράρια. Mm-hmm. Δηλαδή το 6 ώρα το πρωί, 6 παρα 10 από το Πλατανιά για κάποιον ο οποίος θέλει να πιάσει μια πτήση στη Σκέψη πολύ νωρίς. Και το 11.30 από εκεί. Οπότε ίσως έπρεπε λίγο τα ωράρια να έχουν μια διαφορετική λογική.
0: Κίνηση είχε ο κόσμος δηλαδή?
1: Νομίζω ότι τον Αύγουστο είχε κίνηση. Βοήθησε πάρα πολύ τις αφήξεις στο Νότιο Πύλιο και κυρίως στο Πλατανιά, ειδικά κάποια καταλήμματα τα οποία έχουν γίνει σε εκείνη την περιοχή. Πιστεύω ότι σίγουρα χρειάζεται μία βοήθεια και μία χρηματοδότηση και δεν καταλαβαίνω και γιατί μπορεί να χρηματοδοτείται, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο πλοίο και να μην βοηθηθεί ένα πιο μικρό, το οποίο εξυπηρετεί πολύ διαφορετικές ανάγκες από ότι μία μεγάλη εταιρεία. Και σίγουρα μέσω του αεροδρομίου της Σκιάθου ουσιαστικά μπορούν να έχουν πρόσβαση πλέον στο Νότιο Πύλιο κόσμος πολύ πιο εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η δική μου η σχολιασμός θα έλεγε ότι θα πρέπει να το ξαναδούνε η εταιρεία, αλλά θα πρέπει και το κράτος να έρθει και να σταθεί δίπλα σε αυτό, γιατί μιλάμε για μια περιοχή η οποία τον Νότιο Πύλο πέρασε και πάρα πολλά με τον Ντάνιελ, έχει καταστραφεί, προσπαθεί να βρει το πνευματισμό της. Είναι κάτι το οποίο θα τη βοηθήσει σίγουρα και θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο και να βοηθήσουν τον επιχειρηματία και να μην φεύγουν τα πλοία από εκεί, γιατί ξέρετε, όταν φεύγει ένας, δεν έρχεται κανένας μετά. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο,
0: ναι,
1: για να μπορέσει αυτό να ξαναοστοποδήσει, να ξανασυζητηθεί.
0: Είπατε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου έκανε δρόμο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει λίγο και οι ντόπιοι και ο Δήμος εκεί να κινηθούν και να βοηθήσουν. Γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο βοηθάει τον Νότιο Πύλο.
0: Το χαιρετήσαμε όλοι και χαρήκαμε τόσο πολύ όταν έτσι ανακοινώθηκε, ναι, και με αυτή την προοπτική που ανακοινώθηκε, αν και εκεί υπήρχε μια δυσπιστία. Δηλαδή το θέμα του καλοκαιριού είναι, του χειμώνα είναι κάτι που...
1: Ο χειμώνας έχει δυσκολίες και πρέπει να δούμε και το χειμώνα. Πρώτα απ' όλα από τις σποράδες και είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να έρθουν, υπάρχουν καιρικές συνθήκες. Ας μην σκεφτόμαστε χειμώνα, δηλαδή να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αυτό είναι ένα δρομολόγιο το οποίο μπορεί να δουλέψει ανετότατα Μάιο με...
0: Αν οργανωθεί σωστά και
1: ακριβώς
0: στηριχθεί, όπως
1: είπατε. Και διαφημιστεί από νωρίς, άρα αυτός ο οποίος θέλει να έρθει να το προωθήσουν και οι επιχειρηματίες της περιοχής εκείνης. Ναι. Δηλαδή θέλει μια δουλειά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να λέμε κάτι σήμερα για να γίνει αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: πάμε αυτό. Και στην κρουαζιέρα, κυρία,
1: ναι,
0: Καμένου. Ευχάριστα, θετικές ειδήσεις διαβάσαμε σε δελτίο τύπου από τον οργανισμό. Ορίστε.
1: Δεν ξέρω τι έχετε σαν ειδήσεις.
0: Όχι, μια ανακοίνωση από τον οργανισμό Λιμένος Βόλου διαβάζω, που λέει ότι μεγάλη εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του λιμανιού για να προσεγγίσει κρουαζιερό πλοίο της μήκους 340 μέτρων. Υπάρχουν προϋποθέσεις βέβαια για τις υποδομές μας εδώ, αλλά γενικά δεν ξέρω εγώ αυτή την αίσθηση έχω από την ανακοίνωση.
1: Επανέρχονται μεγάλα πλοία, δεν ξέρω αν αυτή είναι μια εταιρεία καινούργια η οποία το συζητάει. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω από τα πλάνα που έχω και από τις δικές μας συνεργασίες σαν γραφείο, επανέρχονται δύο μεγάλα πλοία, ένα ερχόταν στο παρελθόν, το Costa Pacifica, το οποίο θα έρθει με 11 προσεγγίσεις του χρόνου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πλοίο των 4.000 ατόμων περίπου, 3.500-4.000 άτομα. Το Πασίφικα ερχόταν και στο παρελθόν, έχει ξανάρθει. Και μάλιστα το Πασίφικα ήταν και το τελευταίο πλοίο των εκείνων τον Οκτώβριο, τον μαρτυρικό μετά τις πλημμύρες, που μπήκε στο λιμάνι, παρότι μεγάλο τότε εκείνο είχε χωρέσει. Και μετά ακριβώς είναι που το λιμάνι έκλεισε και έχουν ανέβει τα βάθη. Ήταν το Πασίφικα αυτό το οποίο έκλεισε τότε εκείνη την περίοδο. Και επίσης έρχονται τα Mindshift, το Mindshift 5 για την ακρίβεια, είναι πλοία της TUI, είναι πλοία των 2.000 ατόμων, μεγάλα πλοία. Η TUI είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το οποίο πλοίο έχει ξανά θέλει μια φορά, όχι το συγκεκριμένο αλλά από αυτήν τη σειρά, ένα αντίστοιχο πλοίο στο παρελθόν όταν υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη φορά τον Βόλο τον βάζουν μέσα σε έναν προγραμματισμό, νομίζω 6-7 προσεγγίσεις έχει αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι του χρόνου σε αυτή τη φάση δεν είμαστε παραπάνω σε επίπεδο προσεγγίσεων από ό,τι έχουμε φέτος. Είμαστε πάνω κάτω στα ίδια.
0: Δηλαδή.
1: Προς το παρόν, νομίζω γύρω στα 45.
0: Ναι. Αλλά φαίνεται να είναι καινούργιες.
1: Αλλά φαίνεται
0: new entries, έτσι.
1: Μεγάλα πλοία. Ναι,
0: και μεγάλα. Και μεγάλα. Η σεζόν αυτή πότε τελειώνει?
1: Κοιτάξτε, κρουαζιέρα έχει, το πικ της είναι τώρα τον Οκτώβριο, όπου υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σχεδόν κάθε 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και νομίζω 2 ή 3 πλοία μέχρι και το Δεκέμβρη, Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Mm-hmm. Ξεκινάει πάλι με 1-2 πλοία το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο ξεκινάει λίγο πιο κανονικά. Ούτως ή άλλως το λιμάνι μας είναι ένα λιμάνι που Ιούλιο-Αύγουστο δεν έχουμε τόσο κρουαζιέρα. Είναι μια πόλη, ένα σημείο το οποίο το προτιμούν στο soldier season, ας πούμε στη μεσαία περίοδο, γιατί είναι μια πόλη που λειτουργεί όταν φεύγουν πλέον από τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο θα δούμε του χρόνου είναι την επαναφορά επίσης και τη Celestial.
0: Μάλιστα.
1: Πίσω, η οποία μπαίνει σε winter cruising Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε λοιπόν τα καλύτερα. και για τον κλάδο της κρουαζιέρας και γενικότερα για τον τουρισμό μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Καμένου, χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, στα Τρίκαλα θα πάμε τώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο. Έχουμε κάποιες έτσι, θετικές εξελίξεις σχετικά με έργα που αναμενόταν εδώ και καιρό να υλοποιηθούν, αλλά μπαίνουν στην τελική ευθεία, μπήκαν στην τελική ευθεία, ολοκληρώθηκαν. Τι γίνεται, Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Τώρα για ποιο απ' όλα, δεν ξέρω για τα έργα.
0: Έχετε πολλά για τα έργα, ναι.
1: Λοιπόν. Να πούμε καταρχάς καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες σε όλη τη Θεσσαλία. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι μέχρι τουλάχιστον την περίοδο των γιορτών και λίγο μετά δεν θα έχουμε, να το πω πολύ απλά λαϊκά, φασαρία στο κέντρο της πόλης, γιατί μιλάμε για την επέκταση του δικτύου και την κατάσταση στην ουσία του δικτύου ίδρυυσης του πολυδυναμικού της πόλης. Έχει ξεκινήσει ένα έργο πολύ μεγάλο, 17 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός. Εδώ και 3,5 χρόνια υπάρχει μια ταλαιπωρία των δημοτών και κυρίως βεβαίως των οδηγών αυτοκινήτων, γιατί και η κατάσταση του οδοστρώματος σε πάρα πολλούς δρόμους δεν είναι καλή λόγω της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Ωστόσο, είναι αναγκαίο από τη δημοτική επιχείρηση και από τις τεκάλων, όπως ανακοινώνεται σε τετακτά χρονικά διαστήματα, με δεδομένο ότι αλλάζει βεβαίως το δίκτυο, το παλιό δίκτυο του Αμιάντου, πάνω από 42 χιλιόμετρα το συνολικό δίκτυο. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε γένεια για την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μιλάμε για ένα έργο για το οποίο τουλάχιστον μέσα στο δημόσιο ραδιόφωνο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Ένα έργο το οποίο θεωρήθηκε και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τη Δημαρχία του σημερινού Υπουργού Κυβέρνηση του κ. Δημήτρη Πατεργίου και του σημερινού Δημάρχου του κ. Νίκο Σακά, εμβληματικό για την πόλη. Μια ανάπαση που άλλαξε την εικόνα του κέντρου, ριζική στην ουσία. Υπήρξαν καθυστερήσεις, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, λόγω της έβρεσης υπολοιμάτων παλιού μουσουλμανικού τεμένους. Και βεβαίως εκεί, τόσο όπως γνωρίζει πολύ καλά η Ελένη, εμπλέκονται οι φορείες αρχαιοτήτων. Οπότε υπήρξε μια καθυστέρηση, αυτό το στάδιο τουλάχιστον από την εφορία Τρικάλων, από την εφορία Τρικάλων, τουλάχιστον 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά, είχαν τεράστια ζητήματα και με τον έργο Λάβο που είχε αναλάβει την ανάπλαση και τη συγκεκριμένη πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, αλλά και τη πλατεία Εθνική Αντιστάσεω, την ορίζουν πολύ ως πλατεία Κυπριλάκη, η οποία θα, να πούμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ήταν ένα παράλληλο έργο με ένα προϋπολογισμό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, 3,2 για την, 3,6 την ακρίβεια, αλλά δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Οπότε υπάρχει μια εκκρεμότητα ως προς την ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως. Την ερχόμενη Κυριακή πάντως έχουμε γένεια για την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Θεωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να γίνουν επίσημα γένεια. Δεν γνωρίζουμε αν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, που εκπροσωπεί βεβαίως και των Δημοτικών. Ένα έργο το οποίο εκτιμάται ότι κόστησε περίπου στο 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά στοιχεία θα δοθούν και στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικαίων. Έχουμε πληροφορηθεί δημοσιογραφικά ότι υπάρχει μια κίνηση από πλευράς της αντιπολίτευσης του Δήμου Τρικαίων, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι σε επίπεδο σώματος για το ακριβές κόστος της πλατείας. Προκαλεί ποικίλα σχόλια πάντως το γεγονός ότι είναι σε χρήση εδώ και περίπου 5 μήνες η κεντρική πλατεία, εγκυνέζεται όμως τώρα. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι άλλο ή τουλάχιστον την λήξη αυτού του πολύπαθου έργου, και ελπίζουμε να μην ισχύσει και το ίδιο για την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία είπαμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, ήταν να ξεκινήσει παράλληλα με την κεντρική πλατεία της πόλης, και εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την γέφυρα, με την πεζογέφυρα της Μαρούγκινας, η οποία έχει κατεδαφιστεί εδώ και 2 χρόνια, κρίθηκε αναγκαίο να κατεδαφιστεί λόγω προβλημάτων στατικότητας που προκάλεσαν οι πλημμύρες το 2023. Παρ' όλα αυτά, ακόμη δεν βλέπουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωσή της. Χρειάστηκε να υπάρξει μια αναθεώρηση της αρχικής μελέτης. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση και βεβαίως πάρα πολλά παράπονα από τους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι είδαν στην ουσία μειωμένο τζίρο στα καθήματά τους. Υπήρξαν και 2 αντίστοιχες επιστολές προς τη Δημοτική Αρχή, γιατί κόπηκε στα 2 στην ουσία το συγκεκριμένο σημείο της πόλης. Μια πεζογέφυρα που ενώνει τον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Ασκληπιού με το κτίριο της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων και την ευρύτερη περιοχή του παλιού εμπορικού κέντρου. Υπάρχουν βεβαίως σε κοντινές αποστάσεις δύο ακόμη γέφυρες, η κεντρική γέφυρα και η γέφυρα του παλιού κτέλ της πόλης. Παρ' όλα αυτά, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, επέλεγαν την συγκεκριμένη γέφυρα της Μαρούγκινας για να έχουν πιο κοντινή πρόσβαση στους χώρους που είπα λίγο πριν, στο κτίριο της Περιφερειακής Μνημότητας Τρικάλων πρώην Νομαρχίας και στο παλιό εμπορικό κέντρο. Τώρα, να κλείσω πολύ γρήγορα. Λέμε πως χθες είχαμε και επίσημη αποκάλυψη για το θεματικό πάρκο του Μούρου των Κρατικών. Φανταζόμαστε ότι και η εταιρεία Τρίκαλα που αναλαμβάνει το όλο εγχείρημα της μεγάλης Χριστουγεννιάτικης γιορτής είναι εδώ και αρκετό καιρό σε ετοιμότητα και κάνει όλα τα αναγκαία προκειμένου να στηθούν τα περίπτερα και βεβαίως να υπάρχει μια ακόμα επιτυχημένη θεματική χριστουγεννιάτικη γιορτή. 20 Νοεμβρίου ξεκινά και αρχές Ιανουαρίου λίγη. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει επιμεκυνθεί αυτός ο χρόνος του μεγάλου θεματικού χριστουγεννιάτικου πάρκου, ελπίζοντας για ακόμη μια φορά να στηρίξει και την τοπική την οικονομία. Είναι δεδομένο ότι την στηρίζει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε πολύ καλά ότι η στενότητα του κόσμου στα οικονομικά είναι, και των επιχειρήσεων είναι δεδομένη την τελευταία χρονική περίοδο, ειδικά με το ζήτημα της ενέργειας. Έτσι, αυξημένων τιμών στην ενέργεια. Να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, αν δεν είχαμε και το μέλλον του εξωτερικού, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ένεση των νοτική, θα λέγαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια. Και εμείς νομίζω ευθύς αμέσως πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων, καθότι η ώρα 11.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται τη συλλογική μνήμη των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο καιρός. Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και δυστυχώς οι συγκυρίες και τα γεγονότα το κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρον και το έχουν φέρει στο προσκήνιο. Γιατί αναφερόμαστε βέβαια στο πρόσφατο θάνατο, ευνίδιο θάνατο ενός 15χρονου μόλις παιδιού που ήρθε να προστεθεί σε παρόμοια περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας και συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Μάνια.
1: Λοιπόν, ναι, λέγαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής στην αρχή ότι με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε όλους μας, ήταν καλό να κάνουμε μια συζήτηση για να δούμε ακριβώς πώς ενδεχομένως μπορούμε να τα προλάβουμε αυτά, τους ευνίδιους θανάτους σε μικρές ηλικίες, αν και ποιο ρόλο παίζουν οι εξετάσεις που γίνονται ή πρέπει να γίνονται. Η Τζίνα Νταμάγκα είναι κοντά μας, θα την καλημερίσουμε. Είναι βεβαίως παιδίατρος, είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Ιδιωτών Παιδιάτρων του Νομού Λάρισας, αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο αλλά και στην Πανελλήνια Ένωση των Παιδιάτρων. Κυρία Νταμάγκα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά.
2: Όλα τα παιδιά.
1: Λοιπόν, και αφού το λέμε έτσι και είναι και αυτή η συγκυρία επίσης. Για παράδειγμα, ο γιος μου πήγε στο γυμνάσιο από το δημοτικό, ζητήθηκε από το σχολείο και δόθηκε ένα φυλάδιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς τους παιδιάτρους για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Αυτό είναι υποχρεωτικό και σε άλλες ηλικίες πιο μικρές, όταν ζητούν οι καθηγητές στα σχολεία αυτό το φυλάδιο να συμπληρωθεί, η εξέταση πρέπει να γίνεται από τον παιδίατρο, πρέπει να συμπληρώνεται με βάση το ιστορικό του παιδιού, πρέπει να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Διαφωτίστε μας λιγάκι.
2: Ναι. Το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή είναι ένα έντυπο το οποίο συμπληρώνεται βάσει νόμου που υπάρχει για την εγγραφή των παιδιών στα προνήπια, στην πρώτη δημοτικού, στην τετάρτη δημοτικού, στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο συμπληρώνουν οι γονείς πρώτα, αναφέροντας το ιατρικό οικογενειακό ιστορικό της οικογένειας, και δευτερευόντως μετά ακολουθεί η επίσκεψη στον παιδίατρο, ο οποίος παιδίατρος θα κάνει ένα ενδελεχή έλεγχο του παιδιού, της σωματικής του ανάπτυξης. Χρειάζεται να συμπληρώσουμε το ύψος, το βάρος, να δούμε το δεκτυμάζα σώματος, αν υπάρχει κάτι που να κρούει τον κόμβανο του κινδύνου για παχυσαρκία. Να δούμε την αρτηριακή πίεση, γιατί τελευταία στα παιδιά με πολύ παχυσαρκία έχουμε και αυξημένα κρούσματα υπέρτασης. Λοιπόν, να μετρήσουμε τη σφίξη, το οξυγόνο του παιδιού, να ελέγξουμε αν υπάρχει πρόβλημα με τη σπονδυλική του στήλη για σκολίωση, να ελέγξουμε έναν οδρό έλεγχο της όρασης και της ακοής, καθώς επίσης και να δούμε επισκόπηση του δέρματος, εξέταση όλων των συστημάτων του οργανισμού, το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, να δούμε εάν από αυτά χρειάζεται παραπομπή σε κάποιον συνάδελφο, τη στοματική υγεία για την παραπομπή στους αντίστοιχα στους οδοντιάτρους, και βεβαίως να δούμε αν υπάρχει και κάποια διαταραχή της ορίμανσης του οργανισμού, κάποια διαταραχή δηλαδή στην ενίβωση. Άρα δεν μιλάμε για ένα χαρτί το οποίο πάει κανείς και παίρνει μία σφραγίδα. Μιλάμε ένα χαρτί το οποίο ελέγχουμε πλήρως την υγεία του παιδιού, γι' αυτό το λόγο αυτά τα χαρτιά δεν συμπληρώνονται είτε από καρδιολόγο είτε από παθολόγο, αλλά συμπληρώνονται από τον παιδίατρο και κατά τόπους και από γενικούς γιατρούς εφόσον δεν υπάρχει παιδίατρος. Λοιπόν, και έχουμε έναν ενδελεχή έλεγχο της υγείας του παιδιού που μπορεί να γίνει από τον παιδίατρο και τον γενικό γιατρό σε αυτές τις καταστάσεις, για να μπορέσουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι το παιδί έχει ελεγχθεί πλήρως και βλέπετε ότι είναι σε χρονικά διαστήματα που είναι περίπου 2-3 χρόνια. Για να μην χάνουμε την επαφή με το παιδί, ελέγχουμε παράλληλα και όλα τα εμβόλια για να δούμε ότι είναι καλυμμένο και για τον εαυτό του αλλά και για τη συλλογική ανοσία της κοινότητας. Και από εκεί και πέρα υπογράφουμε ότι πλέον είναι ασφαλές να γυμναστεί είτε πλήρως είτε με προϋποθέσεις.
1: Mm-hmm. Κυρία Νταμάγκα, με αφορμή τον θάνατο του 15χρονου μαθητή στην Καρίτσα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, το παιδί είχε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, νομίζω είναι μια κληρονομική νόσος αυτή, αυτό θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί σε κάποια από αυτές τις εξετάσεις που γίνονται ανά τα διαστήματα που αναφέρατε?
2: Εμείς καταρχήν να μεταφέρουμε τα συλληπιτήρια όλων των παιδιάδρων στην οικογένεια και να πούμε ότι θλιβόμαστε για τέτοια γεγονότα σίγουρα. Και παιδιά τα οποία μπορούν να έχουν προληφθεί ο θάνατος, είναι κρίμα να χάνονται. Πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχουν έλεγχοι που γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ένα παιδί θα πρέπει να περνάει σύμφωνα με τις συστάσεις και του παιδιάτρου που το παρακολουθεί από τον καρδιολόγο, ειδικά εφόσον αθλείται, και βέβαια και μετά από κάποιες ιώσεις, πολλές φορές μπορεί να έχουμε μυοκαρδιοπάθειες οι οποίες μπορεί να, ή κάποιες υιογενείς μυοκαρδίτιδες, υπερικαρδίτιδες που μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα και να οδηγήσουν σε μοιραία συμβάματα. Άρα λοιπόν η έλεγχη και στον παιδίατρο και κατά περιόδους σύμφωνα με τις συστάσεις του παιδιάτρου σε άλλες ειδικότητες όπως τον καρδιολόγο, στον οφθαλμίατρο, στον οδοντίατρο, λοιπόν, είναι σημαντικές. Είναι μια αφορμή αυτό το χαρτί για να κάνουμε και τέτοιου είδους ελέγχους.
1: Θα το πιάνε ο παιδίατρος, εσείς θα το πιάνατε αυτό αν υπήρχε νωρίτερα, είχε αναπτυχθεί, είχε εκδηλωθεί, είχε κάνει σύμπτωμα στην καρδιά?
2: Εμείς δεν έχουμε υπερήγους για να εξετάζουμε καρδιολογικά, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να τσεκάρουμε έχοντας την επαφή με το παιδί, διότι το πρόβλημα τα παιδιά όταν μεγαλώνουν χάνονται από τα ιατρία. Εμείς λέμε ότι τα παιδιά πρέπει να περνάνε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Και μέσα στα πλαίσια τη συζήτηση που έρχεται ένα παιδί μέσα στον χρόνο, το ρωτάμε και τι άλλο ελέγχους έχει κάνει και αν μας αναφέρουν ότι υπάρχει κάποια συμπτώματα κόπωσης, αν το παιδί δεν τα καταφέρνει ξαφνικά, δεν μπορεί να βγει τη σκάλιση, κουράζεται στο παιχνίδι πολύ πιο εύκολα, είναι ένα καμπανάκι για να το παραπέψουμε στον καρδιολόγο. Τώρα, άρα θέλω να πω ότι δεν πρέπει να μελούμε, να περνάμε από τον παιδίατρο. Μπορεί να μας φέρουν τα παιδιά μας ότι είναι γερά, δεν αρρώστησε, αλλά δεν είναι μόνο η αρρώστια για την οποία πας στον παιδίατρο. Πρέπει να υπάρχει ένας τακτικός έλεγχος και στα πλαίσια αυτού του τακτικού ελέγχου υπάρχει και η συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες και η παραπομπή. Όταν θα ξεκινήσει από το παιδί του, θα πάει και στις άλλες ειδικότητες, γιατί εμείς πάντα το βλέπουμε το παιδί συνολικά.
1: Γίνεται σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος έτσι με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται στα ιατρία? Τι ρωτάω τώρα.
2: Θέλω να πω ότι ο κάθε συνάδελφος που κάνει πέσινε τη δουλειά του κάνει την εξέταση με τον τρόπο που πρέπει.
1: Όχι, γιατί καμιά φορά είμαστε και εμείς οι γονείς πιεστικοί. Λέμε, έλα, συμπλήρωσέ μου το αυτό να φεύγω, ας πούμε. Είμαστε και εμείς
2: λάθος. Για την ασφάλεια του παιδιού θα πρέπει και ο γονιός να επιμένει να γίνει η εξέταση και ο παιδίατρος από τη δική του πλευρά να είναι και αυτός επίμονος στο να γίνει, να γίνει σωστά και πλήρως η εξέταση.
1: Τώρα υπάρχουν και μαθητές πάρα πολλοί οι οποίοι ας πούμε απασχολούνται και γράφονται σε συλλόγους αθλητικούς, κάνουν διάφορα αθλήματα σε ακαδημίες και από εκεί, από ό,τι θυμάμαι έτσι από τα δικά μου παιδιά, ζητείται έλεγχος από τους γιατρούς.
2: Υπάρχουν συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και εγγραφή σε αθλητικούς συλλόγους, προϋποθέτει και κάποια βεβαίωση ότι είναι καλά κλινικώς υγιές ένα παιδί. Αυτές οι βεβαίως χορηγούνται από τον παιδίατρο και όταν υπάρχει συμμετοχή σε ειδικά πρωταθλήματα υπάρχουν και περαιτέρω έλεγχοι οι οποίοι μετά γίνονται από τον καρδιολόγο.
1: Κυρία Νταμάγκα, μια συμβουλή προς τους γονείς που μας ακούνε σε περίπτωση που το παιδί μας ας πούμε εμφανίσει κάποια συμπτώματα που δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο άνετοι και χαλαροί και να πούμε έλα μωρέ, ένας πυρετός είναι, θα περάσει ή οτιδήποτε άλλο. Ένα καμπανάκι στο οποίο πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι υπάρχει? Υπάρχουν ένα, δύο, τρία πράγματα που πρέπει κάθε φορά να μας κινητοποιούν και να το ψάχνουμε λίγο παραπέρα?
2: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά και το κοντά στα παιδιά σημαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή να είμαστε υποστηρικτικοί και στις ανάγκες τους και, και στα θέλω τους, δηλαδή και στο ψυχολογικό κομμάτι να στηρίζουμε τα παιδιά μας σε αυτά που επιλέγουν, να είμαστε κοντά τους σαν γονείς και σαν γιατροί, να ενημερώνουμε. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ενημέρωση. Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση στην εποχή της παραπληροφόρησης. Δυστυχώς το διαδίκτυο πάρα πολύ καλό κάνει, δηλαδή είναι άμεσα προσβάσιμη πληροφορία, αλλά πολλές φορές δεν είναι σωστά φιλτραρισμένη, δηλαδή δεν είναι η σωστή πληροφορία. Είναι προτιμότερο να ρωτήσεις ένα επαγγελματία υγείας και κάτι που απασχολεί, παρά να ανατρέξεις στο ίντερνετ ή στην τεχνητή νοημοσύνη για να ρωτήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει λοιπόν να υπάρχει και η σωστή πηγή πληροφόρησης και οι γονείς αυτό που θα δούνε, αν είναι κάτι διαφορετικό, είτε στη συμπεριφορά, στην ψυχική και στη διάθεση του παιδιού τους, είτε στη σωματική, αυτό που ανέφερα και πριν. Ξαφνικά βλέπει ότι κουράζεται, ότι λαχανιάζει ένα δέντρο στη σκάλα, δεν μπορεί να βγάλει τον αγώνα. Αυτό να είναι ένα καμπανάκι να πάνε πρώτο στον παιδίατρο και ανάλογα αυτός να τους παραπέμψει στους υπόλοιπους γιατρούς για να κάνουν το σωστό έλεγχο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πολλά πράγματα, επειδή δεν είναι τόσο ηχηρά, τα παραμελούμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλά παιδιά δεν κάνουν σε κατάλληλες ηλικίες έλεγχο ούτε όρασης ούτε ακοής. Ένα στα πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας έχει προβλήματα όρασης που δεν έχει ανιχνευτεί. Και επίσης όταν δεν ακούει καλά, αυτό επηρεάζει και τη σχολική απόδοση. Είναι καλό να το συζητάμε με τον παιδίατρο, να περνάμε μια φορά το χρόνο και μια φορά το χρόνο τουλάχιστον να πάμε και στον οδοντίατρο για μια προληπτική οδοντιατρική εξέταση. Και το τελευταίο που μου έρθε στο μυαλό σήμερα, γιατί ήρθε μια μαμά και μου έλεγε για το βάρος που σηκώνει το παιδί, οι σχολικές τσάντες.
1: Αυτές οι σχολικές τσάντες είναι ασήκωτες
2: πραγματικά.
1: Αλλά ελάτε που δεν παίρνουν ροδάκια τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Γιατί έτσι, δεν το επιτρέπει η μόδα.
2: Δεν τους επιτρέπει το στυλ. Λοιπόν, έχουμε τα τσάντα δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% του βάρους του παιδιού. Ένα στα τρία παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν πόνο στην πλάτη από την τσάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει να, και με τις σχολικές μονάδες να βρεθεί κάποια δυνατότητα, κάποια φόρμουλα, να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Οι μικρές καθημερινές συνήθειες αλλάζουν και την ποιότητα της ζωής μας.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νταμάγκα.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: πήγα παντού. Γύρισα τον κόσμο. Με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα με τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος. Χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Στη Σκιάθο θα πάμε να συναντήσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, δήμαρχε?
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο.
1: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής με τη Μάνια την Κουσιάρη συζητώντας ότι προσπαθούμε καιρό να κάνουμε αυτή την κουβέντα και έλεγα ότι πόσα ζητήματα, θέματα, εκδηλώσεις είναι συγκεντρωμένα σε αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, στην Σκιάθο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή κάθε μέρα και ένα δελτίο τύπου για μια εκδήλωση, για μια ημερίδα, για μια συνάντηση, πολλές από αυτές διεθνείς. Τι συμβαίνει εκεί? Νομίζαμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι πιο ήσυχος μήνας.
2: Είναι η δυναμική της Σκιάθου που τα προκαλεί όλα αυτά. Εμείς απλά κάνουμε αυτό που πρέπει. Και πράγματι, την περασμένη εβδομάδα είχαμε την εκδήλωση για τα κατσόνια που είχαμε και την κυρία Μπίλη Τσουκαλά και μια ειδική προβολή που έγινε από τη βύθιση του υποβρυχίου. Μετά είχαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ. Μετά είχαμε δύο εκδηλώσεις με τη Λυρική. Μία που είχε το γύρο της Ελλάδας που ήταν ένα γκαλά όπερας και η άλλη που ήταν και μια εξαιρετική στιγμή, μια σπουδαία στιγμή για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, η παρουσίαση του μελοδράματος Φόνησα, μια σύμπραξη με το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, με την Καλλιφυλιά Καραμπέτη, με σπουδαίους μουσικούς. Αυτό το παρουσιάσαμε στο Μουσείο στην Ιερά Μονή της Ευαγγελίστριας. Μετά είχαμε, τώρα αυτές τις μέρες έχουμε μάλλον από χθες, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, που συμμετέχουν η Europa Nostra, το European Travel Market, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Προσβασιμότητα. Έχουμε εκπροσώπους από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο. Αυτό θα ολοκληρωθεί αύριο. Όπως σας είπα, είναι η τέτοια δυναμική του νησιού και του ενδιαφέρον που όλα αυτά τα προκαλεί και συμβαίνουν εδώ.
1: Δεν μου λέτε, είναι αυτό το να επιδιώκετε να οργανώνετε στο νησί συνέδρια, όλες αυτές τις εκδηλώσεις της διεθνής, είναι στόχευση της Δημοτικής Αρχής?
2: Βέβαια.
1: Είναι στόχευση,
2: βέβαια,
1: έτσι.
2: Βέβαια.
1: Είναι κάτι που βέβαια, το επιδιώκει.
2: Βέβαια, είναι που το θέλουμε και εμείς να συμβαίνει και να το προκαλούμε. Υπάρχει και το υπόβαθρο, δηλαδή και η φύση μοναδική και τα μνημεία, τα μοναδικά, και η Σκιάθος έχει πάρα πολλά να πει στον επισκέπτη. Παρέλειψα να πω και τη διμερίδα που οργανώσαμε με την περιφέρεια και την εκπόλη και τον Παπαδιαμάντη την περασμένη εβδομάδα. Είναι τέτοιο το απόθεμα του νησιού που είναι και αυτό που προκαλεί όλη αυτή την προσέλκυση. Και βέβαια και εμείς την επιδιώκουμε. Γιατί είναι αυτό το κοινό, το ειδικό που έρχεται για να γνωρίσει τη Σκιάθο. Δεν είναι ένα κοινό που έρχεται απλώς για να πάει σε ένα ακόμα νησί, σε μια ακόμα παραλία. Αυτό ήταν το κοινό που θέλουμε να προσελκύσουμε, που τον ενδιαφέρει να γνωρίσει την πραγματική Σκιάθο, την ιστορία της, τον πολιτισμό της και να γίνει και πρεσβευτής. Από εδώ.
1: Αυτό σημαίνει βέβαια και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου
2: ακριβώς,
1: για το νησί, που
2: ακριβώς,
1: είναι ζητούμενο.
2: Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν, όπως είπατε και εσείς, εκτός της κύριας περίοδου, και αυτό φαίνεται ότι επιτυγχάνεται με τον καιρό και παγιώνεται. Φέτος είχαμε ξεκινήσει με την πρώτη διεθνή πτήση από 29 Μαρτίου και θα ολοκληρώσουμε 31 Οκτωβρίου το τουριστικό μας καλοκαίρι φέτος, με την τελευταία πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Η επιμήκυνση βέβαια της τουριστικής περίοδου συνεπάγεται και κάποια άλλα ζητήματα που δημιουργούνται. Για να πάω τώρα στο άλλο θέμα και ερώτημα.
2: Στους εκπαιδευτικούς, ναι, το κατάλαβα.
1: Στους εκπαιδευτικούς, ακριβώς. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν πληρότητες και μέχρι και σχεδόν τέλος φθινοπόρου στο νησί.
2: Κοιτάξτε, το ξέρουμε και το παρακολουθούμε.
1: Τι θα γίνει
2: γιατί
1: με αυτό το
2: κοντά.
1: Θέμα.
2: Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα σχολεία. Εμείς έχουμε ιδρύσει 8 νέα σχολεία από τότε που έχουμε αναλάβει το 2019. Στο σύνολο εκπαιδευτική είναι 135 που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις σχολικές δομές της Σκιάθου. Έχουμε 15 σχολεία συνολικά πια μετά και τα 8 που έχουμε ιδρύσει.
1: Ναι.
2: Από τους 135, το 80% είναι άνθρωποι που έρχονται στο νησί, ειδικά γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι που ζουν στο νησί και να έχουν εδώ την κατοικία τους.
1: Ναι.
2: Και εμάς μας έχει απασχολήσει. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη με την περιφέρεια για να έχουμε δηλώσει κάποια κίνητα του Δήμου για να μετατραπούν σε κατοικίες.
1: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, να σας πω ότι δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί, είναι και όσοι άλλοι υπηρετούν σε άλλες μονάδες, όπως αστυνομία, λιμεναρχείο, πυροσβεστικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οδηγοί. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι περίπου στα 250 άτομα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο αυτό, δεν έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, τόσα καταλήμματα.
1: Τα καταλήμματα που έχετε είναι.
2: Για να υπάρξει ένα επίδομα, και αυτό θα είναι μια δαπάνη μεγάλη για το Δήμο, αν σκεφτούμε ότι θα είναι από 200 μέχρι 300 ευρώ το μήνα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που Ναι, με νομοθεσία έδωσε το δικαίωμα στους Δήμους να το κάνω, δηλαδή να δώσει και, και τους πόρους. Γι' αυτό δεν είναι για μία χρονιά και για δύο, θα πρέπει να απαγειωθεί. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιώτες έχουν τα κινητά τους και τα διαχειρίζονται με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει κάποιον. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που βοηθάνε και δίνουν κάποιες καλύτερες τιμές. Για την ώρα η λύση που έχουμε να προτείνουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό με την περιφέρεια που θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια.
1: Για πείτε μας λίγο πιο αναλυτικά τι προβλέπει αυτό το πρόγραμμα.
2: Ναι, σας είπα, έχουμε δηλώσει δύο ακίνητα για να αξιοποιηθούν, γιατί να φιλοξενήσουν. Ύστερα το παλιό κέντρο υγείας που έχει και αυτό ακουστεί για αυτή τη χρήση. Εκεί έχουμε ήδη προχωρήσει να γίνει σχολείο. Γιατί από τα σχολεία που έχουμε ιδρύσει, τα πέντε βρίσκονται σε ιδιωτικά κτίρια, τα οποία έχουμε μισθώσει βέβαια. Και από εκεί υπάρχει μια πίεση, γιατί θέλουν να τα αξιοποιήσουν με άλλο τρόπο. Πληρώνουμε ένα ενίκιο περίπου 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Αυτά τα ακίνητα που προτείνετε, που έχετε στη διάθεσή σας και μπορείτε να διαθέσετε, τι ανάγκες καλύπτουν, δηλαδή πόσους μπορούν να φιλοξενήσουν?
2: Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι ακόμα. Τώρα έχουμε ένα οικόποδο και μια κατοικία. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε τέτοια ανάλυση. Απλά σας είπα ότι τα δεσμεύσαμε για το σκοπό αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι. Το οποίο,
2: και πάλι όμως δεν θα καλύψει, όπως καταλαβαίνετε, τους 250 ανθρώπους που έχουμε να φιλοξενήσουμε για το διάστημα που θα έρθουν εδώ για να υπηρετήσουν.
1: Με την Ένωση Ξενοδόχων, κάποια έτσι, συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, συνεργασία μπορεί να υπάρξει, είναι κάτι που μπορεί να δρομολογηθεί?
2: Έχουμε συζητήσει και με την Ένωση, αλλά σας λέω και πάλι όμως, κοιτάξτε, δεν μπορείς να υποχρεώσεις και τον άλλον. Δηλαδή, και από την άλλη, όσο εμείς προσπαθούμε να επευθύνουμε την τουριστική περίοδο, για να είναι και βιώσιμο αυτό για τον κάτοικο, το ότι έχουμε τόσα πολλά παιδιά και τόσα σχολεία, σημαίνει ότι εδώ πέρα μπορεί ο κόσμος και μένει και έχει μια δουλειά. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια με 3 και με 4 μήνες, γι' αυτό και παλεύουμε να επεκταθεί η τουριστική περίοδο. Αυτό έρχεται σε κόντρα με τη διάθεση των ακινητών για τους εκπαιδευτικούς και όσοι έχουν να εργαστούν. Πρέπει να δοθεί μια λύση να μην επικαλύπτει μια δράση την άλλη.
1: Ναι.
2: Γιατί το ένα εξαρτάται από το άλλο. Πολλά σχολεία και εκπαιδευτικούς έχουμε, γιατί μπορεί να μείνει όλο εδώ και να κάνει την οικογένειά του, γιατί ακριβώς έχει δουλειά.
1: Ναι.
2: Για να είναι αυτό βιώσιμο, δεν μπορεί να δουλεύει μόνο 3 και 4 μήνες. Θα αναγκαστεί να φύγει από το νησί. Πρέπει να δοθεί λοιπόν μια οδηγία κεντρικά, ότι σε αυτές τις περιοχές δεν θα μπορούν να χτίζονται πια. Αυτό το έχουμε προβλέψει στο τοπικό πολεοδομικό, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμο. Δεν μπορούν εδώ να χτίζονται πια τουριστικές κατοικίες. Θα είναι μόνο για κατοικίες ακίνητα που θα μπορούν να παραχωρούνται για μηνιαία εκμίσθωση. Δηλαδή αυτές είναι αποφάσεις κεντρικές από την ώρα που δεν μπορούμε να αναγκάσουμε. Και το καταλαβαίνετε αυτό, τον κάθε ιδιώτη πώς θα διαχειριστεί την περιουσία του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε. Δεν σας ρωτάω για το θέμα της κίνησης, γιατί ξέρουμε πώς πήγε η κίνηση. Έτσι, έχουμε προσλαμβάνουσες. Πήγε πολύ καλά, έτσι. Δεν σας ρωτάω για το θέμα της κίνησης, γιατί ξέρουμε πώς πήγε η κίνηση. Έχουμε προσλαμβάνουσες. Πήγε πολύ καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην καρδίτσα. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Στη Δώρα τη Μήτερα, την καλημέρα μας αρχικά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Φένια Λέκα, προϊσταμένη του Τμήματος Μουσείων της Πινακοθήκης και άλλων δομών πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας. Καλή σας μέρα, κυρία Φένια.
2: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, σας καλέσαμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την οποία κάνει το Μουσείο Πόλης του Δήμου Καρδίτσας, συμμετέχοντας και φέτος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημέρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και με την υποστήριξη του Συλλόγου των Φίλων του, με φετινό θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Και εσείς ως κεντρικό θέμα έχετε επιλέξει ως μουσείο την τέχνη του κεντήματος, την κεντρική τέχνη, η οποία έχει μια μακραίωνη ιστορία και σε αρχαίους πολιτισμούς. Διάβαζα ότι αρχικά μόνο άντρες κετούσαν, αλλά στην Ελλάδα πότε εμφανίζεται, κυρία Φένια?
2: Λοιπόν, το κέντημα είναι πολύ δημοφιλές τελευταία, όπως και η χειροτεχνία γενικότερα. Βεβαίως, εμείς δεν λειτουργούμε βάσει του σειρμού, λειτουργούμε βάσει της, θα έλεγα, της φύσης του μουσείου. Το μουσείο είναι ένα μουσείο πόλης. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε πριν τη βιομηχανική εποχή, κατά βάση. Βεβαίως, ασχολούμαστε και με την βιομηχανική κληρονομιά, αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της συλλογής μας έχει παραχθεί από χέρια. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Οπότε δεν είναι ένα ζήτημα σειρμού, είναι ένα ζήτημα αναγκαιότητας, δομικής αναγκαιότητας, θα έλεγα, γενούς αναγκαιότητας. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με το κέντημα είναι διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συλλογής μας που έχει να κάνει με κλωστές, κυρία Μήτρα. Οπότε και αυτές θα πρέπει κάποτε να προβληθούν και να έχουν ένα βήμα στις δράσεις μας. Το μουσείο είναι ένα ημιτελές μουσείο. Δεν έχει δηλαδή την πολυτέλεια να δείξει αυτόνομα μέσα σε ένα πλαίσιο περιοδικής έκθεσης το υλικό των κεντημάτων που διαθέτουμε. Λοιπόν, οπότε σκεφτήκαμε ότι μια καλή αφορμή, μιας και ο φετινός εορτασμός, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, ήταν να μπορέσουμε περιοδικά να φτιάξουμε το προσκήνιο, το οποίο συνδέεται με αυτή την τέχνη, την τέχνη της κεντητικής. Σχετικά πρόσφατα οι φίλοι του Μουσείου Πόλης δώρισαν ένα πολύ σημαντικό υλικό από κομμάτια καραγκούνικων ενδυμασιών στο μουσείο. Αυτά τα κομμάτια βρίσκονται αποθηκευμένα αυτή τη στιγμή, γιατί βεβαίως δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτεθούν. Υπάρχει λοιπόν να εκτεθούν μόνιμα ή ακόμη και περιοδικά, γιατί και αυτό ακόμα έχει προϋποθέσεις. Οπότε λοιπόν, εκτός από το κέντημα του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, το οποίο βεβαίως θα υποδεχτούμε και θα φιλοξενήσουμε για ένα μήνα, και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και τη Φανή την Καλοκαιρινού εδώ, η οποία θα μας μιλήσει γι' αυτό, θα μας μιλήσει επίσης και για τις δράσεις και για τη γενικότερη πολιτική του μουσείου σε σχέση με την χειροτεχνία. Θα δείξουμε λοιπόν, θα ανοίξουμε ουσιαστικά ένα κουτί από την αποθήκη μας και θα προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε αυτό το υλικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Δεν έχει ξαναεκτεθεί, δεν έχει ξανασχολιαστεί δημόσια. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια του Νίκου του Φίλου, ενός ερευνητή και ακούραστου, θα έλεγα,

0: εργάτη της λαϊκής παράδοσης, γιατί ο Νίκος ο Φίλος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο σε ένα χωριό που λέγεται Προάστιο. Έχει στήσει ένα σύλλογο εκεί, όπου δουλεύουν πάρα πολύ με το θέμα της ενδυμασίας της παραδοσιακής. Γνωρίζει λοιπόν πολύ καλά αυτό το αντικείμενο, το γνωρίζει σε βάθος. Θα σχολιάσουμε λοιπόν αυτά τα κομμάτια της Καραγκούνη της Φορεσιάς, με τη βοήθεια του Νίκου του Φίλου και της Φανής Καλοκαιρινού. Λοιπόν, με στόχο να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το υλικό, να το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο και να το επανεκτιμήσουμε με έναν τρόπο που εκφεύγει, θα έλεγα, από το folklore. Δηλαδή δεν εντάσσεται σε αυτό το στενό και λίγο στερεοτυπικό πλαίσιο.
1: Θα εξετάσετε, γιατί και οι καραγκούνικες ενδυμασίες τώρα που αναφέρετε έχουν και συγκεκριμένα κεντήματα, άρα έχουν και πλούσιο συμβολισμό οι καραγκούνικες φορεσιές, όπως και αντίστοιχες παραδοσιακές φορεσιές.
0: Φυσικά. Είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε για το κέντημα μέσα από μια εικόνα πολύ γνώριμη στον τοπικό πληθυσμό, που είναι αυτή της καραγκούνικης φορεσιάς. Βέβαια, συνήθως τη βλέπουμε επί σκηνής, αυτή τη φορεσιά. Δεν προλαβαίνουμε να τη χαρούμε ή να καταλάβουμε τι μπορεί να μας πει. Οπότε είναι μια ωραία αφορμή να εστιάσουμε σε αυτήν και να δούμε αυτόν ακριβώς που είπατε, τον πλούσιο συμβολισμό, την τέχνη που κρύβεται πίσω από αυτόν, τις συνθήκες τις κοινωνικές που μας φέρνει ως υλικό για συζήτηση και όλο αυτό το φάσμα, τέλος πάντων, που σας είπα ότι εκφεύγει γενικότερα από τις συζητήσεις γύρω από το λαϊκό πολιτισμό.
1: Πότε θα γίνει αυτή?
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι η πρόθεσή μας ήταν να κάνουμε κάτι ακόμη πιο ζωντανό από το unboxing, επιτρέψτε μου, ενός υλικού και την φιλοξενία ενός κεντήματος σύγχρονου και εμπνευσμένου από παραδοσιακά μοτίβα και παραδοσιακές, τέλος πάντων, διαδικασίες. Είχαμε σκοπό να κάνουμε ένα ζωντανό εργαστήριο κεντητικής με την κυρία Πινελόπη Πατραμάνη, την αείμνηστη, μπορούμε να πούμε πλέον. Ήταν μια εξαιρετική κεντήστρα, γνωστή στους καρδιτσιώτες πάρα πολύ, διότι επί 70 χρόνια κεντούσε, έφυγε σε ηλικία 85 ετών πριν από λίγες μέρες. Συζητούσαμε για το πώς θα στήσουμε αυτό το εργαστήριο και δυστυχώς δεν προλάβαμε να το υλοποιήσουμε. Θα ήταν μία από τις πολλές δράσεις που είχαμε κατά να κάνουμε στο χειμώνα και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, οπότε αφιερώνουμε όλη τη δράση στη μνήμη της.
1: Πότε θα γίνει και πού?
0: Θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα το πρωί. Βέβαια η έκθεση, το κέντημα των 16 λαρισαίων γυναικών που θα φιλοξενήσουμε, θα είναι στη διάθεση του κοινού να το επισκεφτεί, να το χαρεί τον επόμενο μήνα, μέχρι τέλη του Οκτώβρη. Και βέβαια και για τα σχολεία είναι προσβάσιμο. Όποιο σχολείο επιθυμεί, όποιο εκπαιδευτικό μπορεί να επικοινωνήσει με το μουσείο και να τον βοηθήσουμε να στήσει και μια δική του δράση, ώστε να επικοινωνήσει αυτή την τεχνική και αυτό το υλικό στους μαθητές του.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι η τέχνη του κεντήματος χάνεται. Δηλαδή, η δικιά μου γενιά δεν κεντάει. Νόμιζα ότι η τελευταία γενιά που κεντούσε στην καθημερινότητά της, τώρα μιλάμε, και για λόγους καλοπισμού του σπιτιού ή για την πρίκα των παιδιών, ήταν οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας. Εσείς λέτε τώρα ότι αναβιώνει ξανά αυτή η τέχνη.
0: Αναβιώνει και μάλιστα αναβιώνει πολύ δυναμικά. Και όχι μόνο η συγκεκριμένη τέχνη, και άλλες τέχνες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό το μεγάλο πρόγραμμα της χειροτεχνίας που υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια, κεντρικά και περιφερειακά. Είχαμε και εμείς την τύχη να έχουμε εδώ πέρα το τμήμα της ξυλογλυπτικής στην Καρδίτσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ζητούμενο το να επαναφέρουμε όλη αυτή τη γνώση, την αυτόχθονα γνώση, με έναν πιο δημιουργικό και πιο παραγωγικό τρόπο στο επίκεντρο. Μάλιστα. Οπότε μένει να γίνουν πολλά. Εμείς το καλοκαίρι είχαμε υλοποιήσει και ένα πρόγραμμα υφαντικής σε συνεργασία με το Δίκτυο Μουσείων στον Πολυχώρο Πολιτισμού Καρδίτσα-Μαγούλας. Δεν είναι δηλαδή ένα ζήτημα που απλώς θα μας απασχολήσει περιστασιακά για ένα μήνα. Είναι κάτι που θέλουμε, το πραγματικά έχουμε μεγάλο προβληματισμό για το πώς θα το επαναφέρουμε δημιουργικά και παραγωγικά, όπως σας είπα. Δεν είναι απλά δηλαδή ένα υλικό που θα πρέπει να θαυμάζουμε στα μουσεία, η χειροτεχνία.
1: Είναι ζωντανή και μπορεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Λοιπόν, κυρία Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση. Να είστε καλά.
0: Εύχομαι να έρθουν πάρα πολύ και μέσα από τη δική σας δημοσιοποίηση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Από την Καρδίτσα θα πάμε στη Λάρισα. Θα μιλήσουμε όμως για το Βόλο. Εντάξει. Για την Βόλου, την Οδό, μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε. Και όπως έλεγε και ο Πορτοκάλογλου πριν, που είναι έτοιμος, και η Μάνια είναι έτοιμη, έτοιμη. Και ο καλεσμένος της είναι
1: πανέτοιμοι άπαντες. Οπότε, ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο Δήμο Λαρισαίων. Κύριε Αργυρόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Κουσιάρη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ όταν το συζητούσαμε ότι για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια υπάρχει πια κυκλοφοριακή μελέτη για την πολύπαθη, πολυσυζητημένη οδό Βόλου στη Λάρισα.
2: Και πολύπαθη και με πολλά τροχαία ατυχήματα και θανατηφόρα ατυχήματα.
1: Πολλά και τροχαία και θανατηφόρα.
2: Και δεν υπήρχε ποτέ εγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση κανονιστική με ΦΕΚ από το κράτος.
1: Η οποία σας λύνει τα χέρια για να κάνετε παρεμβάσεις ουσιαστικές για την ασφάλεια πεζών αλλά και οδηγών.
2: Ναι, τον Ιανουάριο διαπιστώσαμε όταν κάναμε τον έλεγχο με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον Θανάση του Μαμάκου, συγκεκριμένη εδώ μετά το θανατηφόρο ατύχημα που είχε γίνει, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δηλαδή με κυκλειδώματα, με φανάρια, με απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στη συγκεκριμένη οδό. Και όταν πήγαμε μετά στο γραφείο, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε καμία κανονιστική. Ελέγξαμε, είδαμε κάτι αναχρονιστικές αστυνομικές διατάξεις του 92 και του 76 για απαγόρευση στάσης στάθμευσης και κάποια μερική απαγόρευση κάποιων βαρέων οχημάτων. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε στο Δήμο Λαρισαίων. Τότε έδωσα εντολή.
1: Και εδώ, κύριε Αργυρόπουλε, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν την ξέρουν την οδό Βόλου, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια έχουν διαβάσει για δυστυχήματα, ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά παρασύρσεις πεζών,
2: με
1: ποδηλάτες, συγκρούσεις, γίνεται ένας χαμός εκεί και αυτό αποδίδεται στο ότι έχουμε μια βαριά κίνηση σε αυτό το δρόμο, που είναι όμως ωστόσο ταυτόχρονα μια κατοικημένη περιοχή και πρέπει να γίνουν τα δέοντα, τέλος πάντων.
2: Παλιά ήταν αεροκατοικημένη, πλέον είναι πολυκατοικημένη περιοχή, γίνονται πολλά ατυχήματα και πρέπει να γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά αυτά όλα για να γίνουν πρέπει να υπάρχει νομοθεσία. Όταν εμείς ξεκινήσαμε δίνοντας εντολή στο αρμόδιο τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και ΣΒΑΚ του Δήμου Λαρισαίων, που η κυρία Σαφακοπούλου, η προϊσταμένη μαζί με τους υπαλλήλους, την κυρία Κονδροδήμου και τον κύριο Ξηρομερίσιο, κάναν μια εκπληκτική δουλειά για 4 μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Περάσαμε τον Απρίλιο την πρώτη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, τη δεύτερη απόφαση το Μάιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εδώ πέρα θέλω να κατακρίνω την αντιπολίτευση που το καταψήφισε, δεχόμενος κάποιες μικροπολιτικές κάποιων συγκεκριμένων που μας στέλνουν και εξώδικα, ότι αν θα βάλετε κάγκελα θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις μας και αυτά. Δυστυχώς όμως για αυτούς, ευτυχώς για την ασφάλεια του κόσμου, το Σεπτέμβριο βγήκε το ΦΕΚ, πέρασε η κανονιστική.
1: Τώρα, αυτό το Σεπτέμβριο, γι' αυτό και το συζητάμε, έτσι.
2: Ναι, τώρα, 1 Σεπτεμβρίου πέρασε το ΦΕΚ, 10 Σεπτεμβρίου ήρθε στο Δήμο Λαρισαίων, παραγγείλαμε άμεσα τα κυκλειδώματα, το οποίο θα μπουν μέχρι τέλους της άλλης εβδομάδας. Και εν συνεχεία, τον άλλο μήνα, μόλις έρθουν και οι απαγορευτικές πινακίδες, θα γίνει και η απαγόρευση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.
1: Άρα, μέχρι το τέλος του μήνα και περίπου υπολογίζεται και λίγο παραπάνω, ας καβαλήσει και Οκτώβριο, αν καταλαβαίνω, θα μπουν τα κάγκελα άμεσα. Αυτά τα κυκλειδώματα θα μπουν σε όλο το μήκος της οδού Βόλου και θα μπουν.
2: Θα μπει εκεί πέρα που είναι το πιο πολυσύχναστο κομμάτι.
1: Το πιο πολυσύχναστο κομμάτι που έχει και καφετέρι και σταματάει ο κόσμος, παίρνει καφέ, γίνεται ένας χαμός εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, και θα γίνει το πιο πολυσύχναστο κομμάτι.
1: Αυτά τα κυκλειδώματα έχουν το ρόλο να οδηγούν αναγκαστικά τους πεζούς, τις διαβάσεις και να μην περνάνε από πουδήποτε και από οποιοδήποτε σημείο.
2: Να μην περνάνε ανεξέλεγκτα από όπου τους βολεύει.
1: Ωραία. Και έρχεται και η απαγόρευση των βαρέων οχημάτων, τα οποία θα μπαίνουν από αλλού.
2: Ναι, θα μπαίνουν από την πρώτη εισόδο, που είναι από την Κόβο Βιοκαρπέτ, θα συνεχίζουν ή στην Τρικάλων ή στην Καραμαλή για να πιέρουν τις εξόδους.
1: Θα πάνε περιφερειακά λοιπόν και δεν θα μπαίνουν μέσα στην Οδοβόλου.
2: Θα επιτρέπονται μόνο τα φορτηγά που είναι για φορτεκφόρτωση, δηλαδή αυτοί που είναι να αφήσουν σε...
1: Και που αυτό κανονικά θα έπρεπε να ορίζεται σε συγκεκριμένες ώρες. Στο εξωτερικό μέχρι 7 η ώρα το πρωί έχουν γίνει όλα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
2: Οι ώρες πρωτοεκφόρτες είναι συγκεκριμένες. 7 με 11 το πρωί, 2.30 με 4.30 το μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο τηρείται.
2: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Το θέμα είναι αν τηρείται αυτό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Ωραία. Πάμε και στο άλλο κομμάτι, κύριε Αργυρόπουλε. Τα χάλασε ο καιρός χθες στο παζάρι. Εσείς τώρα μιλάτε εδώ σε εμάς και με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής που ασχολείται με την διοργάνωση αυτή. Ένας θεσμός για την πόλη, ο οποίος τιμάται πάντα από τους Λαρισαίους αλλά και από πολλούς άλλους Θεσσαλούς. Η έναρξη έγινε. Τι μέρα έχουμε, έχω χάσει τις μέρες. Την Τρίτη βράδυ.
2: Πέμπτη έγινε Τρίτη βράδυ.
1: Ναι,
2: με την συναυλία του
1: Λεπά.
2: Που μας τα χάλασε η καταρακτώδη βροχή.
1: Πόσα τραγούδια πρόλαβε να πει, τρία, τέσσερα.
2: Τρία τραγούδια, στο τέταρτο μας άρχισε η βροχή έντονη. Μάλλον από το δεύτερο τραγούδι έχει καταρακτώδη.
1: Αλλά το παλεύατε λίγο.
2: Το παλεύαμε, λέγαμε μην το σταματήσει, αλλά μετά δυνάμωσε ακόμα περισσότερο και έπεσε το ρελέ του συστήματος από τις καλωδιώσεις.
1: Οπότε έπρεπε να διακοπεί και για λόγους ασφαλείας. Θα γίνει η γάτα ανακοίνωση ήδη από το Δήμο, εννοώ ότι θα επαναληφθεί.
2: Θα επαναληφθεί και χωρίς χρέωση πλέον τη συναυλία.
1: Δεν έχουμε κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη ακόμη για το πότε.
2: Θα ανακοινωθεί άμεσα από την Δημοτική Αρχή. Ναι. Ούτε εγώ τη γνωρίζω ακριβώς.
1: Εντάξει, ωραία. Τώρα πάμε να το δούμε λίγο σε αριθμούς στο παζάρι της Λάρισας. Οι εκθέτες φέτος είναι περισσότεροι από πέρυσι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πώς έτσι.
2: Οι εκθέτες σε οικονομική βάση είναι περισσότεροι. Δηλαδή έχουν κληθεί περισσότεροι χώροι από την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε μια πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και των εκθετών αλλά και του κόσμου χθες που ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας του παζαριού και εδώ ήταν τα πάντα γεμάτα και όλες οι ταβέρνες και όλη η περιοχή των Χαλβάνων και των ρούχων ο κόσμος το αγκάλιασε, είδαμε χιλιάδες κόσμους στο παζάρι.
1: Κάνατε ρεπορτάζ για χάρη μας γιατί εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω, οι τιμές είναι έτσι δελεαστικές για τον κόσμο.
2: Βέβαια, γι' αυτό τον λόγο και ο κόσμος κάθε χρόνο το αγκαλιάζει. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή όχι μόνο από τη Λάρισα και από τις γύρω περιοχές. Φυσικά βέβαια υπάρχουν και οι αντιδράσεις.
1: Και γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο κύριε Αργυρόπουλε και την κρίνια των καταστηματαρχών μέσα από την πόλη όπου κόβει η κίνηση γιατί έτσι το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί.
2: Είναι ένας θεσμός πολλών χρόνων που αυτούς τους θεσμούς και τις παραδόσεις δύσκολα τις αλλάζεις. Μόνο αν το θέλει η ίδια κοινωνία αλλάζουν αυτό το πράγμα.
1: Θα είναι μια διοργάνωση η οποία αφήνει στο Δήμο έσοδα.
2: Ναι, βέβαια. Θεωρούμε ότι στον τελικό απολογισμό, αυτό θα το δούμε και στο τέλος του παζαριού, θα είμαστε καλύτερα από πέρυσι.
1: Εγώ λίγο έχω χάσει το πώς γίνεται το καθεστώς, γιατί κατά διαστήματα έχει αλλάξει. Τώρα δεν ξέρω.
2: Τώρα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Μπαίνουν μέσα, κάνουν ηλεκτρονικές.
1: Ο διοργανωτής παραμένει ο Δήμος ή δίνεται αυτό σε κάποιον.
2: Πέρυσι και πρόπερση δόθηκε σε ιδιότητα.
1: Μπράβο, αυτό θυμάμαι.
2: Θα αναγίνεται από το Δήμο.
1: Μάλιστα. Απευθείας λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται κάνουν την αίτησή τους και από εκεί πέρα προχωράει.
2: Με ηλεκτρονικό τρόπο, και όχι όπως παλιότερα που πηγαίναν σε κάθε πάγκο και έπαιρναν οι υπάλληλοι του Δήμου λεφτά, κόβαν χαρτάκια, πέραν συνοδεία της αστυνομίας να πάνε τα λεφτά μετά στο Δήμο και αυτά. Πλέον όλα ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δεν ασχολούμαστε ποτέ με χρήματα, δεν ακουμπάμε χρήματα. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά και όλα διαφανή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι πότε είναι το παζάρι? Υπήρχε μια έριδα πάντα όλα τα χρόνια και πόσο θα κρατήσει?
2: Αν 23 με 30 το παζάρι.
1: 23 με 30. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Μουσκέρα.
1: Να είστε καλά, για χαρά.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Καθημερινά κοντά σας από τις 10 μέχρι και τις 12. Μια εκπομπή στην παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και πάλι αύριο Παρασκευή κοντά σας, λίγο μετά τις 10. Για χαρά να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο λόγος και πάλι στη Μάνια την Κουσιάρη για τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στα χέρια των ιστορικών υποθέσεων έπεσε αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από οδηγούς για την επιστροφή πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί για τροχονομικές παραβάσεις. Ο αστυνομικός συνελήφθη επαυτοφόρο την ώρα που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 350 ευρώ. Η έρευνα αφορά συνολικά 7 περιπτώσεις και ποσά των 2.780 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από μεγάλη φυτεία ενδικής κάναβης με περίπου 1000 δενδρίλια σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδιά Τυρνάβου. Ζητήθηκε μάλιστα μέχρι και η συνδρομή μουλαριών λόγω του δύσβατου της περιοχής. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν δύο κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, διεκδικώντας αποζημιώσεις για το σύνολο των ζώων που έχασαν από την ευλογιά. Ζητούν πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κριθεί το αίτημα σε πανελλαδικό επίπεδο. Συμπλοκή ηλικιωμένων στη Φαρκαδόνα για κτηματικές διαφορές. 75χρονος χτύπησε με τσάπα 79χρονο στο κεφάλι, τραυματίζοντας τον ελαφρά. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Φαρκαδόνας. Με το περιστατικό να ερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τον 75χρονο να οδηγείται στον εισαγγελέα. Βολιώτης είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο 36χρονος επαγγελματίας οδηγός που συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα όταν στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν σχεδόν 301 κιλά κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας. Η ποσότητα ήταν κρυμμένη ανάμεσα σε νόμιμο φορτίο. Από τη Μαγνησία φέρεται να κατάγεται και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού. Την έντονη δυσφορία της Προέδρου του Τριμέλου Σοφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών προκάλεσε η απουσία μαρτύρων κατά την έναρξη της δικασίμου χθες το πρωί. Συγκεκριμένα είχε γίνει συνεννόηση να καταθέσουν δύο συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Ωστόσο, ο δικηγόρος ενημέρωσε την έδρα ότι οι δύο μάρτυρες αντιμετώπισαν αδυναμία μετακίνησης με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προσέλθουν στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση διακόπηκε για την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. 4 συλλήψεις για απάτη στα Τρίκαλα με πρόσχημα την αποκατάσταση βλαβών από το ΔΔΕ. Σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Σε ευνηδιαστικούς ελέγχους στα ιατρεία του Νομού Τρικάλων προχωράει ο ιατρικός σύλλογος για ιδιοδοτήσεις και εγκεκριμένο εξοπλισμό. Το μετάλλιο αστυνομικού αριστείου Ανδραγαθίας απονεμήθηκε στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου που υπηρετεί στο τμήμα άμεσης δράσης Λάρισας στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης. Το μετάλλιο απονεμήθηκε για περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 2022 στην Αθήνα όταν ο αρχιφύλακας Αναγνώστου μαζί με έναν ακόμη αστυνομικό αντιμετώπισαν αποτελεσματικά ένοπλο ο οποίος προηγουμένως τους είχε τραυματίσει πυροβολώντας τους. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και εκτεταμένες φθορές καταγράφονται στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στη Νέα Ιωνία Βόλου. Οι διαρροές στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο έχουν οδηγήσει σε αναστολή των εργαστηριακών μαθημάτων στις 2 Οκτωβρίου, ενώ η σχολική κοινότητα ζητά άμεσα έλεγχο στατικής επάρκειας και ολοκλήρωση των εργασιών στεγανοποίησης του κτηρίου. Συνολικά 82,4 εκατομμύρια ευρώ για έργα εντός του Δήμου Παλαμά, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ακυρώνει τη διεξαγωγή της εμπεροπανήγυρης στην Καρδίτσα για το 2026, καθώς ο διαγωνισμός για την κατασκευή των ξύλινων υποδομών κηρύχθηκε άγωνος. Αυξημένες κατά περίπου 50% αναμένονται οι προσεγγίσεις κρουαζερόπλων στο λιμάνι του Βόλου το 2027 και το 2028, σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Βόλου. Παράλληλα, μεγάλη εταιρεία εξετάζει την προσέγγιση πλοίου μήκους 340 μέτρων υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης βάθους 10-11 μέτρων. Ενδιαφέρον υπάρχει και για ειδικές διαδρομές του τρένου του πηλίου. Σχολικά γεύματα δίνονται σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Δίκτυο 287 τεχνητών φωλιών για την Τιτό αναπτύχθηκε στη Θεσσαλία με στόχο την ενίσχυση του φυσικού ελέγχου των τροκτικών στις αγροτικές εκτάσεις. Δωρεάν μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου διοργανώνει στο Βόλο η ομάδα 1:20 από φοιτητές από φύτους αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο Τμήμα Αρχιτεκτών και Μηχανικών στο πεδίο του Άριος με έναρξη στις 10 Οκτωβρίου. Σε νέα ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Λευτέρη Πανταζή που δεν ολοκληρώθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης προχθές το βράδυ κατά την έναρξη του παζαριού όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσα συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο γενικός τίτλος διοργάνωσης είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός» και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πραγματοποιηθούν οικαστικά εργαστήρια με μαθητές γυμνασίων. Η έκθεση αυτή θα είναι στη διάθεση σχολικών ομάδων και κοινού και θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΣ, το φετινό θέμα του 15ου Μήλου των Ξωτικών, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες από τον Δήμαρχο Τρικαίων Νίκο Σακά και τη στελεχική ομάδα του Ιτρέκαλα. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Μέχρι το απόγευμα βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

ενέργεια. Από τα σημεία αιχμής βεβαίως της καθημερινότητάς μας, της επικαιρότητας. Για όσα τουλάχιστον μέσα ενημέρωσης οφείλουν να αναδείξουν αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες με τις τιμές στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο και φυσικά στα τρόφιμα. Αναμένοντας και την εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση, η οποία φέρεται τουλάχιστον με βάση τα όσα διατείνονται κάποια από τα στελέχη της και δημόσια, να εξετάζει τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και καλώς την εξετάζει. Ωστόσο, όσο οι πολίτες πλήρωναν ακριβά και πληρώνουν ακόμα στην αντλία το καύσιμο, η ίδια η κυβέρνηση εξηγούσε γιατί δεν έπρεπε να γίνει. Το θυμάστε, θα κόστιζε πολύ, θα ωφελούσε και τους εύπορους, αυτούς που είχαν περισσότερα. Σας θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτήριζε την οριζόντια μείωση εξαιρετικά επικίνδυνη. Τώρα θα μου πείτε, αν ήταν τόσο κακή ιδέα, γιατί βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων, και αν μπορεί να βοηθήσει, γιατί έμεινε τόσο καιρό εκτός. Τώρα η απάντηση δίνεται, έχουμε την αίσθηση, αυτό με δύο λέξεις. Με την έλλειψη του δημοσιονομικού χώρου. Το περιθώριο δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα χωρίς να ξεφύγει ο προϋπολογισμός, και εδώ μπαίνουμε και σε μία αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, άσχετα με τα ποσοστά που παίρνουν δημοσκοπικά ή τα ποσοστά που έχουν εντός Βουλής με βάση τις εκλογές του 2023. Αλλά σε κάθε περίπτωση θυμίζουμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, από ότι ήταν μέσα Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, έτσι, ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες μέρες αργότερα που ο ίδιος ανακοίνωσε την κρατική επιδότηση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, επιδότηση στην αντλία η οποία δεν φάνηκε προφανώς. Τώρα θα μου πείτε, θα πληρώναμε ακριβότερα τα καύσιμα. Ναι, όπως τα πληρώνει όλη η Ευρώπη. Μόνο που η αναλογία των μισθών και του εισοδήματος στην Ευρώπη, στις υπόλοιπες χώρες ή τουλάχιστον σε κάποιες από τις χώρες της Ευρώπης σε σχέση με την Ελλάδα είναι τεράστια. Ή αν όχι τεράστια, δυσανάλογη. Και θυμίζουμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν τελικά στην τελευταία συνέντευξή του, το είπε ο Πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε ως χώρα, ως κυβέρνηση, αυτή τη λεγόμενη ευρωπαϊκή άδεια, έτσι ώστε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να μην μετρήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών στις λεγόμενες δημοσιονομικές όροφες. Δηλαδή να μην έχουμε έλλειψη χρημάτων στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, στην υπόλοιπη καιρότητα να πούμε βεβαίως ότι τα μάτια όλων στρέφονται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στη Σύνοδο Κορυφής. Θα υπάρχει μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Ο κ. Νετανιάχου, ο οποίος θα συναντηθεί και με τους πρόεδρους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά και της Αιθιοπίας και με εκπροσώπους άλλων κρατών. Από την Ευρώπη πάντως το πρόγραμμά του περιλαμβάνει μόνο δύο πρωθυπουργούς ηγέτες, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας. Και υπάρχουν δημοσιεύματα, έχουν ένα ενδιαφέρον για τη σημερινή ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Νετανιάχου, που αναμένεται, λέει, να επιτεθεί στο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει αρχιτέκτονα φρικτής γενοκτονίας και εγκληματία
πολέμου. Η αντιπαράθεση με τον κύριο Μαμντάνη, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ζητούσε τη σύλληψη του Νετανιάχου εάν επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, καταδεικνύει προφανώς και την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ενδέχεται να ιτηθεί. Σε βιντεοσκοπημένο μάλιστα μήνυμά του, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να πει την αλήθεια για τους ηρωικούς μας στρατιώτες. Είναι ανάρτηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και να πει την αλήθεια για εσάς, κατηγορώντας μάλιστα ψευδώς τον κύριο Μαμντάνη ότι υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση, όπως την αναφέρει, της Χαμάς.

Στο πολιτικό πεδίο έχουμε και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για φθηνότερα καύσιμα. Αυτό το πλαφόν του 1,4 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανση και 1,8 ευρώ στο ντίζελ προκάλεσε αλυσίδωτες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια από την αντιπολίτευση. Και έχουμε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών που αφισβητεί τη δημοσιονομική δυνατότητα των μέτων, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 50% θα δημιουργούσε μια τρύπα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη φορολόγηση των δηληστηρίων υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να μειώσει άμεσα την τιμή στην αντλία. Στην εξαγγελία η τιμή μπορεί να είναι όποια θέλει, στην αντλία όμως κρίνεται η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τα έργα, αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο. Δεν ξέρω αν αυτό δεν επιτρέπει τα περιθώρια κινήσεων στην κυβέρνηση. Okay. Τώρα, Υπουργείο και κυβέρνηση το ίδιο δεν είναι? Δεν ξέρω. Λάθος κάνουμε. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτέκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, τον λέμε από προχθές, μέσω Viber, σε κινητό τηλέφωνο στο 69300-78-326. 69300-78-326. Καταχωρήστε τον, έχετε την καλοσύνη, ο Σερτ Λάρισας, να μας στέλνετε μηνύματα και εκτός ραδιοφωνικών εκπομπών, χρόνο εννοούμε. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει η Λάρισα σε 98,3 στα FM. Να πούμε ότι υπάρχει μια κουβέντα το τελευταίο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του νομού Τρικάλων. Υπήρξε μια ανακοίνωση, δελτίο τύπου από τον βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, περί ανάπτυξης του τουριστικού όγκου. Μια περιοχή βεβαίως που έχει πληγεί πολύ έντονα από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 και εξακολουθεί βεβαίως να έχει αυτές τις πληγές ανοιχτές σε μεγάλο βαθμό. Τα μεγάλα έργα δεν έχουν ξεκινήσει. Και πέραν της πρότασης που έγινε επίσημα, τουλάχιστον και με επαφές από τον κύριο Κώστα Σκρέκα, υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, που επαναφέρει την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού για τον ορεινό όγκο με τουριστική δραστηριότητα 12 μήνες το χρόνο. Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή την έναρξη του Θέσσαλη Ευρωσπάς, που όπως τουλάχιστον αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, δίνει μια ακόμη αφορμή να έρθει στο προσκήνιο η συζήτηση για το τουριστικό μέλλον του νομού Τρικάλων. Καλά, δεν είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να το λέμε κάποιοι εξ ημών ότι φέρνει έσοδα, αλλά ξέρετε, υπάρχουν περιοχές που αγκομαχούν πραγματικά από τους τουρίστες. Τώρα θα μου πείτε, αν δεν τους είχαμε αυτούς, πώς θα ήταν τα πράγματα? Προφανώς τελείως διαφορετικά, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει πραγματικά δεν έχει υποστηριχθεί όσο θα έπρεπε. Θυμίζουμε τα προβλήματα στην κτηνοτροφία, στην γεωργία, στην μεταποίηση, και εκεί βεβαίως πρέπει να κάνουμε γοργά βήματα. Λοιπόν, θα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Δεν ξέρω, βέβαια όλα σχετίζονται, γιατί περί οικονομίας μιλάμε. Θα πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Λεχωρίτη, είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Λεχωρίτη, καλημέρα. Κύριε Λεχωρίτη, μας ακούτε?
1: Βεβαίως και σας ακούω.
0: Λοιπόν, σας βρίσκουμε στο δρόμο βέβαια. Έχουμε καιρό, έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια είναι.
1: Πριν από το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα ξαναμπήκαμε μέσα τα κεφάλια και προχωράμε στο παρασύνθημα, στην καθημερινότητα του πολίτη. Ναι. Πώς θα τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια, με τα κάστημα, με την ενέργεια και πάει λέγοντας.
0: Να σας πω τώρα, θυμάμαι την άποψή σας που είχατε εκφράσει εδώ σε αυτή την εκπομπή αρκετές φορές, ότι όλο αυτό αποτελεί μια αλυσίδα. Δηλαδή, εφόσον έχουμε ακριβά καύσιμα, είναι λογικό το μεταφορικό κόστος να είναι μεγαλύτερο. Οπότε, μάλλον τα προϊόντα δεν πρόκειται να τα βρίσκουμε σε χαμηλότερες τιμές. Παρά αυτή την κοινωνική συμφωνία που είχαμε αναλύσει στην τελευταία επικοινωνία μας μεταξύ της κυβέρνησης, του αρμόδιου Υπουργείου τέλος πάντων και των σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, κοιτάξτε, έχετε διαπιστώσει κάτι διαφορετικό?
1: Θα σας εξηγήσω λοιπόν και θα σας πω. Ναι. Η κυβέρνηση έκανε ένα επικοινωνιακό τέχνασμα πιστεύοντας ότι θα πείσει την κοινωνία πως με τη συμφωνία κυρίων και όχι εθνική συμφωνία, γιατί η εθνική συμφωνία σημαίνει ότι συμμετέχει όλη η αγορά. Δηλαδή συμμετέχει και ο Χασάπης και ο Μανάδης και ο Μπακάλης, ο μικρός και ο Ψαράς.
0: Και προσέρχεται, και προσέρχεται στο διάλογο προφανώς, εννοείται, νωρίτερα από αυτή τη συμφωνία. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε μία εθνική συμφωνία. Έχουμε μία συμφωνία μεταξύ των σούπερ μάρκετ, όπως συμβαίνει από το 2020 και μέχρι σήμερα. Γνωρίζετε ότι τα καλάθια του νοικοκυριού, οι μειωμένες τιμές, ορισμένα προϊόντα και το 2024 και το 2025 και το 2026...
0: Δεν πιάσαν τόπο.
1: Δεν πιάσαν τόπο, και με μαθηματική ακρίβεια, και αυτό είναι άδικο και όχι ηθικό, νόμιμο μεν, αλλά άδικο και ανήθικο, να καθοδηγεί ξανά τους πολίτες σε συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει το δικαίωμα της επιβίωσης. Η λογική όμως, αν μου κάνετε το ερώτημα, ωραία, αφού τα μειώνουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα τις μειώσουν και τις τιμές, μπορούν εύκολα δηλαδή να μειώσει και ο Χασάπης και ο Ψαράς και πάει λέγοντας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όμως από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο παρατηρείται με την υποτιθέμενη εθνική συμφωνία το ίδιο προϊόν να έχει διαφορετική τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είδα μακαρόνι. Το ένα σούπερ μάρκετ μειωμένη τιμή το έχει 0,85.
0: Mm-hmm.
1: Το άλλο σούπερ μάρκετ, το ίδιο ακριβώς μακαρόνι, μειωμένη τιμή το έχει 0,98.
0: Ωραία,
1: το άλλο σούπερ μάρκετ, ναι, μειωμένη τιμή να το έχει 1,43.
0: Ωραία. Μπορεί κάποιος να το δει αυτό μέσα από την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε όμως. Είχαμε πει για την πλατφόρμα πόσο κάνει. Θέλω να πω, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον. Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς έχετε μπει στην πλατφόρμα και έχετε δει και έχετε αναλύσει. Εγώ που προσπάθησα πάμπολες φορές να το πράξω, δεν μπόρεσα να... Όχι ότι δεν κατανόησα, βεβαίως κατανόησα. Αλλά κάποιος, κύριε Ζαούτσο, που μένει στην Αθήνα και τα σούπερ μάρκετ είναι σε μεγάλες αποστάσεις το ένα από το άλλο, έχετε τη δυνατότητα ότι θα μπει στην πλατφόρμα? Και ποιος θα μπει? Θα μπει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται από το πρωί ως το βράδυ, 24, μάλλον 15 ώρες το 24ωρο, και αυτός λέγεται νέος για να βγάλει τα προστοζήν. Εκείνος ο οποίος έχει το χρόνο είναι ένας υπερήλικας, δηλαδή άνω των 65 ετών, που θα μπορούσε να μπει στην πλατφόρμα, να κάνει έρευνα αγοράς και να αγοράσει τα προϊόντα του. Από την άλλη πλευρά όμως, κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Τα σούπερ μάρκετ κατά καιρούς, πέραν από τη Συμφωνία Κυρίων ή την Εθνική Συμφωνία, κάνουν κάποιες προσφορές. Κάθε 15 μέρες βγάζουν κάποια φυλάδια και προσφέρουν τα προϊόντα.
0: Για να ξεστοκάρουν στην ουσία. Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αν ο κόσμος λοιπόν εκμεταλλευτεί αυτή την προθετική ενέργεια των σούπερ μάρκετ και των εταιριών,
0: ναι,
1: θα έχει όφελος στην τσέπη του που μπορεί να αγγίξει και το 50%. Άρα ποιο το όφελος να μπω στη διαδικασία της Εθνικής Συμφωνίας μείωσης τιμών, αφού το σούπερ μάρκετ μου δίνει καλύτερες τιμές από αυτές που έχουν συμφωνηθεί?
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Άρα, συμπερασματικά λέμε στον κόσμο, ακολούθησε την πεπατημένη οδό, δηλαδή τι έκανες πριν? Έκανες έρευνα αγοράς, πήγαινες από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, έβλεπες τα προϊόντα και μετά πήγαινες και αγόραζες. Συνέχισε να κάνεις το ίδιο και θα έχεις μεγαλύτερο όφελος από την οποιαδήποτε συμφωνία που μας βομβαρδίζουν καθημερινά, πως ελέγχουν, πως παρατηρούν, πως υπάρχει η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Όλα αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Δυστυχώς, ναι, είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Ναι.
1: Δεν αρέσει αυτό που λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το τι συμβαίνει ακριβώς με το θέμα καύσιμα και πού θα κάτσει την πύλια έρχεται από τον άλλο μήνα, δηλαδή σε 20 μέρες περίπου, η εφαρμογή του πετρελαίου θέρμανσης, που σημαίνει αν το πετρέλαιο θέρμανση έστω και στο 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός θα πάει η τιμή του, δεν πρόκειται να βάλει κανένας. Από 1,10 πέρσι που ξεκίνησε φέτος το 1,75, καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να βάλει κανένας. Και αν δεν εφαρμοστεί η εξαφάνιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, θα μου πείτε μα είναι μικρό το ποσοστό, είναι 28 λεπτά. Μα 28 λεπτά είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι μικρή.
0: Mm.
1: Αν βάλεις και το ΦΠΑ του 24%, πάμε σε ένα 40%.
0: Ωραία, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως.
1: Εντάξει, δύο λόγοι. Πρώτον, θέλει να γεμίζουν τα ταμεία χρήματα από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών και να βγαίνει μετά και να λέει κάνω κοινωνική παροχή, δίνω πας, δίνω επιδόματα και δίνω επιδοτήσεις στην Αγγλία σε ορισμένα καύσιμα.
0: Μα πώς θα γεμίζουν, κύριε Λεχωρίτη, τα ταμεία του κράτους εάν ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει το καύσιμο?
1: Ναι, αν έχεις διαφορετική αντίληψη, η δική μου και η δική σας η αντίληψη είναι η κατανάλωση φέρνει το κέρδος. Στην κυβέρνηση δεν ισχύει αυτό. Ισχύει ότι βάλε ακριβά τις τιμές. Τώρα είναι επιτρεπτό να πωλείται η ντομάτα 2,85 ευρώ το κιλό, ή τα αγκουράκια κνωσού 2,65, ή το νεκταρίνι, γιαρμάδες, ροδάκινα στα 2,99 λεπτά το κιλό. Θα μου πείτε είναι τιμές σούπερ μάρκετ. Ναι, τιμές σούπερ μάρκετ. Μπορεί να βρεις τη λαϊκή με 1,5 ευρώ,
0: ναι,
1: ή με 2 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Σπάνιο μεν, αλλά μπορεί, εγώ λέω να το βρεις και αυτό. Έχετε την εντύπωση ότι όλα αυτά που ζει ο κόσμος και βιώνει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Έχετε την εντύπωση ότι όλα αυτά που ζει ο κόσμος και βιώνει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση?

0: μέσα των επιχειρήσεων και γενικά όλη την αγορά. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει λάβει μέτρα ήδη και όχι να περιμένει τις εξελίξεις των ορέξεων του Τραμπ και πού θα κάτσει η μπίλια, γιατί ο Τραμπ, κακά τα ψέματα, από τη μία κατηγορεί τους πετρελαιάδες ότι κερδίζουν υπερβολικά χρήματα, mm-hmm. αλλά από την άλλη δεν κάνει καμία κίνηση για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.
1: Κύριε Λεγόρη, με τελευταία ερώτηση και μου δίνετε αφορμή, γιατί αναφερθήκατε λίγο πριν στις λαϊκές αγορές. Εξαφανίζονται σιγά σιγά οι παραγωγοί, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε στα Τρίκαλα εδώ που μιλάτε.
0: Όχι μόνο στα Τρίκαλα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Φεύγουν οι παραγωγοί. Δηλαδή,
0: βεβαίως, γιατί είναι ασύμφορη καλλιέργεια.
1: Εξαφανίζονται οι πάγκοι, κύριε Λεγόρη.
0: Κύριε Ζαουτσό, ναι. Ακούστε. Όταν ο παραγωγός ξέρει ότι πουλάει το σιτάρι στην περιοχή σας εκεί, 16 λεπτά το σπυρό ή 19 λεπτά το μαλακό, αν θυμάμαι καλά, και εμείς αγοράζουμε ένα 70 το αλεύρι, εσείς τι λέτε, θα μείνει παραγωγός στο χωράφι να καλλιεργήσει?
1: Ναι, δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Μπράβο. Ναι. Ή αυτή τη στιγμή πάμε στη κτηνοτροφία. Ποια μέτρα πήρε για να ενισχύσει τη κτηνοτροφία λόγω της ασθένειας? Και βλέπουμε τώρα το πρόβιο γαλατάκι να φτάνει στα 1,80-1,90, η φέτα θα ξεπεράσει τα 17 ευρώ το κιλό και τελικά θα καταλήξουμε να τρώμε λίτσες, γιατί να αντικαταστήσουμε τη φέτα η οποία δεν μπορεί να μπει στο τραπέζι λόγω της ακρίβειας.
1: Άρα άμεσα μέτρα ως Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδος, ποια?
0: Άμεσα μέτρα είναι να εξαφανιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνα και στο πετρέλαιο κίνηση, και παράλληλα εμείς δεν συζητάμε για τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, και αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή, είναι το ότι αποδεικνύεται για πολλωστή φορά πως δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί για να διασφαλίσουν την ομαλότητα διακίνησης των προϊόντων στην αγορά. Η κυβέρνηση έχει άλλη αντίληψη, ελεύθερη οικονομία, που σημαίνει στην Ελλάδα ασίδωτη αγορά και ασίδωτη οικονομία.
1: Μάλιστα. Άρα μέχρι 15 Οκτώβρη που θα ξεκινήσει, ή την επόμενη μέρα, τέλος πάντων 16 Οκτώβρη που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, δεν βλέπετε μεγάλες διαφορές.
0: Όχι.
1: Και είναι κοντά, έτσι, δεν είναι μακριά η ημερομηνία.
0: Μα σας είπα, σε 20 μέρες έχουμε 15 Οκτώβρη.
1: Ναι, μάλιστα. Κύριε Λεγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Λεγόρης ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος και πάντα βεβαίως ακριβής στις θέσεις του και στις απόψεις του που εκφράζει εδώ μέσα από την εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα.

Ανοιχτά μικρόφωνο RT Larissa σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά RT Echo, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μάθαμε και το μεταφέρουμε, το διασταυρώσαμε από τρεις πηγές, όπως προβλέπουν τουλάχιστον οι κανόνες δημοσιογραφικής επάρκειας και έρευνας, ότι σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε επικείμενη λύση σύμβασης για 6 δικαιωμένους γιατρούς του νοσοκομείου Τρικάλων. Είχαν πάρει παράταση ως προς την παραμονή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης μας. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν το Υπουργείο θα προχωρήσει ξανά στην ανανέωση ή στην νέα παράταση της σύμβασής τους. Πάντως, την ίδια στιγμή που η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νομού μιλά για υποστελέχωση του νοσοκομείου Τρικάλων, καλό θα ήταν και η Ένωση, προφανώς, έτσι, να μας ενοχλήσει. Και να μας ενοχλήσει προσωπικά, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, προφανώς. Εννοώ να δημοσιοποιήσει τις θέσεις της πάνω σε αυτό. Πολύ περισσότερο εδώ και η διοίκηση του νοσοκομείου, έτσι, και εκεί η διοικήτρια, η κυρία Λία Ρογκανάκη. Να πούμε βέβαια ότι αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε χιλιάδες νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα συντοματικά και περιουσιακά κριτήρια.

0: Δεν ξέρω, πέρυσι είχαν δοθεί στατιστικά στοιχεία, δεν θυμάμαι. Έτσι. Δεν ήμουν από αυτούς που βγάζει πράξη, να το πω. Υπάρχουν πάντως συγκεκριμένα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη που αφορά εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο της κυρίας διαμονής τους. Οι πληρωμές αναμένεται να γίνουν σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην εφορία, καθώς αυτά διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα δεδομένα των μισθώσεων. Να σημειώσουμε ότι η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το ετήσιο ποσό ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025, δηλώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις και το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου με ανώτο όριο το 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Πάντως, όσοι δεν εισπράξατε πέρυσι, προφανώς έχετε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ξεπερνούν τα κριτήρια που βάζει το Υπουργείο. Ή εισοδηματικά, τέλος πάντων, κριτήρια που επίσης από το Υπουργείο μπαίνουν. Like τα στοιχεία διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη και θυμίζουμε απλώς, το είχαμε αναφέρει νομίζω, το επαναλαμβάνουμε, έτσι. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, αν μη τι άλλο. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κόβονται κυριολεκτικά για πολύ λίγα χρήματα που περνούν τα περιουσιακά στοιχεία κάποιων ή τα εισοδηματικά κριτήρια, και βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου χάνουν αυτό το ενίκιο, θεωρώντας ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά θεωρείται πλούσια αν έχει τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους γονείς τους ή εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ξεπερνούν τις 35-40.000 ευρώ. Θεωρούνται πλούσιοι. Μεικτά μιλάμε πάντα, έτσι, σε αυτήν την περίπτωση και όχι καθαρά. Λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνο Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτέκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Λοιπόν, θα διακόψουμε το τραγούδι, παρότι έχει μια ιστορία. Idols, τι θυμηθήκαμε τώρα, Δεν ξέρω, πιθανόν ο συνομιλητής μας να τους γνωρίζει, ως συγκρότημα, τους Idols. Ναι, μας κάνει νόημα. Λοιπόν, με παρέα εδώ στο ραδιοθάλαμο τρικάλων της Ερτ Λάρισας, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θέλω να πω την καλημέρα μου στον κύριο Ευάγγελο Κρικώνη. Πρώτα απ' όλα, έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένας ενεργός πολίτης, όπως θα έπρεπε να είμαστε όλοι μας, και πολιτικά πολύ περισσότερο, αν μη τι άλλο, γιατί η καθημερινότητά μας αποτελεί μια πολιτική πράξη και η άποψή μας, οι ενέργειές μας, οι συνομιλίες και οι καθημερινές αναστροφές μας. Θα μου επιτρέψεις, Ευάγγελε, στον Ενικό, γιατί ξέρεις, είναι καιρό που θέλαμε να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή και τη συγγραφική σου δραστηριότητα. Δεν την κάναμε όμως, αλλά αυτή τη φορά θέλω να εστιάσουμε στο πολιτικό σκέλος, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί έχεις εμπλακεί ενεργά με την πολιτική. Δεν είσαι υποψήφιος πουθενά ακόμα, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως είσαι από τους ανθρώπους στην πόλη που υποστηρίζεις το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό έχει γίνει από μέρους σου ανοιχτά. Έτσι, δεν το κρύψεις, και γιατί να το κρύψεις άλλωστε, όπως έλεγε και μια πολύ καλή ατάκα του κινηματογράφου, έτσι, του παλιού καλού κινηματογράφου.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, καταρχάς.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αλέξανδρε, γιατί μου δίνεις τη δυνατότητα να πω κάποιες σκέψεις από αυτές που ο καθένας έχει, αλλά που πολλές φορές δεν δίνονται από τους δημοσιογράφους οι δυνατότητες να εκφραστούν. Κατά την γνώμη μου, και αυτό είναι προς τιμήν σου, θεωρώ ότι μπαίνεις όταν συζητάς για πολιτική στην ουσία της. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και χρήσιμο για την κοινωνία, για αυτούς που μας ακούνε.
0: ο ρόλος του δημοσίου ραδιοφώνου δεν είναι ακριβώς αυτός? Να δίνει το βήμα σε κάθε πολίτη που θέλει να εκφράσει τις απόψεις του ή να προσκαλείται από τους δημοσιογράφους του δημοσίου μέσου. Θα έλεγα εγώ γενικότερα τον
1: μέσο. Προφανώς, αλλά ναι, και όλων των άλλων μέσων. Τον κάθε δημοσιογράφου πρέπει να τον χαρακτηρίζει ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Μία εντιμότητα. Μία, πώς να την πω, διαθεσιμότητα να ακουστούν οι απόψεις, γιατί αυτό υπηρετεί την κοινωνία, τη δημοκρατία κλπ.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ουσία της κουβέντας μας, έχεις την καλοσύνη. Τώρα θα σε βάλω αμέσως στα βαθιά. Ένα νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πρώην Πρωθυπουργού, με την ίδρυση του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε για εργασία, για λαό, για αλληλεγγύη, για σοσιαλισμό. Το ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς, κατά την προσωπική μου υποκειμενική άποψη, συνιστά και μια, θα έλεγα, μεταβολή, σημαντική μεταβολή στο σύγχρονο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος. Και ειδικά μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον δημοσκοπικά, που πάει. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Που έχει καταλήξει. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε και κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Προηγήθηκε βέβαια έτσι, το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, που νομίζω ότι έστρωσε το χαλί για το επόμενο εγχείρημα. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη. Με προβληματίζει όμως αυτή η σύγκληση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων που επικαλείται συνεχώς ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δεν θα σε πάω στην τελευταία του κουβέντα.
1: Okay.
0: Ή εμείς ή κανείς,
1: εμένα, προκάλεσε αντιδράσεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο η επικαιρότητα, ναι, όσο το βάθος και η ουσία της πολιτικής.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα, και νομίζω ότι πολλές φορές, Αλέξανδρε, έχουμε και μιλήσει και μαζί, η πολιτική είναι μόνο μία ερώτηση. Δεν είναι πολλές. Ούτε πολύπλοκη είναι η πολιτική.
0: Ναι.
1: Η πολιτική είναι το ερώτημα μόνο. Τι κοινωνία θέλουμε και μπορούμε.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο τι θέλουμε, mm-hmm, αλλά και τι μπορούμε μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Φαντάζομαι ότι δεν διαφωνεί κανένας λογικός άνθρωπος, mm-hmm, γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και εκεί να το πάω λίγο πιο, αν μου επιτρέπεις,
0: mm-hmm,
1: να το πάω και λίγο πιο πίσω το πράγμα. Η Ελλάς ιδρύθηκε θέλοντας να συνδέσει τα κοινωνικά ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι διακηρυγμένο.
0: Mm.
1: Στην ιδρυτική διακήρυξη αυτό έθελε. Γιατί? Γιατί κατά τη γνώμη του Τσίπρα, και εγώ την υιοθετώ, ένας κύκλος έκλεισε για όλα τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Από τη δεξιά μέχρι την αριστερά ένας κύκλος έκλεισε.
0: Όχι μόνος προς το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όλα τα κόμματα. Για παράδειγμα, λέμε η Νέα Δημοκρατία έχει 50 χρόνια που λειτουργεί με πελατειακό κράτος, με ρουσφέτια, με. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε ζήσει. Αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν πάει μπροστά. Έχει κλείσει ο κύκλος και στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης η σοσιαλδημοκρατία υπάλε ποτέ όταν μπορούσε να υποστηρίξει ένα κοινωνικό κράτος,
0: mm-hmm,
1: και αυτή για δύο λόγους απαξιώθηκε στη συνείδηση των κοινωνιών. Ο ένας λόγος ήταν ότι προσετερίστηκαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές,
0: mm-hmm,
1: και ο άλλος λόγος είναι ότι δεν μπορούσε ένα κράτος να κάνει κοινωνικό κράτος εξαιτίας της δυνατότητας όλων χρήματος, εταιριών κλπ. Μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας,
0: mm-hmm,
1: στην οποία μπορούσε και να ήθελες να κάνεις, μπορεί να σου έλεγε ο άλλος ότι εγώ φεύγω,
0: ναι,
1: και δεν μπορώ να... Και το κράτος έχασε τον έλεγχο.
0: Ναι. Και οι κυβερνήσεις. Κατ' επέκταση, έτσι.
1: Φυσικά,
0: μιλάμε για δύναμες κυβερνήσεις, προφανώς.
1: Ναι. Κατ' επέκταση, ναι, έχασαν δηλαδή ουσιαστικά το έδαφος κατά τα πόδια τους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και μάλιστα στην πιο κρίσιμη περίοδο που έπρεπε να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι αυτός, λοιπόν. Αλλά και η ριζοσπαστική αριστερά, για να τα λέμε όλα, έτσι, είχε μόνο μία ηθική προσέγγιση στα πολιτικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την κοινωνία που θέλουμε, η οποία θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ισότητα, κάλυψη αναγκών κλπ. Κλπ. Αλλά δεν είχε το πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι. Δεν υπάρχει όμως διάχυτο το αίσθημα από τους πολίτες, γιατί ουσιαστικά αυτό ζητά και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ότι υπάρχει κρίση εκπροσώπησης, υπάρχει αναξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα, υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Εμφανές.
0: Όλοι οι ίδιοι. Αυτό δεν είναι που λένε κάποιοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω σε τι ποσοστό μπορεί να είναι πολίτες.
1: Το πολιτικό σύστημα.
0: Άρα,
1: σήμερα.
0: Πώς έρχεται εδώ να αλλάξει αυτό το σκεπτικό μιας μεγάλης μερίδας των πολιτών που φαίνεται ότι δεν πάνε και στην κάλπη, δεν ψηφίζουν. Πώς έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας
1: η αλήθεια είναι...
0: να το υπερπηδήσει όλο αυτό και να το αλλάξει? Μπορεί να το κάνει σε ένα τέτοιο κλίμα γενικότερο?
1: Μπορεί κάποια να κάνει, αλλά όχι όλα. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι απαξιωμένο. Και πρέπει επιτέλους να σκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα που υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατία, mm-hmm. και να πούμε γιατί. Γιατί οι πολίτες? Δεν πρέπει να τους κρίνουμε και να τους κατακρίνουμε. Οι πολίτες κάτι ξέρουν και κάτι έχουν καταλάβει για το πολιτικό μας σύστημα. Mm-hmm. Ότι, παράδειγμα, οι επαγγελματίες πολιτικοί που μόνο με ιδιωτικά κίνητρα μπαίνουν στην πολιτική είναι κάτι που δεν το δέχεται εύκολα ένας ο οποίος παλεύει κάθε μέρα για την επιβίωση και νομίζει ότι εκμεταλλεύονται την ευπιστία του στις εκλογές για να κάνουν το κομμάτι τους, για να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Η έλλειψη οράματος και ελπίδας είναι εμφανέστατη.
0: Να.
1: Και για να γίνει προς την άλλη κατεύθυνση, να γύρει προς την άλλη κατεύθυνση και την συμμετοχή, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Να μην κρυβόμαστε.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Από ποια γενιά θα γίνει όλο αυτό όμως, αυτή είναι η αλλαγή, ηλικιακά εννοώ.
1: Από τα σημερινά νηπιαγωγεία, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το ρωτάω γιατί η νεολαία, ξέρεις πολύ καλά ότι απέχει από όλο αυτό, σε μεγάλο βαθμό.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Έτσι. Δεν μηδενίζω την νέα γενιά, αλλά μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζει, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μνημόνια τα τελευταία χρόνια, και δεν ξέρω αν έχουμε βγει από τα μνημόνια.
1: Φόβος γενικά.
0: Βάζω ένα ερωτηματικό αν έχουμε βγει.
1: Και ναι και όχι.
0: Και ναι και όχι, τέλος πάντων, ναι, από τις οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας προς τους πρώην εταίρους, δανειστές ή οτιδήποτε άλλο πες. Ποια γενιά θα αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό? Για πες μας λίγο.
1: Δεν είναι η γενιά κάτι γραμμικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, mm-hmm. που με τα σημερινά δεδομένα απόκτησης πληροφοριών καταλαβαίνουν τα αδιέξοδα. Ίσως ακόμα δεν έχουν βρει το δρόμο τους. Δηλαδή δεν βλέπουν μια αξιόπιστη προοπτική και μια ελπίδα. Και εκεί, αν θέλεις πια, επειδή το ανέφερες από την Ελλάς το θέμα, εκεί ο δρόμος θα είναι ο πιο δύσκολος από όλα. Κάποια άλλα μπορεί να βελτιωθούν, mm-hmm. αλλά αυτό σαν νοοτροπία, σαν πολιτισμική και πολιτική κουλτούρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Επιχειρείται μια ανανέωση προσώπων, έτσι, και νέων ανθρώπων ηλικιακά και νέων ανθρώπων στη σκέψη.
1: Φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι
0: μέσα
1: αλλιώς
0: από αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαδικασία ενεργοποίησης αυτών των ανθρώπων,
1: ναι, και
0: να ασχοληθούν επιτέλους με την πολιτική.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μπορώ να σου
0: βγαίνει
1: πω και προσωπικά, να σου πω ότι αν έχω μια ελπίδα, αν βλέπω δηλαδή ένα φως στην άκρη του τούνελ, εμπνέομαι από τους νέους, mm-hmm. περισσότερο παρά να τους εμπνεύσω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν νέοι που σήμερα είναι πληροφορημένοι, έχουν δει τα αδιέξοδα και έχουν πάρει μια σημαντική απόφαση να αγωνιστούν για κάτι καλύτερο. Αυτός είναι ο αγώνας ο δύσκολος που σας λέω, αλλά είναι η μόνη επιλογή.
0: Και είναι και πρόκληση, έχω την αίσθηση, έτσι, για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο προσωπικά, να πείσει και τους πολίτες ότι αυτό που γίνεται δεν είναι μια ανακύκλωση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή
0: έβαλε κάποιους κόφτες ότι...
1: Όρους, έβαλε κάποιους όρους.
0: Ότι ναι, καλοδεχούμενοι άπαντες, αλλά όχι σε θέσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ουσιαστικά...
0: Εξ οφιτσίου.
1: Ουσιαστικά δεν αποκλεί κανέναν. Δηλαδή δίνει το βάρος στους νέους, χωρίς να απαξιώνει αναγκαστικά και τους παλιούς, γιατί και οι παλιοί, και εγώ ας πούμε παλιός είμαι, μπορεί να μην ήμουν έτσι ενταγμένος κομματικά και κλπ, κλπ, αλλά ένα σωρό στελέχη έχει ο Τσίπρας από τους παλιούς που τον συμβουλεύουν, έχουν τα συμβουλιά τους, δεν ξέρω, συναποφασίζουν κλπ. Αλλά οι νέοι είναι άλλο πράγμα, Αλέξανδρε.
0: Ναι. Η μετακίνηση στελεχών και βουλευτών προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ενώ του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε αντιδράσεις πολιτικές. Ξέρετε πολύ καλά ότι και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και από τα άλλα κόμματα του κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου δεχτήκατε έντονη κριτική ως νέο πολιτικό εγχείρημα.
1: Το
0: δηλαδή,
1: ξέρω. Ότι
0: ήταν ο στόχος να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτά είναι,
0: όχι.
1: Αυτά είναι συνωμοσιολογίες.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κανένα τέτοιο στόχο. Ο στόχος ήταν αυτός που είπα. Δηλαδή έκλεισε ο ιστορικός κύκλος, πάμε για το καινούριο.
0: Ναι.
1: Ποιοι θα πάμε για το καινούριο, όχι παλιοί, με όρους δηλαδή, χωρίς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε, που θα μπορούσε να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ό,τι προνόμια έχει αυτό, αλλά δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλει από τους παλιούς βουλευτές του κοινοβουλίου να φτιάξει το καινούριο. Το καινούριο με όλες τις δυσκολίες θα γίνει μόνο με αυτούς που θα νιώσουν το κάλεσμα της πολιτικής. Ξέρετε αυτή η λέξη, αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό, είναι μία φράση. Ο Μαξ Βέμπερ πριν από 100 χρόνια είχε δώσει μία διάλεξη με τίτλο «Η πολιτική ως επάγγελμα και ως κάλεσμα». Την εποχή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης στην Γερμανία, σε αριστερό κοινό τότε, Ρόζα Λουξεμπουργκ κλπ. Έτσι. Και είπε αυτό ακριβώς το πράγμα που σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ή νιώθεις την πολιτική ως κάλεσμα ή ως επάγγελμα σημαίνει ιδιοτέλεια.
0: Σήμερα πώς την έχουμε ως επάγγελμα?
1: Κατά 90%.
0: Η δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έγινε γιατί υπήρχε και ένα κενό στον προοδευτικό και κεντροαριστερό χώρο.
1: Προφανώς. Προφανώς υπήρχε.
0: Άρα βρήκε άνοιγμα.
1: Νομίζω
0: αλλιώς δεν θα υπήρχε προφανώς.
1: Ναι, εγώ να πω και κάτι λίγο έτσι ερετικό ίσως. Πολύ βόλευε και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και στην αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν το ΠΑΣΟΚ, η ακινησία και η αποτελμάτωση που υπήρχε, γιατί ο Μεν Μητσοτάκης μπορεί να έλεγε και να πέσω λίγο, θα έρθει το ΠΑΣΟΚ και θα με ενισχύσει, θα κάνουμε μαζί συγκυβέρνηση όπως ξανακάναμε κλπ.
0: Το ΠΑΣΟΚ το αρνείται όμως αυτό, έτσι?
1: Μπορεί να το αρνείται.
0: Λέω
1: ναι. Πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας.
0: Α, ωραία.
1: Πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας. Έτσι. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που η αλήθεια είναι ότι η μισή ήταν στο προθάλαμο της Νέας Δημοκρατίας και η άλλη μισή νοσταλγούσαν ακόμα το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν η κατάσταση του ΠΑΣΟΚ και πολύ βόλευε και στα δύο αυτά κόμματα. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα είμαστε στην εξουσία οι μόνιμοι ιδιοκτήτες του κράτους.
0: Ναι.
1: Και ήρθε και τους χάλασε τη σούπα η ίδρυση της Ελλάς.
0: Τώρα, τα διλήμματα που μπαίνουν στην πολιτική όμως είναι σκληρά και νομίζω ότι με τον τρόπο με τον οποίο τα ακούν οι πολίτες μάλλον απομακρύνονται από την ενεργό δράση τους σε οποιοδήποτε κόμμα. Είτε μιλάμε για νέο πολιτικό φορέα. Ναι, εντάξει, δεν θα το πω μηδενιστικά προφανώς. Αλλά
1: εγώ έχω θετικά μηνύματα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Τώρα, όταν μπαίνουν διλήμματα όμως όπως Κυριάκος Μητσοτάκης ή Ερντογάν που είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι ή Κυριάκος Μητσοτάκης ή Χάος και όπως και το δίλημα που μπήκε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς Αυτά δεν μπολώνουν λίγο το κλίμα, δεν απομακρύνουν?
1: Στο κανείς να παραμείνεις περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το εμείς το αλαζονικό. Το κανείς έχει πρόβλημα. Ποιος έχει αυτή τη στιγμή την δυνατότητα και την ικανότητα να είναι στο τιμόνι της χώρας την επόμενη μέρα? Ποιος είναι άλλος?
0: Ως πρόσωπο.
1: Φυσικά
0: θα πάμε. Ή ως πολιτικό φορέα.
1: Είναι διπλό αυτό.
0: Ναι, το λέω γιατί δημοσκοπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αναγνωρισιμότητα φυσικά έχει.
0: Ναι.
1: Αφού ας πούμε οι τηλεοράσεις και όλα, όλη
0: και
1: την
0: δημοτικότητα.
1: Ημέρα,
0: ναι.
1: Ναι, δεν είναι δημοτικότητα. Είναι διαχείριση.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το θέτω απλά στην ερώτηση μιας δημοσκόπησης, ποιος θα θέλατε, ποιος θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό. Με αυτή την λογική το βάζω. Και τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες βλέπουμε και που κάποιες φορές τουλάχιστον εκπρόσωποι των κομμάτων λένε ότι είναι και αναξιόπιστες. Το λένε, δεν το λένε. Καταγγέλλεται από κόμματα. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγγέλθηκε. Και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την Πλεύση Ελευθερίας. Ο κύριος Βελόπουλος το έχει πει πάμπολες φορές. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος δεν τους βολεύει, μπορούν να το καταγγείλουν έτσι. Δεν είναι όμως εκεί η ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Η ουσία είναι στο αν η κοινωνία στα διέξοδα που έχει αναζητάει λιγότερο ή περισσότερο μία ελπίδα και ένα όραμα. Και εκεί νομίζω, εγώ μπορεί να κάνω και λάθος προφανώς, ότι ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, όχι μόνο για την επόμενη τετραετία, αλλά για την επόμενη δεκαετία, έτσι, μόνο η Ελλάς κατέθεσε, γιατί λειτουργήσε με την ουσία της πολιτικής.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι τρία βήματα, αν μου επιτρέπεις.
0: Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Δυστυχώς.
1: Σε αυτά τα δύο λεπτά θα πω τρία πράγματα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, η ουσία της πολιτικής είναι ανάλυση θεωρητική, βλέπε Ινστιτούτο Τσίπρα, προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, βλέπε πρόγραμμα, και συσχετισμός δυνάμεων για να πάρεις την εξουσία να υλοποιήσεις το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής.
0: Οργανωτικά πώς πάτε, σε 30 δευτερόλεπτα σε παρακαλώ πολύ.
1: Μέτρια.
0: Μέτρια.
1: Γιατί σαν καινούριο κόμμα 4 μηνών χρειάζεται χρόνος να γνωριστούμε, να αναδειχθούν οι καινούργοι, να δοκιμαστούν στην πράξη, στην επικοινωνία τους και.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πω, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κινήσεις και πανελλαδικά, ανακοινώθηκαν όλες οι συντονιστικές κατά νομό, έτσι, και όλο αυτό είναι μια ζύμωση που μέχρι τις εκλογές θα έχει γίνει ένα κόμμα πραγματικά στιβαρό.
0: Ναι. Μη σας προλάβουν οι κάλπες, δεν νομίζω.
1: Είμαστε έτοιμοι για όλα.
0: Λοιπόν, Ευάγγελε Κρικώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να σας δούμε σε κάποιο, να μην πω πόστο τέλος πάντων, σε κάποια θέση ευθύνης ενδεχομένως και επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις.
1: Μην αφήνεις κανένα περιθώριο, ναι, προσωπικής ιδιοτέλειας.
0: Εντάξει,
1: σε παρακαλώ πολύ.
0: Ωραία, επειδή τον έφερες λίγο πριν ότι είναι απορριπτικό όλο αυτό από το ίδιο το εγχείρημα, το πολιτικό.
1: Και έτσι, από μένα προσωπικά.
0: Και από σένα προσωπικά.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: και
1: σε ευχαριστώ.
0: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και με την ιδιότητά σου ως συγγραφέα κάποιων
1: αυτό είναι άλλη
0: βιβλίων ναι, και κάποιων σκέψεων που αποτυπώνεις, που έχουν ως επίκεντρο την κοινωνία.
1: Προφανώς.
0: Αυτό είναι η ουσία.
1: Εγώ αυτό το κάνω για προσωπικούς λόγους, για
0: ωραία,
1: προσωπική απόλαυση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: και
0: είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Και εσύ καλή συνέχεια και καλή δουλειά όπως την κάνεις πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, παραμένεις μέχρι να κλείσω την εκπομπή. Ανοιχτά μικρόφωνα. Τέλος για σήμερα. Από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. εδώ στην ΕΡΤ Λάρισα στους 98 και 3 FM, στο διαδίκτυο μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, 12 με 1 καθημερινά εκτός απρόπτου και αδειών. Δημόσιο ραδιόφωνο, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Για χαρά σε όλους και σε όλους.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του Δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβιου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, τη ομάδα Ζήτα και τη ομάδα Πρόληψη Καταστολή Εγκληματικότητα και τη Ασφάλεια, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φιλιατών που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα, από την Κυριακή το βράδυ, που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγεία του και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο. Και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλο. Η απολογία του στον ανακριτή και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας, αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι, στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα ο ίδιος έχει υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομική. Λόγοι ότι η κοπέλα δήθεν του χρώσταγε χρήματα είναι κάτι που δεν το πιστεύει κάποιος, οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι συγγενείς είναι δύσπιστοι ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Βέβαια το ζευγάρι δίκαιο πρέπει να πούμε ότι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου και ίσως αυτή να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, να μην αποδέχτηκε ποτέ ο κατηγορούμενος το χωρισμό και την απόρριψη από την 25χρονη κοπέλα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Με αντιθέσει, Βίκυ, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το οχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Ο 38χρονος μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ωστόσο δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με το πιθανότερο είναι να ζητήσει να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, με έχοντας η πόλη τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοκοινωνικής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή με δίκυκλο, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αγρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
3: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενος δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια, λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενος δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
4: Ναι, πριν από λίγο το Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν δύο εβδομάδες. Και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοκτικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Άλλωστε, και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons. Λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... Έχουμε και τρεις συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
4: Ναι, συνελήφθησαν τρεις αλβαπή, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο, και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε και τον, ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, τους συνέλαβαν τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να προηγηθούν για την επόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
5: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την δικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Συγγνώμη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενού τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της οποίας, μάλιστα άγνωστοι, πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και των ηθικών αυτουργών που όπλησαν το χέρι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέχα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, mm-hmm. εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
7: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό, παρά τις δεσμεύσεις ωστόσο για λήψη μέτρων δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα δε θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κρυθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων, όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών, μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και να καλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκκαρης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό. Κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πέθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
9: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι οι αυξήσεις των εφοδίων της ενέργειας σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πολλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20. Και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ έως 1,10 ευρώ ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκα, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σας, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κειμένο μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κοπαδιών αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού του κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα. Mm-hmm. Και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα, τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις ανατιμήσεις στη φέτα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί τουλάχιστον 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, με αποτέλεσμα την εκένωση φυσικά του σχολείου, αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
11: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου, αλλά και στους γύρω χώρους από αυτό. Ωστόσο, σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαριτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια 20 κυρίως κότες. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα χωρίς όμως να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν

0: στην Λέσβο. Μυρσίνη.
1: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποτίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤΕΓΕ, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, έτοιμα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι κάναμε ό,τι προβλέπετε και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα και στη συνέχεια καθαρίστρια κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορφο οικόπεδο 4 στρεμμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν να κλείσουμε, Δίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείο, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
0: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
1: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο πυργί. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία όχι μόνο για το πυργί που αφορά 30 μαθητές αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή τους αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι οι εγκαταστάσεις εστίες και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράβηνε καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά του, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εκθέσουν τα προβλήματά τους.
0: Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου που συνελήφθη χθες το μεσημέρι περιποιόταν φυτεία κάναβης σε χώρο εκτός των οριών της φυλακής στα Χανιά.
3: Σε όμορφο χώρο πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές που δίνουν τους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, βροσκή κουβαδιών, γλυπτική και άλλα. Σε όμορφο χωράφι λοιπόν είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης, εκτός όμως αυτό 35.

0: Καζαντζίδια Κάραβης. Έχει ένα μεγάλο παρελθόν, αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μυλοπόταμο για θητεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο. Καταδείξει το από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας μελάδες, είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας μάλιστα αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε θυματική ποινή 150.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι γνωστός για τη δράση του κακοποιός αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θα αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
1: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε για 80 χιλιάδες ευρώ. Πολιτών.
2: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
2: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμε την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά. Από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Η χθεσινή κινητοποίηση, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε, Βίκη, κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους Αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους Αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους Αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι αντιδρούν. Χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά. Κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε off the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό δίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων 1 έως 5 μαζί με τα συνολικά.
1: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: Σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150. Τα τετραγωνικά μέτρα με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις 4 κατοικίες πληρεί σωρευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη, Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τη μείωση 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20% μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Ναύπλιο. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική αποσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι ισχυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψήξης του κτηρίου, του αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά, Βίκη, τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κίνημα της Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια, παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψήξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμενές ενεργειακό σενάριο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στη ΔΕΗΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική. Σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή διοικιώσεων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται κι άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού, και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια. Και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα, και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε. Και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν, θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet 2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άγγλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βίκη, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμιωτικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Από την πλευρά του αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό, χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννησή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικουργό Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού? Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Ναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι...
4: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο Κύβος ερήφη, οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 6 μέρες από τώρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπισσερίας της Μπαγιέ στη Βρετανία, ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα, Άγη, και σε ποιους αναμένεται να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσο θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της υποσύνης ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνέ δίκαιο, η περιφερειακή αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Υπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναθέσει τη θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει, όπως είπαμε, προγραμματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα, από το βήμα του ΟΗΕ. Ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΕ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν για αυτές τις επαφές υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες λένε ότι υπήρχαν θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλείς των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς. Και έτσι και η ενέργεια είναι από τα βασικά ζητήματα και για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα που θα βρεθεί υψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές, πιθανόν έχουμε αναφορές για τις έρευνες για υδρογονάθρακες και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης με ομιλία στην Ομογενειακή Εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση Ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλεγγύα, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτελεστικής ικανότητας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε για στο Ιόνιο, με συγχωρείς, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα σπάσουμε το ρεκόρ, άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει για την αλλαγή της χώρας, προσθέτοντας πως αυτό που τον οθεί είναι να συνεχίσουμε, όπως είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση της ζωής των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
0: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπες, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προς την Άγκυρα προφανώς, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανέναν. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει, έτσι.
2: Ακριβώς. Ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το βήμα του ΙΕ στα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβευμα των εκλογών αυτών για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
2: Ακριβώς. Θέτοντας και στόχο τη συνέχιση μεταρρύθμιση, να πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσο επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
3: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνι, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάι Φάι και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες ομιλίες. Τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπιστερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της ταπιστερή της Μπαγιέ, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως το λες, γιατί στην κοινότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε ευρύγωση, αν θέλουμε, τροποτινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων του 11ου αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντα, ύστερα από χίλια χρόνια.
0: Με κάθε επισημότητα, έτσι. Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
4: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι η ζωοφόρος του Παρθενώνα είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την Μπουμπή των Παναθηναίων είναι ακροτεριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, προτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση
4: είναι
0: του Βρετανού πρωθυπουργού.
4: Πολιτικής.
0: Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα, το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
4: Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα: σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας, ναι, όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
4: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπεισερή, τη λέμε ταπεισερή, είναι και έντιμα επί της Σοφίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάσταση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα εμβληματικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης, και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ το ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
4: Είναι να κόβεις πραγματικά την ταπεισερή της Μπάι, όπως είπε ο Πετερμαλής. Κόβεις καρέα από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνη τη εποχή. Είναι πολύ σαφές. Υπάρχει και υπουργό πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή, ανέβηκε στο βήμα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ουσιαστικά.
4: Ακριβώς. Είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ενοιολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακυριότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της, στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, ήθελα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα, να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν, που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν που θα καταλήξει όλο αυτό.
4: Πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι. Έλενα, με φωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλες, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια ευρυδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή, ούτε δανεισμός, και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών σε αυτό, ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει. Στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ, και το ζήτημα, κατά τη γνώμη του νέου πρωθυπουργού, πλέον αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, που γνωρίζουμε φυσικά τις θέσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχουν, επισημαίνει αυτό που λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λέει και η Telegraph, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή στάση αυτή πάντως για τον Βρετανό πρωθυπουργό.
5: Βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά, ότι υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις, ότι έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό. Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
5: Τα δημοσιεύματα όμως αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμάει συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημένοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
6: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
7: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
6: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Έλληνες λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολύ ψηλή τόνη χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες. Ενώ σε εξέλιξη, Ελένα, βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους. Αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι.
0: Είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
8: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από όπου ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς, ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει βεβαίως το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Mundo, η CIA, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουν ενημερώσει ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, για πιθανό ρωσικό σχέδιο επιθέσεων με drones από εμπορικά πλοία από τη Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα drones, ο συγκεκριμένος τύπος drone, έχουν βεληνικές 600 χιλιομέτρων και μπορούν να μεταφερθούν σε εμπορικά πλοία σύμφωνα με το δημοσίευμα.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν από το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι περίμεναν όμως τι θα έλεγε και ο Μαζούτ Μπεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούτ Μπεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Μπεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ. Υπάρχει μία κινητικότητα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούτ Μπεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρετο δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο βήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, Έλενα.
6: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει πρωί της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει

0: από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο. Γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ, και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές, γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει για ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα, είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς στις διεθνείς αγορές. Νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Brent στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο εν όψει της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουμε, Άγη.
3: Ακριβώς, οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του φόρου, του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μετρά στήριξης των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του μετάβλητου του παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξη τη διάθεση στου πολίτε. Ωστόσο, όπως είπε παντώντας, στην ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλύτερα λόγω μέτρο, η οποιαδήποτε μείωση φόρων γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς εκείνες στραμμένα όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας, να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί μια συνήθιστη κίνηση σε επίπεδο πρωτοκόλλου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping, το Κινέζο πρόεδρο, στη στρατιωτική Βάση Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις, αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση?

0: των δύο ηγετών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, όπου ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα.
0: Σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάει ο ίδιος προσωπικά να υποδεχθεί τον Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος εμφανίζεται με έναν αέρα, με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έτσι ακριβώς. Και ήταν οι δύο οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
0: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Σι Τζιπίνγκ. Και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας.
0: Όλα καλά είναι εκεί.
1: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαία στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα γίνεται γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα απαράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης? Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και συμβαίνει η παραβίαση αυτή, αυτό το hacking, την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε, καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεσαι ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
2: Δεν είναι πεπισμένο ότι τα κινητρά του είναι αγνά.
1: Νομίζω
2: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και Συνολικότερα, ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, για τέτοια πράγματα. Μάλιστα, υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν. Και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί ήδη η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο γιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρείου, που σύμφωνα με την οικογένεια δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, η υπάλληλο αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρα, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλο, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζωνάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένεται. Ενώ κλείνοντας να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
0: Άννα Νικολάου, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπες για την παράσταση διαμαρτυρίας που δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γιατί για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στο Ιατρείο της Οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
4: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, ναι, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
5: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
4: Ενώ η εταιρεία αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
5: Ναι.
4: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
5: δηλαδή
4: που είναι ημέρα Σάββατο.
5: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
4: Ακριβώς, είναι ημέρα Σάββατο.
5: Άρα 6 και 21
4: το
5: πάλι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
4: Επίσης στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις.
5: Κυριακή
4: ημέρα
5: τώρα.
4: Κυριακή.
5: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
4: Θέλαν να κρυφτούν. Αυτό αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
5: Δηλαδή...
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Το μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Νίκος Μακρύς. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται, επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
6: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις, ναι. Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τρία περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχθηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
7: Ωστόσο, Γρηγόρη, δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από φαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι φέρεται ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφό της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8, όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί, με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια, είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά η ζωή σου είναι λίγη. Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα. Την πυροβόλησε 2 φορές, στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, νεπλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα ενώπιον των αρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε στην Οικουμενίτσα ενώπιον τον ακριτή. Ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι περιμένουμε από την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η
0: απολογία
8: του 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον ίδιο ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή στόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές, στο κέντρο κράτησης των φυλακών, στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φιλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Και από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά. Όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η πορεία της υγείας του. Και έτσι λοιπόν το έδωσαν
0: εξιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο για τη φυλακή.
8: Εισιτήριο για τη φυλακή με δραχόδια μέτρα αστυνομική της όπτικης της ομάδας βίας και της ασφάλειας. Τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας. Υπήρχε ο φόβος να υπάρχει συγκεντρωμένος κόσμος. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
0: Βασίλη, όμως ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ιγουμενίτσα. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
9: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω χτυπώντας με γροθιές και κλωσιές την γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Οι θαμώνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του θέλημα.
10: Άρα αυτό λέω ότι
11: θα
10: έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
11: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
10: Η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
11: Σε μια προοπτική.
10: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
11: Ή εσείς, ή κανείς.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, το «Εμείς οι ικανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς στο ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στον ακροατή μας. Πράγματι, η αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Και όπως φαίνεται όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι δύο πολιτικές δυνάμεις δίνουν μάχη για το ποιος θα βρεθεί απέναντι ως δεύτερος, αλλά και με στόχο την νίκη στις εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο έθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκι ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή τη τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκι Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε και το δίλημα Τσίπρα Σιχάος με περισσία λαζονία και αυτοθαυμασμό. χαιρετισμό από έναν πολιτικό που τύχθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στην κεντροαριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω το 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφο-Νικολάκου μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα η Μισικανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
13: Ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το Μισικανής.
14: Πώς
13: σας ακούστηκε?
15: Είναι πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη δίπλα του κύριου Μητσοτάκη, ότι ή Μητσοτάκης ή Χάος.
14: Όχι, αυτό δεν το είπε ο Μητσοτάκης, το είπανε κάποιοι άλλοι, όχι ο Μητσοτάκης.
15: Ή Μητσοτάκης να κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
13: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
15: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
13: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
15: Όταν πάλευε να επανέλθει στη διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρήπανσης στον Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην Κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Θωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο Ernews Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
16: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτή, αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
17: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League και εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για την νίκη. Είναι, είπαμε, στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής, παράλληλα στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την γαλλική Παρί, ενώ ένα ταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
0: Δημήτρη Καϊμά, σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
19: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει έως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
20: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
21: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
22: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εξωτικά τη παράδοση στον αέρα τη ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα τη Φωνή Ελλάδα, τη ΕΡΤ Λάρισα, τη ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια τη εκπομπή. Ξεκινήσαμε με Μήτρο Γκιουλέκα σήμερα. Ο φίλος ο Κρατής χθες λέει ζήταγε κι άλλα τέτοια από τα Γρεβενά, οπότε να μην σας χαλάσω χατήρι. Ακόμα πιο ενδιαφέρον ντοκουμέντο αυτό που ακούσαμε με τον Μήτρο Γκιουλέκα στο τραγούδι και στο λαούτο και το Πέτρο Γκιουλέκα στο κλαρίνο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το Σάβα Σιάτρα.

Στελάρας εδώ, Καζαντζίδης, το παπάκι, πάει στην ποταμιά. Κάντε λίγο υπομονή στα τηλέφωνα 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας που χτυπάνε συνεχώς. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε αυτό το τραγούδι, αγαπητέ συνάδελφε.

Στην Ικαρία πήγαμε με ένα τσιφτετέλι εδώ και το Λευτέρη Κάτζιακα στο βιολί. Τον αγαπημένο μας Λευτέρη, τον χαιρετάμε. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο εγγονός έχει αρχίσει να παίζει βιολί. Έχει καλό δάσκαλο, αφού ο Λευτέρης δεν μπορεί πια να παίξει. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια Νίκο Φάκαρο και να σας πω ότι το Σάββατο θα είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι ο Νίκος ο Φάκαρος. Έχει να γίνει μεγάλο ικαριώτικο γλέντι και την και αύριο θα έχει τους Φιλιππιδέους από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, και ο Βαγγέλης ο Δημούδης και ο Ανδρέας ο Παπάς και ο Μαρινάκης και μετά ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου, και αυτός έχει έρθει στα ξωτικάκια μας. Έχουμε χορευτεί με το Σάββατο Σιάτρα, μια εκπομπή. Να πάτε να χορέψετε και εμείς να πάμε να χορέψουμε, να ισιώσουμε λίγο, να σιάξουμε. Και επειδή εδώ λες διάφορα συνθήματα, δεν έχει σημασία σε ποιο χώρο ανήκετε. Να πάτε, έχει κάθε μέρα παραδοσιακό γλέντι, πάτε να χορέψετε εκεί πέρα. Ούτως ή άλλως ταμπέλες είναι όλες αυτές. Δεν βοηθάνε μας, άλλους βοηθάνε.

Από την αγαπημένη μας Νήσυρο κλείσαμε σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, αφού τα καράβια είναι πια πολύ ακριβά για να πάμε στο νησί μας. Πηγαίνουμε μέσω της μουσικής, Γλαύκος Μαριανάκης, στη Βλάχα, από δική μας ηχογράφηση. Μια σούστα με το Σταμάτη Ροδίτη, πάρε Φραντζή τη λύρα σου με το Χρήστο Τσιαμούλη. Γλαύκος Μαριανάκης εδώ και Κλέαρχος Κορκόβελος. Και η Άσονας Παπούλης μαζί. Και δική μας ηχογράφηση και αυτή. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μηνός, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μηνός. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών δίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών δίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Νέο ρεκόρ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρισίμαντη συνάντηση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Telegraph είχε γράψει ότι οι συνομιλίες για τα γλυπτά έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Αύριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή των δύο ενοικίων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε 50.000 δικαιούχους που δραστηριοποιούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν σπίτι εκτός της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι δικαιούχοι θα λάβουν αύριο επιστροφή μέχρι και δύο ενοικίων, ενώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου ορισμένοι θα εισπράξουν μέχρι 4 μισθώματα μαζί με τους υπόλοιπους δικαιούχους που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο ιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Τον απολογισμό της φετινής επιτυχικής διοργάνωσης της ΔΕΘ με αφορμή το ορόσημο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της αποκαλύφθηκε σήμερα. Όπως ανακοινώθηκε, η 90η ΔΕΘ ξεπέρασε τον αρχικό στόχο προσελκύοντας 202.856 μοναδικούς επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή 89η ΔΕΘ συγκέντρωσε 229.000 επισκέπτες. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα έχουμε βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Και αύριο Παρασκευή είναι προγραμματισμένη έτσι να εορτάζεται η Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό. Αυτό που προβλέπει η εγκύκλειος από το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα κάλεσμα έτσι σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες εντός ή και εκτός του σχολικού χώρου.
1: Με άλλα λόγια, δεν γίνονται μαθήματα, αν καταλαβαίνω καλά. Mm-hmm. Ούτε αποσίες καταγράφονται, αρκεί βεβαίως τα παιδιά να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το σχολείο, η σχολική
0: ακριβώς,
1: μονάδα. Θα είναι
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή μέσα mm-hmm. στην σχολική μονάδα και θα ασχολείται με τα σπορ. Θα ήθελα να δω και διαφορετικά σπορ, γιατί δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει η εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να δώσει και κάτι άλλο, mm-hmm. να γίνει λίγο πιο πρωτότυπη.
0: Σε αυτό
1: ναι.
0: ίσως έρθει εδώ τώρα το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
1: ναι.
0: που κάνει πολλές δράσεις γενικά, δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφτεί. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο με πολύ ωραία έκθεση μέσα.
1: Όχι, δεν το έχω επισκεφτεί, αλλά θα σου πω την εμπειρία μου από κάτι εντελώς άσχετο. Mm. Έτυχε να πάει η 8χρονη κόρη μου mm-hmm. σε ένα παιδικό πάρτι το οποίο
0: έγινε εκεί.
1: Έγινε εκεί. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δοκιμάστηκε σε πάρα πολλά Ολυμπιακά αθλήματα στο πλαίσιο των αθλοπαιδιών mm-hmm. και της ενασχόλησης των μικρών κατά τη διάρκεια αυτού του παιδικού πάρτι, εγώ το κατέγραψα από τότε ως μια εξαιρετική ιδέα.
0: Να πας και ο ίδιος όμως. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετική συλλογή που έχει.
1: Θα κάνω και ένα πάρτι. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή που έχεις για τα 50 μου γενέθλια.
0: Γιατί αυτό
1: θα σας βάλω όλους στη ξηφασκία, ας πούμε.
0: Δίνει τη δυνατότητα να το συνδυάσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν και το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού διοργανώνουν την εκπαιδευτική δράση School Olympics 2026. Τα παιδιά μαθαίνουν για τις Ολυμπιακές αξίες. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η δράση από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα κρατήσει μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την εντεταλμένη σύμβουλο του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης και Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού εδώ της mm-hmm. Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυριακή Ουδατζή, η οποία θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ουδατζή.
2: Καλησπέρα στην ωραία παρεούλα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που έχουν έρθει τα παιδιά στο μουσείο και έχετε μία έτσι ίδια μαρτυρία για το τι ακριβώς συμβαίνει και το πόσο όμορφα περνάνε εκεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό η Ευρωπαϊκή Μέρα Αθλητισμού, η οποία για μας είναι άλλη μία αφορμή εορτασμού και προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Για τα σχολεία κυρίως που δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα, για να έρθουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και στην καθημερινή, στην ήπια άθληση, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, να δείξουμε έτσι στα παιδιά πόσο όμορφο είναι να αθλείσαι και πόσο σημαντικό είναι για την υγεία μας.
0: Να πούμε ότι η δράση, από ό,τι διαβάζω, απευθύνεται σε μαθητές Δευτέρας έως και Έκτης Δημοτικού. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό?
2: Εμείς έχουμε γενικά το μουσείο 20 τώρα χρόνια που έχουμε κλείσει με εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είναι παρεπιπτόντως και αναγνωρισμένα, γιατί ήδη το Υπουργείο Παιδείας περνάει και σε μια φάση αξιολόγηση των φορέων οι οποίοι παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και είμαστε μέσα στους αξιολογημένους με θετικό πρόσημο, γιατί είναι πιστοποιημένα και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Στην ουσία μέσα από αθλήματα τα οποία είναι ή Ολυμπιακά ή Παραολυμπιακά, γιατί μέσα από τα Παραολυμπιακά μπορείς να περάσεις πραγματικά αξίες, τις αξίες του σεβασμού, τη διαφορετικότητα, στον συνάνθρωπό μας ο οποίος δεν έχει την ίδια κινητικότητα με εμάς, τις ίδιες δυνατότητες, ή νοητικές ή οτιδήποτε άλλο. Στην ουσία τους περνάμε αυτές τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της ομαδικότητας, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οπότε μέσα από το παιχνίδι, και τολμώ να πω ότι καταφέρνουμε τελικά, να δείξουμε στα παιδιά ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούν πραγματικά να είμαστε όλοι ισότιμοι και με σεβασμό ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε στην ουσία τώρα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε αυτό το τομέα των προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας που εκπονεί το Ολυμπιακό Μουσείο. Και το περνάμε πλέον, είναι δωρεάν προφανώς σε τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, με συμμετοχή, με δήλωση συμμετοχής. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δυναμικά. Και ελπίζω πραγματικά ότι θα έρθουν όσο περισσότερα σχολεία μπορούν για να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και να γνωρίσουν την αξία του αθλητισμού, αλλά και να δουν και την ιστορία του τόπου μας. Γιατί στο μουσείο, κακά τα ψέματα, ναι, κάνουμε τα αθλήματα, τα φέρνουμε τα παιδιά κοντά στις αξίες, αλλά την ίδια ώρα τους διδάσκουμε και την ιστορία του αθλητισμού. Και να πω έτσι, για να συμπληρώσω σε αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι Έχουμε κάποια μοναδική σημασία εκθέματα μέσα στο Ολυμπιακό Μουσείο, τα οποία δεν πάβουν να είναι μια εθνική Ολυμπιακή κληρονομιά. Mm-hmm. Δεν τυχαίωσαμε το 2024, το κύπελο του 1906, το δανείσαμε για 6 μήνες στο Μουσείο του Λούβρου. Γιατί είναι, είναι μοναδικό στον κόσμο, μοναδική ιστορική αξία και σε ό,τι αφορά το Ολυμπιακό, ως Ολυμπιακό τεκμήριο. Και μας το ζήτησε το Μουσείο του Λούβρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίες, γιατί προφανώς έτσι οι πιο μικρές ηλικίες δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς όλο το μεγαλείο, αλλά και οι μεγάλοι, τα μεγάλα παιδιά, να το δούνε, να το βιώσουν, γιατί πραγματικά αυτό είναι η παρακαταθήκη μας.
1: Εγώ θα ήθελα βεβαίως να απευθύνω και ένα κάλεσμα για έναν τρίτο στόχο, κυρίως στους γονείς των παιδιών που θα πάρουν μέρος στη δράση, να μην δουν αυτή τη δράση ως απλά μία εκδρομή. Να δούνε τη δράση και ως μια, με τα δικά τους ερωτήματα βεβαίως στα παιδιά τους, ως ενημερωτική συνάντηση για το τι ακριβώς τους τράβηξε το ενδιαφέρον. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς που ασχολούνται με τα παιδιά τους, που θεωρώ εγώ ότι είναι οι περισσότεροι, έχουν ζήτημα ως ένα σημείο να πάρουν μια σωστή απόφαση για το παιδί, στο τι ακριβώς, ποιο άθλημα θέλει να κάνει, τι του κεντρίζει το ενδιαφέρον, ποιο μουσικό όργανο θέλει να κάνει, αν θέλει να ασχοληθεί με την μουσική. Και στο τέλος καταλήγουν στο να πηγαίνουν σε δοκιμασμένες λύσεις. Ο πιτσιρικάς μου πάει ποδόσφαιρο. Τον ρωτήσαμε τον πιτσιρικά μήπως του αρέσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είδε στο Ολυμπιακό Μουσείο 10 διαφορετικά αθλήματα. Μήπως του τράβηξε κάτι άλλο. Γιατί να πάει ποδόσφαιρο και να μην πάει τένις. Mm-hmm. Να μην πάει ξυφασκία, λέω εγώ. Γιατί δίνει ερεθίσματα. Και αυτά τα ερεθίσματα είναι καλό για τους γονείς που όντως ενδιαφέρονται κάποια στιγμή να τα αναζητήσουν με τα παιδιά τους και να τα συζητήσουν. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα που μου ήρθε συζητώντας με την κυρία Ουδατζή, έτσι.
2: Η οποία είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή που λέτε, και μάλιστα για να το πάω λίγο παραπέρα, να σας πω ότι στο μουσείο εκπονούμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία γίνονται γιατί υπάρχει και μία έκθεση η οποία δεν είναι τόσο γνωστή στο κοινό, βεβαίως είναι γνωστή στους δασκάλους και στους μαθητές, γιατί είναι μόνο για σχολεία, αποκλειστικά για σχολεία, και λέγεται Επιστήμη των Αθλημάτων. Αυτή η έκθεση λοιπόν είναι μια παραγωγή του Μουσείου Επιστημών του Λονδίνου, η οποία μας ήρθε το 2004, μας παραχωρήθηκε με την παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού τότε. Και τα παιδιά εκεί, εκτός του ότι έρχονται σε επαφή με τα αθλήματα, έρχονται σε επαφή με διαδραστικά μηχανήματα, τα οποία μετράνε δυνατότητες, γιατί ο κάθε ένας μας μπορεί να μην είμαστε όλοι τέλειοι στο τένις ή στο ποδόσφαιρο, να είμαστε σε κάτι άλλο. Οπότε μετράμε τις σωματομετρικές δυνατότητες, είναι λίγο εργομετρικά αυτά τα μηχανήματα. Και εκεί τα παιδιά λοιπόν μπορούν να δουν αν έχει κάποιο έχει βληγησία, κάποιο έχει δύναμη, κάποιο έχει γερά πόδια. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι τα έχουμε όλα τέλεια. Οπότε αυτό που λέτε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό, γιατί το παιδί πρέπει να ασχοληθεί με ένα άθλημα.
1: Το οποίο να του αρέσει.
2: Θα του αρέσει αυτό ακριβώς. Δηλαδή όχι εκεί που θα το ρίξουμε εμείς γιατί αρέσει σε εμάς, ή γιατί είναι δημοφιλές, για παράδειγμα. Ναι, είναι κάποια αθλήματα πολύ δημοφιλή. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ταιριάζει στο σωματότυπό του και τελικά θα το ικανοποιεί να ασχολείται με αυτό και ιδανικά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να πάμε στον πρωταθλητισμό, ούτε εμείς προάγουμε τον πρωταθλητισμό, αλλά την καθημερινή άθληση.
1: Πάντως μέσα από μια τέτοια διαδικασία πάντως είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσει ένα παιδί να ασχοληθεί και με τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή, αν βρεθεί το τι του αρέσει πραγματικά και συνδυαστεί με το που έχει κλείσει και που το σώμα του βοηθάει, και αν όλοι αυτοί οι παράγοντες δώσουν ένα αποτέλεσμα, τότε γιατί όχι, δηλαδή, να μην δημοποιούμε και τον πρωταθλητισμό κιόλας. Γιατί όχι.
0: Το ερέθισμα περιμένουμε, το κατάλληλο ερέθισμα.
2: Εγώ το λέω απλά για να τονίσω, γιατί κάποιοι γονείς, δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι μπορούμε να ασχοληθούμε με τον πρωταθλητισμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα. Πρέπει όλοι να βάλουμε, και μάλιστα τα λέω όλοι, βάζω και εμένα μέσα και όλους μας, δηλαδή και μεγάλα παιδιά, μεγάλες ηλικίες. Η ήπιες μορφής καθημερινή άθληση είναι και σωματική ευεξία και ψυχική και νοητική. Άρα δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα ανώτερα επίπεδα. Πιθανά να μην μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Εγώ εκεί κυρίως το τονίζω. Διότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι το παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν έχει τις δυνατότητες να γίνει κάτι παραπάνω και να διακριθεί. Δεν χρειάζεται να διακριθεί. Χρειάζεται όμως να έχει μια ενασχόληση, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην φάση της προεφηβείας και της εφηβείας, μέσα από τον αθλητισμό έχει κάποια κίνητρα, το αποφεύγει κακοτοπιές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό μια ολόκληρη ζωή να έχεις κάτι να ασχολείσαι και να σου δίνει αυτή τη σωματική ευεξία. Γιατί νομίζω ότι μέσα στον COVID, λυπάμαι δηλαδή που το αναφέρω και το θυμάμαι συνέχεια, αλλά αν κάτι καταλάβαμε είναι ότι μέσα από, από την καθημερινή άθληση πραγματικά είχαμε μία άλλου τύπου δεξιά. Και το ένα από τα 6 μηνύματα που μας επέτρεπαν να κάνουμε ήταν αθλήσου. Πήγαινε έξω, περπάτησε, τρέξε.
0: Κυρία Ουδατζή, κλείνοντας, αν θέλετε να μας μεταφέρετε λιγάκι και πώς τα παιδιά αντιδρούν έτσι μέσα από τέτοιο είδους προγράμματα, όπως με αφορμή, ας πούμε, το School Olympics.
2: Τα παιδιά είναι αλήθεια πως ανταποκρίνονται, γιατί και γιατί έρχονται κοντά σε αθλήματα τα οποία τους τα δίνουμε με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Γιατί έχουμε μέσα και τρίτης διάστασης αντικείμενα, δηλαδή δεν είναι μόνο να τους δείξει ένα άθλημα, δεν είναι η μέθοδος της διδακτικής απλά, αλλά είναι της βιωματικής εμπειρίας και αυτό το τα ενθουσιάζει. Αλλά και γιατί μέσα από αυτά τους περνάμε αξίες, τις οποίες πραγματικά δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς, αλλά εμείς το καταφέρουμε και το εμφυσούμε στα παιδιά. Και γενικώς έχω μια αίσθηση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ότι δεν υπάρχει παιδί που να έχει έρθει στο Ολυμπιακό Μουσείο και να μην είναι ενθουσιασμένο. Γιατί ταυτόχρονα αισθάνονται ελεύθερα, τα αφήνουμε ελεύθερα μέσα από μια ελεγχόμενη έτσι, εκπαίδευση τελικά και να μάθουν αλλά και να περάσουν όμορφα και να φύγουν με όμορφες αναμνήσεις. Παράλληλα από ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν και ελπίζω πως σύντομα θα μπορέσουμε να το επαναφέρουμε είχαμε και προγράμματα για όλη την οικογένεια τα οποία θέλω κάποιες να τα επαναφέρω όπως και την τρίτη ηλικία γιατί ερχόταν όλη η οικογένεια και έκανε αθλήματα και μάλιστα κάποια αθλήματα τα οποία δεν ήταν τόσο γνωστά και δημοφιλή και φεύγανε πραγματικά με αγάπη για το άθλημα το οποίο βιώσανε γιατί είναι διαφορετικά να είσαι μέσα σε ένα άθλημα να το ζεις και διαφορετικά να το βλέπεις στη τηλεόραση. Και αυτό είναι και ο στόχος, ο επόμενος στόχος, να περάσουμε στις οικογένειες και στη τρίτη ηλικία που την έχουμε λίγο αφήσει, είναι αλήθεια, και είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αρκεί βεβαίως να συνδυαστεί και με ψυχραιμία και από τους μεγάλους κιόλας, γιατί σε περίπτωση, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το επικοντό, αλλά ξέρω ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, ίσως διάλεξα το πιο ακατάλληλο άθλημα που μπορεί ας πούμε να υπάρξει, έτσι.
0: Μιλάμε που είναι
1: η επιτομή της τεχνικής ας πούμε, δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ, αρκεί να υπάρχει και ψυχραιμία, παιδιά, ας κάνουμε το άλμα εις μήκος που είναι λίγο πιο εύκολο και τα υπόλοιπα μπορεί να έρθουν κιόλας από τα παιδιά μας.
2: Σωστά. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να βρίσκουμε κάτι να ασχολούμαστε πραγματικά, να κινείται το σώμα και μέσα από την άθληση πραγματικά να αντιλαμβανόμαστε και τι σημαίνει αξία μέσα στον αθλητισμό. Και ειδικά για τα παιδιά, όπως σας είπα, είναι πραγματικά ένα εργαλείο αποφυγής κακοτοπιών και γενικά το να έχει ένα στόχο ζωής. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ειδικά στην εποχή που ζούμε, που χρειάζονται τα παιδιά κίνητρα και χρειάζονται έτσι να έχουν ένα στόχο, ο αθλητισμός είναι το πιο εύκολο. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν και αθλήματα που είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή το να τρέξεις, ας πούμε, δεν χρειάζεται κάτι ειδικό. Ή το να πας στο ποδόσφαιρο, όπως λέτε, γιατί όχι. Θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολα. Δεν λέω για εξεζητημένα αθλήματα που χρειάζονται εξοπλισμό, χρειάζεται να επενδύσει και οικονομικά ο γονιός. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό προσπαθούμε και νομίζω ότι προς το παρόν έτσι τα πάμε καλά, τα πετυχαίνουμε, γι' αυτό και έχουμε έτσι αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ωραία, αναμένουμε και άλλα ωραία προγράμματα από το Ολυμπιακό Μουσείο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ουδάτζη.

0: Η κουβέντα με την κυρία Ουδατζή μου θύμισε μια ιστορία η οποία θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς αγωνιστικούς σε όλα τα παιδιά της Αθλητικής Ένωσης Τυφλών Πυρσός, τα οποία είχα την τιμή να γνωρίσω και να αγωνιστώ μαζί τους και να τα οδηγήσω κυρίως στο ποδοσφαιρικό τμήμα ως εθελοντής και τερματοφύλακας σε πάρα πολλά ταξίδια και σε πολλές αναμετρήσεις. Προφανώς και δεν θα κληθούν όλοι να συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα, δεν είναι όλα για όλους, και μου θυμίζει την περίοδο που προσπαθούσε ο πρόεδρος να με πείσει ως εθελοντής να πάρω μέρος στην τοξοβολία τυφλών. Ρωτώντας λοιπόν εγώ ως εθελοντής τι θα έκανα, μου λέει δεν θα κάνεις τίποτα σπουδαίο, απλά θα κάθεσαι, λέει, δίπλα στο στόχο και θα λες εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Mm-hmm. Λέω, ρε πρόεδρε, δεν είναι λίγο επικίνδυνο
1: να
0: αυτό?
1: Να οδηγείς με τη φωνή σου δηλαδή.
0: Ναι, ναι, για το που θα ρίξει όμως το βέλος.
1: Εντάξει κι εσύ. Λίγο ρίσκο στη ζωή δεν χρειάζεται.
0: Ευτυχώς του είπα όχι, γιατί άμα γνωριζόμασταν τότε θα έκανα τον ζωντανό στόχο.
1: Γιατί δεν ήθελες να κάνεις τον Γουλιέλμο Τέλο?
0: Τον Γουλιέλμο Τέλο όχι, έκανα τον τερματοφύλακα σε ποδοσφαιρική ομάδα τυφλών, πίστεψε με, είναι και αυτό extreme. Αλλά και τον Γουλιέλμο Τέλο όχι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, το είπε και η κυρία Ουδατζή, ότι συμμετέχουν και κάνουν και παραολυμπιακά αθλήματα, που μαθαίνεις πως είναι και για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν κινητικότητα.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, μπότσια, ας πούμε, που το βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ούτε πώς παίζεται, πρέπει να καθίσει να ασχοληθεί κάποιος.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι το βλέπει ένα παιδάκι και του εξηγούν ότι είναι ζητήματα τα οποία και τα θυμούνται όλα. Επίσης, έχω να καταθέσω αυτό. Θα το δουν στους επόμενους Ολυμπιακούς και θα πούνε αυτό το ξέρω.
1: Ναι, θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα γνωρίζουν το άθλημα από κοντά. Πολύ ωραία προγράμματα από το μουσείο.
0: Πρόεδρε, χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρος ότι ακούνε κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν το έκανε το χατήρι.
0: Δεν το έκανα το χατήρι, όχι.
1: Και έχεις και καλή φωνή. Γιατί όχι να με τις οδηγήσεις έτσι με τη φωνή σου? Ένα εδώ θα έλεγες κι εσύ.
0: Ναι, και θα στόχευαν τη φωνή μετά, επειδή είναι και καλή κιόλας.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι που στοχεύουν.
0: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε να με διώξει, θέλει.

0: το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο είναι ευκαιρία για αρκετές ομάδες να κάνουν και φιλικές αναμετρήσεις, να δώσουν φιλικές αναμετρήσεις για να έτσι δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να παραμείνουν φυσικά σε εγρήγορση, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει στα σκαριά το φιλικό με τον Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε όμως και ακόμη ένα φιλικό αγώνα, πιο μακριά βέβαια. Στις 14 Νοεμβρίου είναι αυτό το παιχνίδι, ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Θα συναντηθούν ξανά αυτή τη φορά στην Τούμπα. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Και αυτό το λέει φυσικά γιατί οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο δεσμό.
1: Ναι, είναι αδελφοποιημένα σωματεία. Και αν όχι σε επίσημο, σε διοικητικό επίπεδο, οι οπαδοί τους, ας πούμε. Αυτό ξέρω τώρα. Αν υπάρχει κάποιος με περισσότερες πληροφορίες, ας με διορθώσει.
0: 14 Νοεμβρίου, υπενθυμίζω, αρκετά λίγα και πιο μακριά, αλλά ήδη το ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
1: Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η εκκρεμότητα της εκπομπής είναι να δούμε τι γίνεται στη Media Day του Άρη, την οποία παρακολούθησε ο Νίκος Καραγιώργης, γιατί έχουν αρχίσει και πλημμυρίζουν το διαδίκτυο φωτογραφίες από το πώς θα είναι το Αλεξάνδριο
0: μέρα. Εντυπωσιακές φωτογραφίες.
1: Έτσι, χωρίς πλέον το βοηθητικό. Με καρέκλες γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και με καινούριο φωτισμό και με δηλώσεις και με Νίκο Καραγιώργη μετά τους τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Guardian. Αύριο τα ξημερώματα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά την απολογία του. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα, η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βία επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Ταιριάζει και το τραγούδι. The first day of the rest of your life. Mm-hmm. Άλλαξε το Αλεξάνδριο και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που το βλέπουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι, έτσι, mm-hmm. για το πώς θα είναι από εδώ και στο εξής.
1: Ανυπομονώ πώς και πώς να μας τα πει αναλυτικά ο Νίκος ο Καραγιώργης, γιατί βγήκαν πολύ ωραία πράγματα μέσα από τη σημερινή Media Day.
0: Ναι, εγώ και εγώ κάπου διάβασα LED, φώτα, κάμερα, πάμε, θέσεις, mm-hmm. δηλώσεις. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλώς μας φέρει,
0: ελπίζω να τα έβαλες σε μια τάξη όλα, να έχεις τον απαιτούμενο χρόνο. Έτσι.
2: Αυτό ήταν και το θέμα νομίζω, ότι τώρα οι δηλώσεις, ξέρετε, εντάξει, είναι, μπορεί να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά κάποιες στιγμές κάποιοι είναι υποχρεωμένοι, γιατί τα έχουν πει και πολλές φορές, mm-hmm. να επαναλαμβάνουν κάποια πράγματα, κάποια κλισέ. Εντάξει, ο Άρης είναι μια καινούρια ομάδα. Μετράει αντίστοιχα όπως και άλλες για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, όμως νομίζω ότι αυτό περίμεναν όλοι ήταν τα αποκαλυπτήρια του νέου παλέ. Με την νέα πλέον πτυσσόμενη και κίνητα χωρητικότητας, κάτι παραπάνω από 600 θέσεις, αλλά και όλες αυτές οι καινοτομίες. Θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι πλέον η χωρητικότητα του παλέ φτάνει τις 6.200 θέσεις. Mm-hmm. Και ότι δεν είναι μόνο η πτυσσόμενη κερκίδα, έχει εξοικονομηθεί χώρος από τα δημοσιογραφικά θεωρώ που θα είναι μικρότερα σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Επίσης, υπάρχουν καινούργιες θέσεις στο ψηλότερο σημείο του γηπέδου, εκεί που βρίσκονται τα παράθυρα. Και επίσης, ακόμα και στα court side seats υπάρχει μια ανακατανομή των θέσεων που ο Άρης έχει και δίσκει εκεί πέρα κάποιες θέσεις. Επομένως, η χωρητικότητα, όπως μας έλεγαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ και ο κύριος Διακογιάννης και ο κύριος Αντωνιάδης, ο οποίος μάλιστα έκανε και τη σχετική ενημέρωση προς εκπροσώπους του τύπου, ότι πλέον η χωρητικότητα θα προσεγγίζει τις 6.200 θέσεις. Πολύ σημαντικό φυσικά αυτό για τον Άρη, με βάση και το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει και υπήρχε μάλλον για την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, που όλοι ξέρουμε ότι μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, σε μικρό χρονικό διάστημα, εξαφανίστηκαν. Όπως το ίδιο να μένει να συμβεί με τα μεμονωμένα εισιτήρια του πρώτου γύρου σε GBL και Eurocup, mm-hmm. τα οποία τέθηκαν από χθες κυκλοφορία σε πολύ λίγες ώρες, σε λιγότερο από τρεις. Είχαμε sold out σε 4 παιχνίδια, 3 για το ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι σε ΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και τον αγώνα κοντά στην Μπούργος, που είναι το πρώτο έτος ένας παιχνίδι του Άρη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά την πρεμιέρα στο Λεμάν. Επίσης, αυτό που με έκανε εντύπωση, επειδή παρακολουθώ πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Άρη, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά αυτές τις τρεις δεκαετίες τόσο κόσμο σε μια media day της ομάδας. Πραγματικά δεκάδες εκπρόσωποι του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από την Αθήνα, οι οποίοι ταξίδεψαν εδώ, διότι κάποιοι είναι media partners στη EuroLeague, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίσουν και να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα

0: υλικό σε content, όπως λέγεται πλέον, αλλά και σε συνεντεύσεις, mm-hmm. επειδή ακριβώς πληρώνουν κάποια χρήματα και είναι media partners της EuroLeague. Φυσικά, ταυτόχρονα έγινε και η επίσημη φωτογράφηση του Άρη για τις ανάγκες της GBL αλλά και του EuroCup. Είναι μια διαδικασία η οποία πάντοτε σε αυτό το χρονικό διάστημα συμβαίνει. Λίγες μέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, φυσικά και έγιναν οι δηλώσεις από τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση, αλλά και από τρεις παίχτες οι οποίοι επιλέχθηκαν από την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, και θα τις βλέπουμε σταδιακά αυτές τις δηλώσεις στις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα, να παίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τον Άρη, ο οποίος βέβαια μέσα σε αυτά προσπαθεί να προετοιμαστεί, διότι πλέον μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, την προσεχή Τρίτη στη Γαλλία κόντρα στην Λεμάν. Και φυσικά ο στόχος είναι να μπορέσει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη διδάνωση αυτή, την οποία έχει πάρα πολύ υψηλούς στόχους.
1: Νίκο, κάποια τάκα έτσι που θα μπορούσες να μας μεταφέρεις από όσους μίλησαν που σου έκανε έτσι εντύπωση?
0: Νομίζω αυτή του Σπανούλη, αν και το γνωρίζουμε, το έχουμε μπεδώσει αυτά τα χρόνια που το βλέπουμε στα γήπεδα, ότι λατρεύω την πίεση. Mm-hmm. Επίσης το γεγονός ότι αυτή είναι η ομάδα, αυτοί 16 παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ της ομάδας, κλείνοντας τουλάχιστον προς το παρόν την πόρτα για μια ακόμα προσθήκη, για μια ακόμα απόκτηση ξένου παίχτη. Ο coach του Άρη, ο οποίος είπε ότι θεωρεί ότι η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο. Παρότι βέβαια ουσιαστικά όλοι προπονούνται μαζί από τις 2 Σεπτεμβρίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή κάτι παραπάνω από 20 μέρες. Mm-hmm. Έπλεξε το εγγόνο των συνεργατών του για την πολύ καλή δουλειά που έγινε στο διάστημα της απουσίας του με την εθνική ομάδα των ανδρών στο παράθυρο του Αυγούστου. Ναι, μέχρι τέλη Αυγούστου ολοκληρώθηκε mm-hmm. το παράθυρο αυτό. Επίσης και ο Σπανούλης αλλά και ο Ζήσης μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την εικόνα που παρουσιάζει πλέον το παλέτο γήπεδο. Κάτι το οποίο τους άρεσε πάρα πολύ, η εικόνα αυτή που είναι, όπως και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, οι δηλώσεις του οποίου αύριο θα δοθούν στην δημοσιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ζήση, είπε ότι του αρέσει το γεγονός ότι η ομάδα ήδη αποκτά κάποιες συνήθειες, αν και πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, και στάθηκε και στην αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στο διάστημα της παρουσίας, στο διάστημα της προετοιμασίας, συγγνώμη, σε αυτά τα φιλικά που έδωσε και στο εξωτερικό, σε Κύπρο και Βελιγράδι, αλλά και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια, και φυσικά αυτά που έγιναν σε κλειστές πόρτες, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Σπανούλης είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ρόστερ που έχει και με τις επιλογές που έγιναν, γιατί η προεργασία είχε ξεκινήσει προτού ακόμα ο Kill Bill αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Γενικά, ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με απουσίες βέβαια, διότι ήταν απόντες ο Τολιόπουλος και ο Δημητρίδης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μία ίωση, δεν μπορούσαν να είναι παρόντες σήμερα στο Νιγκάλιστο. Ο Στέφαν Διόβλησης ακολουθεί να ταλαιπωρείται από μια ασθένεια που δεν του επιτρέπει προς ώρας για την ώρα να μπορεί να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Νομίζω μέσα στις άκρες αυτά ήταν τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία υπόθηκαν, αλλά νομίζω ότι την παράσταση έκλεψε το μεγαλύτερη σκορητικότητα πλέον παλέ, αλλά και μόλις αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με το έχουν βαφτεί διάφορα σημεία στα χρώματα της ομάδας στο κυτρινόμαυρο, φυσικά και ξεχωρίζει η κερκίδα. Είπαμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν για την αύξηση της χωρητικότητας, τα LED για τα οποία αναφερθήκατε και εσείς, τα φώτα αυτά που δίνουν ένα άλλο χρώμα.
1: Στις φωτογραφίες πάντως φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό έτσι το γήπεδο, όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν ξέρω και από κοντά αν είναι.
0: Ναι, ακόμη πιο εντυπωσιακό από κοντά, και ειδικά αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε να αναρτάει η ΚΑΕ mm-hmm. με το που μπήκαμε εμείς μέσα στο γήπεδο, και προτού ακόμα αρχίσουν δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και κάμεραμαν να τραβάνε τα πρώτα πλάνα, ότι πανοραμικά από την οπτική γωνία αυτή, από το πέταλο, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή από τα φυλά φαίνεται ακόμα πιο ωραίο το παλέ, mm-hmm. και θα έχουν την ευκαιρία αυτό να το δουν βέβαια και οι φίλοι του Άρη από τον Οκτώβριο, όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα εντός έδρας παιχνίδια, διότι ο Άρης και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αγωνίζεται εκτός έδρας πρώτα σε Λεμάν και στην Καρδίτσα, στην πρεμιέρα της GBL στις 3 του Οκτώβρη.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

0: Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο στο ivoria.gr, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι ενημερώνονται από τους λογιστές τους ότι πρέπει να καταθέσουν τροποποιητική φορολογική δήλωση. Έτσι η πρώτη αντίδραση λαϊκά θα μπορούσε να γίνει: τι ταλαιπωρείτε τώρα τους συνταξιούχους, αφήστε τους στην ησυχία σου.
1: Γράφηκε με ποια αφορμή?
0: Γράφηκε με αφορμή, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι η αφορμή είναι υπαρκτή και όντως πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία όσοι ενημερωθούν είτε από τα προσωπικά τους email αν έχουν και αν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, είτε από τους λογιστές τους ότι πρέπει να κάνουν τροποποιητική φορολογική δήλωση. Γιατί γίνονται δύο πράγματα. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, στο τέλος δηλαδή αυτής της φετινής χρονιάς, παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης για το 2020. Το 2020 ήταν η ημερομηνία που πιστώθηκαν σε πάρα πολλούς συνταξιούχους αναδρομικά για τις χρονιές 2015-2016. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούνται να κάνουν τροποποιητική δήλωση. Επειδή το 2000 πήραν αναδρομικά από το 2015-2016. Αυτά είναι τα χρονικά όρια τα οποία ελέγχει η φορολογική διοίκηση. Δηλαδή ελέγχει τη χρονιά την οποία δεν θα μπορέσει του χρόνου να ελέγξει, γιατί δεν θα έχει δικαίωμα να την ελέγξει. Δηλαδή πέντε χρόνια πίσω. Να υπενθυμίσω σε όλους εσάς που έχετε μπει και έχετε δεχτεί αυτό το μήνυμα, ότι αν κάνετε την τροποποιητική, ναι, μεν δεν πληρώνετε φόρο, δεν πληρώνετε πρόστιμο για την τροποποιητική από τη στιγμή που μπείτε, αλλά γίνεται επαναυπολογισμός του φόρου. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρξει διαφοροποίηση στον πόσο φόρο έπρεπε να είχατε πληρώσει τότε, οπότε θα κληθείτε τώρα να πληρώσετε τη διαφορά.
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι λιγότερο? Όχι.
0: Κάτι λιγότερο. Πρέπει να πάρετε πίσω.
1: Ναι.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, ε.
0: Δύσκολα. Εγώ αφήνω ένα παραθυράκι. Πια δεν θέλω να είμαι πολύ. Γιατί με την εφορία δεν μπορείς πάντα να τα ξέρεις και όλα, αλλά δύσκολα.
1: Εγώ τους λογιστές σκέφτομαι πάντα, που έχουν τόσα πολλά στο κεφάλι τους και πρέπει να τα βάλουν σε σειρά, αναπερίπτωση, αλλάζουν συχνά και έτσι οι νόμοι και οι κανονισμοί και όσα πρέπει να λάβουν υπόψη τους για κάθε επάγγελμα.
0: Από την άλλη, τώρα για να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου και με τον κίνδυνο να πέσουν διάφοροι λογιστές και να με φάνε, αν ήταν τα πάντα εξ αρχής ξεκαθαρισμένα, δεν θα ήταν πολύ βαρετό επάγγελμα αυτό του λογιστή? Αν δεν αλλάζει και κανένας νόμος κάθε τρεις και λίγο, έτσι να είμαστε κάπως σε εγρήγορση.
1: Όχι. Κάθε τρεις και λίγο το θες εσύ κιόλας. Να μην μένουν σε τίποτα. Καινούργια συστήματα.
0: Με όλο το σεβασμό, έτσι. Με όλο το σεβασμό, έχουν άπειρη δουλειά.
1: Άπειρη δουλειά.
0: Άπειρη δουλειά. Και όποτε ακούμε παράταση από τα χέρια των λογιστών, συνήθως δεν είναι γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνουν. Είναι γιατί υπάρχουν δύο-τρεις υποθέσεις οι οποίες είναι πραγματικά δύσκολες στο να καταθέσουν φορολογικές δηλώσεις. Επίσης, να στείλουμε και χαιρετισμού σε όλους τους συνταξιούχους ακροατές και ακροάτριες. Μην το παραμελήσετε λέγοντας έλα μωρέ. Ό,τι παραμελείτε σήμερα, αύριο μεθαύριο θα το βρείτε. Και αν μιλάμε για την ΑΔΕ, δεν θα το βρείτε κιόλας ανέμακτα.
1: Και να μιλήσουν με τον λογιστή. Και εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι.
0: Ότι έχω ένα πολύ καλό λογιστή.
1: Έχω μια πολύ καλή λογιστρία. Αλλά να προσέχουν τον λογιστή τους. Να τον ταυτοποιήσουν. Γιατί αυτά τα τηλέφωνα από δίθεν λογιστές να τα προσέχουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει και η ελληνική αστυνομία, δεν το
0: φυσικά,
1: λέω εγώ.
0: Φυσικά. Και εγώ θα την κάνω τη σκέψη ότι όποτε υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από την ΑΔΕ, εγώ δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι έρχεται στο κεφάλι ενός απατεώνα μια.
1: Κάτι για να το εκμεταλλευτεί.
0: Ακριβώς, μια φαϊνή ιδέα για να το εκμεταλλευτεί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω και εγώ. Εντάξει. Να προσέχουμε λιγάκι το λογιστή και τα τηλέφωνα από το λογιστή, όλα να τα ταυτοποιούμε, να τα διευκρινίζουμε ξανά και ξανά. Για
0: δηλαδή,
1: καλό είναι.
0: Αν σας ήρθε mail από την ΑΔΕ, ρωτήστε το λογιστή να το δει κιόλας. Ο λογιστής θα ξέρει αν πρόκειται όντως για mail από την ΑΔΕ και αν δεν είναι mail από τον ΑΔΟ.
1: Ναι,
0: όπως και έτσι γίνεται.
1: Και ένα τηλεφώνημα από τον λογιστή να το ταυτοποιήσουμε μετά. Ας πάρουν ξανά τηλέφωνο πίσω, να μην δώσουν τα στοιχεία τους κατευθείαν όλα. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές τηλεφωνικές απάτες το τελευταίο διάστημα και αρκετό καιρό, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα.
0: Και επίσης, εγώ δεν ξέρω κανέναν λογιστή ο οποίος να πληρώνεται σε κοσμήματα. Να το πω και αυτό, γιατί.
1: Και να ζητάει και χρυσό.
0: Συνήθως τέτοια ακούμε. Ναι, οι λογιστές.
1: Λες και είμαστε στην Άγρια Δύση.
0: Έχουν συγκεκριμένο τρόπο, παιδιά, με τον οποίο πληρώνονται οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Συγκεκριμένα τιμολόγια με τις αποδείξεις τους.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, με τις συμφωνίες τους. Αν θα πει κάποιος λογιστής ότι ξέρεις κάτι, θέλω μια ουγιά χρυσό για να σου κάνω αυτή τη δουλειά, κατά πάσα πιθανότητα είναι απατεώνας. Για να μην πω 100% είναι απατεώνας.

0: Αν και τώρα θα διακόψω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά λέω να προλάβω ένα πολύ λιγάκι το πρόγραμμα, να μην πούμε μόνο ότι παίζει η Εθνική σήμερα. Έχουμε και άλλα παιχνίδια, πολλές αναμετρήσεις για το Nations League.
1: Θα σου λέω εγώ προβλέψεις τώρα.
0: Ωραία. 7 η ώρα, Ανδόρα Μάλτα. Εσύ το είπες.
1: Διπλό.
0: Α, ωραία. 10 παρατέταρτο και από εδώ και πέρα είναι 10 παρατέταρτο όλα τα παιχνίδια. Ολλανδία-Γερμανία που είναι και στον όμιλο μας. Μάλιστα. Σερβία-Ελλάδα, 10 παρατέταρτο είπαμε. Συντονίζεστε για να το δείτε μέσα από τη συχνότητα του Αλφα.
1: Σμαρό Παυλού διπλό το δίνει από τα ποδητήρια. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Έτσι είπαμε. Ναι. Την ίδια ώρα. Νορβηγία-Δανία.
1: Άσος.
0: Πορτογαλία-Ουαλία που έχει και Ρονάλντο η Πορτογαλία στα 41 του. Ναι. Αυστρία-Ισραήλ.
1: Χ.
0: Ωραία, Κωσυφοπαίδιο Ιρλανδία.
1: Κωσυφοπαίδιο Ιρλανδία, αρνούμε, δεν μπορώ.
0: Δώσε κάτι τώρα, δεν μπορεί.
1: Διπλό.
0: Λιχτενστάιν, Λιθουανία.
1: Διπλό.
0: Και κλείσαμε για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ευρωλίγκα έχει, συντονίζεστε.
1: Θα θυμάσαι, μην τα πάντα. Όχι, δεν θα μου πεις τίποτα αύριο, μην τα έχω πετύχει όλα γιατί εγώ δεν παίζω. Απλά λέω.
0: Την Πορτογαλία θυμάμαι και το Κωσυφοπαίδιο που το έδωσε διπλό στην Ιρλανδία.
1: Εντάξει, οκ. Ναι, μην τα θυμάσαι, μην τύχει τίποτα γιατί τα έχω πετύχει όλα. Και δεν τα έχω παίξει γιατί εμείς λέμε, αλλά ουδε μία ευθύνη φέρουμε να κάνουμε και τον disclaimer της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Για οποιαδήποτε πρόβλεψη ακούσετε, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε στον αιώνα των αιώνων, έτσι, δεν σημαίνει ότι καταθέτουμε και το δελτίο.
0: Όχι.
1: 9 στις 10 δεν καταθέτουμε ποτέ δελτίο, απλά λέμε. Έτσι.

0: Και επειδή έχουμε πει ότι θα παίζουμε σε όλα τα γήπεδα και κάναμε το ξεκίνημα για να αποδεικνύουμε αυτό χθες με ένα σχόλιο για το «Ή εμείς ή κανείς» που ακούστηκε από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εγώ προσωπικά σαν σύνθημα δεν μου αρέσει, γιατί και το θεωρώ πολύ γηπεδικό, καθόλου φύλαθλο, και δίνει μια απολυτότητα η οποία εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ούτε στα σπορ, δεν μ' αρέσει ούτε στην πολιτική, έτσι. Έχει έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει τις ποδοσφαιρικές παρομοιώσεις. Mm-hmm. Στη διαμάχη, λέει, για το άρθρο 86 του Συντάγματος, χαρακτηρίζοντας, λέει, κοροϊδία την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζοντας, λέει, ότι διατηρεί τον καθοριστικό ρόλο της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην ποινική δίωξη υπουργών. Τι είπε λοιπόν για το άρθρο 86, κάτσε να την βρω. Είναι σαν να περιμένεις, λέει, να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Α, ναι, ήταν πολύ σκληρό φάουλ, σου έκανε πέναλτι, ναι, και να το σφυρίξουν.
1: Να αποφασίσουν οι ίδιοι οι αμυνόμενοι.
0: Να
1: δηλαδή
0: αποφασίζει δηλαδή ο αμυνόμενος για το αν είναι κάτι πέναλτι ή όχι. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Πώς σου φάνηκε αυτό σαν παρομοίωση?
0: Θα μπορούσε να ήταν κάτι λίγο πιο εύστοχο. Mm-hmm. Δηλαδή, μου πήρε 10 δευτερόλεπτα για να το καταλάβω. Θα μπορούσε να είναι κάτι
1: το
0: πιο εύστοχο.
1: Το άρθρο 86, να πούμε ότι ορίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών και των υπουργών. Έτσι,
0: είναι μια σημαντική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα, αν ήθελα να ήμουν πάρα πολύ αυστηρός, θα έλεγα ότι καλό θα ήταν παρομοιώσεις ποδοσφαιρικού τύπου ή συνθήματα ποδοσφαιρικού τύπου να μείνουν εκτός πολιτικής. Mm. Αλλά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Μ' αρέσει να τα βλέπω να μπλέκονται κάπως, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, όποτε βλέπουμε κάποιο πολιτικό στις κερκίδες, δεν θα πρέπει να το θεωρούμε και ως θέμα. Όχι. Μ' αρέσει να γίνονται έτσι, mm-hmm, πολιτικές αναφορές. Δεν μου αρέσει όταν γίνονται ακριφνείς γηπεδικές αναφορές. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το ικανής δεν μου κάθισε καλά. Τώρα το. Ποτέ δεν πρόκειται κάποιος να σφίξει ένα πέναλτι υπέρ του συμπαίκτου. Οπότε αυτή η παρομοίωση κρίνεται κάπως δυσνόητη, αλλά τέλος πάντων καλή. Καλή.
1: Έχει νόημα έτσι όπως το έθεσε.
0: Μπορεί να κάνει και καλύτερο.
1: Το έθεσε. Χρησιμοποίησε δηλαδή ποδοσφαιρικούς όρους, ναι, αθλητικούς όρους για να το δώσει, να το καταλάβουμε.
0: Ναι, πάντως δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας. Mm-hmm. Θα αναρωτηθεί κανείς αν έχει φτάσει το επίπεδο της πολιτικής κοινής της χώρας. Αλλά τέλος πάντων να το αφήσουμε αυτό. Δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας να είναι τόσο ψηλό, ώστε να μπορεί να μπαίνει χωρίς πρόβλημα ανερυθρίαστα και να δείχνει το δρόμο στους πολιτικούς της χώρας μας.
1: Όχι, ούτε ο ένας τομέας θα έλεγα εγώ, ούτε ο άλλος.
0: Ούτε ο άλλος.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι. Ας τους αφήσουμε ξέχωρους. Αυτό για να. Ελπίζοντας βεβαίως να μην επανέλθει κάποιος με ποδοσφαιρική παρομοίωση, παρόλο που νομίζω ότι τώρα όσο βαδίζουμε προς την άνοιξη.
1: Σίγουρα θα έχουμε.
0: Έχουν ακούσει και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Αλλά θα βάλουμε και άλλους στον τέτοιο. Θα βάλουμε και άλλους σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα αφήσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή μόνο στο futsal.

0: Τώρα, μιας και που μιλάμε για δηλώσεις, να σου πω και άλλη μία που μπλέξαμε λίγο τα πολιτικά για να το κλείνουμε, ας πούμε. Επίσης, εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να πορεύομαι με διλήμματα τελειωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, κυρία Καριστιανού, θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή.
1: Είναι σαν να σου δίνει τελεσίγραφο, έτσι το εκλαμβάνεις.
0: Ναι, είναι σαν να σου
1: δίνει τελεσίγραφο. Βασικά δεν είναι, δεν είναι τελεσίγραφο.
0: Είναι τελεσίγραφο, δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ κάπως διαφορετικά.
1: Ίσως είναι προσωπικό της το τελεσίγραφο, δηλαδή αν δεν τα καταφέρω, βάζω το όριο ας πούμε στον εαυτό μου. Αλλά...
0: Ναι, αν είναι προσωπικό, καλό θα ήταν να μείνει και ιδιωτικό κιόλας. Λέω εγώ τώρα, μια σκέψη, ναι. Αν είναι η προσωπική πεποίθησή της. Και σε γενικές γραμμές είναι... Αυτό που λέω με τις προσδοκίες, μην καλλιεργείς πολύ μεγάλες προσδοκίες, γιατί αν έρθει ένα αντίθετο αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η πτώση, η πρόσκουση και ο πόνος μετά.
1: Σε κάθε περίπτωση, το να κρατάς χαμηλά την μπάλα για να κρατήσω κι εγώ έτσι έναν ποδοσφαιρικό όρο, ναι, είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε κάθε
0: δηλαδή,
1: επίπεδο.
0: Και αν δεν μπούμε στη Βουλή, τι θα πρέπει να σε συνοδεύσουμε, κυρία Καριστιανού, στο αεροδρόμιο ή να σου θυμίσουμε τι δήλωση είχες κάνει. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο δίλημα που θέτουμε από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια πολύ έτσι, ενεργή πολιτική.
1: Νομίζω ότι δεν μπορείς να θέτεις και στον άλλον τέτοιο δίλημα, γιατί φτάνουμε σε μια κρίσιμη ώρα, ο καθένας μας, έτσι. Ναι. Μπροστά στην κάλπη. Το τι ψηφίζει ο καθένας είναι και μια σημαντική απόφαση. Και καλό είναι να μην έχουμε και αποχή και μέχρι να φτάσουμε τότε έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Αλλά καλό είναι να μην αποφασίζει κάποιος βάσει τέτοιων διλημάτων. Ναι. Καλό είναι να αποφασίζει με άλλες παραμέτρους.
0: Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν έβγαινε ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάλυπτε, ας πούμε, την εθνική Ελλάδα κάθε φορά που έπαιζε η εθνική και έφτιανε ένα τέτοιο δίλημα. Αν δεν κερδίζουμε τη Σερβία, δεν ξαναβγαίνω στο μικρόφωνο. Κάτσε ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο.
1: Εγώ σου βάζω και το άλλο το δίλημα. Εάν δεν κερδίσουμε σήμερα, σαν να λέει ένας προπονητής, εγώ φεύγω ή αυτή η ομάδα είναι χαμένη. Δεν μπορούμε να τα πάσουμε όλα τόσο στον απόλυτο βαθμό.
0: Ακριβώς. Λίγο κάπου ας μετριάσουμε αυτό τον ακραίο τόνο του διλήμματος, γιατί σπέρνει και τη διχόνοια σε ορισμένες περιπτώσεις, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλό συνέστημα σε μια ελληνική κοινωνία, η οποία κάτι σαν εθνικό σπορ την έχουμε. Το να μοιραζόμαστε ένθεν κακήθεν και να βρίζουν οι μεν τους δε και πάει λέγοντας. Όχι μόνο στα αθλητικά, γενικότερα. Mm-hmm.

0: Θα κλείσουμε με μπάσκετ. Μιας και ξεκινήσαμε με μπάσκετ, έκανε δήλωση ο Αντρέα Τρινκέρι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ στον ΕΣΑΚ, εν όψει έτσι και της χρονιάς που θα ξεκινήσει για τους ασπρόμαυρους. Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούργια σελίδα για τον ΠΑΟΚ, είναι αρχή ενός καινούργιου βιβλίου και πολλά πολλά άλλα είπε. Είναι πολύ ωραία τάκα νομίζω που έδωσε έτσι για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.
1: Θα περάσουν καλά οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκέρι στην τεχνική
0: πολύ
1: ηγεσία.
0: Πολύ καλά, γιατί... θα λέει και τα ιταλικά του, τα οποία τα αγαπώ.
1: Ναι, νομίζω είναι. Είναι και λίγο φιλοσοφημένες οι δηλώσεις και εγώ περιμένω τώρα, θα μου πείτε καλά δεν τρέπεσαι, όχι δεν τρέπομαι, θα το πω, περιμένω τις δηλώσεις σε καταστάσεις εκνευρισμού.
0: Ναι.
1: Να δω τι ακριβώς θα επιλέξει να πει τα λόγια του.
0: Πολύ ωραία προσωπικότητα πάντως.
1: Είναι προσωπικότητα πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι και αδικήθηκε όταν πέρασε από το τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Από πολλά και διάφορα.
0: Αναμένουμε όμως να τον δούμε και αυτόν, όπως και τον Πάπο, όπως και όλες τις ομάδες. Και καλό ξεκίνημα και για την εθνική μας σήμερα, να φέρει έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα και στις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγα.
1: Μακάρι να πετύχει Ισμαρό και να είμαι με το διπλό να πανηγυρίζουμε αύριο και να τη ρωτάω εγώ αν το έπαιξε τελικά ή όχι. Δεν θα το έχει παίξει μεταξύ μας. Λοιπόν, γεια και χαρά σε όλους και όλες. Ραντεβού 352 αύριο πάλι.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διηλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 το απόγευμα στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Σε υψηλείς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει ακαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΚΠ, κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση. Απορρίφθηκε στο μεταξύ από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα το Thessaly Evrospace 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θεσσαλία και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2026. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10:15. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν ξέρω αν θα είναι Yellow Moon, μάλλον ξέρω ότι δεν θα είναι Yellow Moon, αλλά έρχεται η Πανσέλινο Σεπτεμβρίου 2026. Αναφέρομαι στο φεγγάρι της Συγκομιδής. Η Πανσέλινο λοιπόν του Σεπτέμβρη, ήδη βλέπουμε ένα υπέροχο φεγγάρι στους ουρανούς. Θα πραγματοποιηθεί στις 26 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, με κορύφωση στις 7:49 ώρα Ελλάδος. Η Πανσέλινο αυτή ονομάζεται το φεγγάρι της Συγκομιδής, επειδή σχετίζεται με την φθινοπορεινή ησημερία και τη δυνατότητα εργασίας των αγροτών μετά τη δύση του ηλίου. Στέλλα και Νατάσα, συντονισμένες ήδη στο Άκου να Δεις, όπως κάθε μέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να Δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία τιμή χαρά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι η Ζωή Κουτελοπούλου. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, έως και στις 7. 24 του Σεπτέμβρη, προ-Παρασκευούλα, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς για την κίνηση, αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, που πάντα σας το λέμε και δεν θέλουμε έτσι να σας κουράζουμε, ότι πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι, από ό,τι διαβάζω, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Και είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Λοιπόν, ήδη έχει σταλθεί το πρώτο μήνυμα στο Viber. Θέλουμε πολλά μηνύματα και σήμερα στο Viber του 102, στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Εν τω μεταξύ, ξαναγύρισε αυτή η εποχή που βάζεις όλη την καρταρόμπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φοράω αμάνικο, αλλά έχω πάρει μαζί μου και πουκάμισο, έχω βάλει μπότα πρώτη φορά για φέτος και έχω πάρει και το μπουφάν της μηχανής για μετά. Δηλαδή, τρία ντυσίματα σε ένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με bad news. Εμείς μόνο ευχάριστα εδώ θα σας πούμε, εδώ στο Άκου να Δεις τον 102.

0: δεις, άκου να δεις. Πόπο, απειλητικό ακούστηκε αυτό. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, βαίνουμε αυτή τη στιγμή καλώς στους δρόμους της πόλης. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν θα πω ότι είμαι μόνη στο στούντιο, ούτε θα πω φυσικά ότι είναι μαζί μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου. Οπότε απλά το παραβλέπω και συνεχίζω να σας πω ότι έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αν αναρωτιέσαι για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, τι θα γίνει μετά του καιρού, το νέο κύμα αστάθεια, σας το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα και να σημειώνονται μικρά ύψη βροχής. Επίσης, θα έχουμε αισθητή επιδείνωση και το Σάββατο και κορύφωση των φαινομένων την Κυριακή. Του τέστην, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχει ξεκάθαρα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, με βροχές, με καταιγίδες και θερμοκρασίες αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αν αυτό που θες να με ρωτήσεις είναι αν εγώ θα πάω για τη βουτιά μου στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, ναι, θα πάω.
1: Πρώτον, είσαι εξαιρετικά προκλητική.
0: Εννοείται.
1: Λέγοντας για τον καιρό. Δηλαδή, δεν θα μιλήσω, απλά θα κάτσω να σε θαυμάσω.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί
0: δεν
1: έχω καιρό να μπω στο στούντιο.
0: Δεν μπορείς όμως να μην μιλήσεις.
1: Δεν μπορώ, γιατί που δίνεις αγάπη μου, λαβές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Έτσι.
1: Μου λες για μια τραγωδία που θα έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Τραγωδία.
1: Ωριακά τραγωδία.
0: Όχι, μια μίνι κακοκαιρία. Βασικά δεν είναι ούτε καν μίνι κακοκαιρία, διότι είναι φθινόπωρο. Είναι Σεπτέμβρη.
1: Εμείς το ξέρουμε, γιατί το έχεις καταλάβει.
0: Εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό θα πάω όμως και τη βουτιά μου θα την κάνω. Είναι το τελευταίο, νομίζω, Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Οπότε ήθιστε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να κάνω βουτιά στη θάλασσα. Για να είμαι γερή, να έχω γερά κόκαλα το χειμώνα, ρε παιδί.
1: Τα νεύρα μας δεν ξέρω πώς θα είναι με αυτά που βλέπουμε γύρω πώς
0: τριγύρω, ηρεμή η θάλασσα, τα πάντα όλα, και το σώμα και το μυαλό και το νου και την ψυχή.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει, παιδιά, πάμε όλοι μαζί στη φούρκα. Τέλεια, εξαιρετικά.
0: Ορίστε, πρόοδος. Βασικά, στο Ποσίδι πάω για μπάνιο. Το ξέρεις εσύ καλύτερα
1: από όλους. Στη φούρκα, ναι. Το ξέρεις.
0: Πάντως, κοίταξε, το Σάββατο θα έχει την ψυχάλα του. Την Κυριακή όμως, που θα έχει μία συννεφιά και δεν έχει και πολύ κόσμο στη θάλασσα. Ξέρεις τι όμορφα που είναι στη θάλασσα.
1: Όχι, δεν με κάλεσες Κυριακή. Για να ξέρω πώς
0: θέλει,
1: είναι.
0: Θέλει πρόσκληση. Ορίστε, θα καλέσουμε για τη ζωή την Κουτελοπούλου και ελάτε όλες την Κυριακή.
1: Όχι. Δεν θα μου αλλάζει το πρόγραμμα. Η ζωή Κουτελοπούλου με το συμπάθειο θα μας καλέσει στη Σάββου.
0: Α, ντάτα. Σήμερα όλα
1: βγήκανε. Εγώ όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω.
0: Εγώ ότι έχω σπίτι στη φούρκα και εσύ στη Σάμμο.
1: Εγώ δεν είπα για σπίτι στη Σάμμο. Είπα ότι θα μας καλέσεις στη Σάμμο.
0: Έτσι, έτσι. Εσύ που θα μας καλέσεις.
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα. Ανάληψη. Μέχρι το Λουδί φτάνω. Αν σας βολεύει το κουνουποχώρι.
0: Δεν πειράζει. Και εμείς τα τσιπουράκια μας και τα κρασιά μας που πίνουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί να τα λέμε αυτά, ότι είμαστε όλοι εδώ στον 102 και στον 958, μια όμορφη παρέα. Ειλικρινά περνάμε πάρα πολύ ωραία αναμετάξη μας και ευελπιστώ ότι αυτό βγαίνει και στον αέρα. Και μόνο ότι κάθε φορά σκέφτομαι ότι θα πάω στη δουλειά, μόνο σαν δουλειά δεν το βλέπω και πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη που κάνω αυτό που αγαπάω και πόσο μάλλον που βλέπω τους ανθρώπους που επίσης αγαπάω και πόσο μάλλον όταν μετά συνδυάζεται αυτό με μία έξοδο, εντάξει όχι κάθε μέρα, κάποιες στιγμές και περνάμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας έλειπε ένας συνάδελφος ο οποίος είναι δυστυχώς.
0: Πολλοί συνάδελφοι μας λείπανε, δεν πειράζει, θα το ξαναοργανώσουμε.
1: Το κόλλημα το δικό μου είναι ένα. Το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει. Κανονικά θα έπρεπε και να είναι και ένας συνάδελφος μαζί μας.
0: Αυτοί που μας ακούνε δεν το γνωρίζουν το κόλλημά σου.
1: Δεν θέλω
0: δεν
1: να εκθέσω τον συνάδελφο γιατί θα φύγει το κεφάλι μου.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αφού είπαμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εμείς τα λέμε όλα. Και θα πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι κάτι της πειραγμένο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ποτέ το Stairway to Heaven, αυτή την τραγουδάρα, την κομματάρα, τη διαχρονική, την επιτυχία.
1: Κατέληξε λίγο γιατί το αν το έχεις ακούσει.
0: Είναι πειραγμένο. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Κρατάω λίγο μια επιφύλαξη, ξέρω ότι με τα πειραγμένα έχω ένα θέμα.
0: Το λέω. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Νατάσα, τη Στέλλα, τη Γεωργία, την Αθηνά. Όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102, να γίνουμε όλη πόλη μια παρέα.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι όμορφος ο καιρός, αλλά Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι φθινοπορεινό, για να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Άλλοι να τα βλέπουν αυτά που σχεδιάζουν εκδρομούλες στη θαλασσίτσα.
0: Πάντα είπαμε. Σαββατοκύριακο, άσε, θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια τελικά. Μπορεί να το
1: μόνο
0: πάω
1: αυτό
0: και
1: να
0: Οκτώβρη.
1: Δω και στον κόσμο, πραγματικά. Δηλαδή.
0: Γιατί
1: δεν θέλω
0: όχι.
1: Άλλο.
0: Γιατί όχι. Και να σας πούμε και για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε. Όχι. Η Δεσμεία ανανέωσε κάνει στη σελίδα της κίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκεί που ήσουν στα πορτοκαλοπράσινα, ξαφνικά βλέπεις, είδες, κόκκινα. Λοιπόν, Εθνικής Αμήνης, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο κέντρο αρχίζει λίγο και πυκνώνει η κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος μετά την Τριανδρία μέχρι περίπου και στις Σικές. Επίσης να υπενθυμίσω ότι στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της γειτονιάς σου, της Πέτρου Συνδίκα, γίνονται εργασίες με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι λίγο πιο πυκνή κίνηση και πιο πριν. Και πιο μετά. Τι
1: να
0: θες
1: πω
0: να
1: λίγο τώρα, ρε παιδιά, κάτι.
0: Εκεί, στη γειτονιά σου.
1: Ναι, είναι στη γειτονιά μου, είναι μια τραγωδία, γιατί αυτό το έργο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έχω να πω. Ξεκίνησε από την παραλία, όλοι το ξέρουμε, υπήρχε μια ελαφριά κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Από το καλοκαίρι που έστριψε στη Συνδίκα, έχει μείνει στο κομμάτι
0: εκεί.
1: Ανάμεσα Συνδίκα και Όλγα.
0: Έχει βαλτώσει δηλαδή.
1: Και έχουν προχωράνει οι άνθρωποι, αλίμονο. Αλλά έχουν βαλτώσει εδώ και τρεις μήνες. Σε εκείνο το κομμάτι.
0: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα έτσι θα τσουλήσει, δηλαδή και εκεί θα συνεχίσουν να γίνονται εργασίες.
1: Είναι τραγωδία, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω 5 μήνες γιατί έχουν μείνει σε αυτό το σημείο. Ενώ η παραλιακή είχε ξεκινήσει και πήγαινε με καλή ροή. Την απελευθερώσανε.
0: Καλά, γενικώς έχουμε πολύ όγκο οχημάτων πλέον παντού. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα, που περισσότερα από ότι βαστάει αυτή η πόλη, αν με ρωτάς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις δίκιο, στον τονώσω αυτό πέρα από την
0: πλάκα. Και γενικότερα έχουμε έτσι μια δυσκολία παντού. Σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά προβλήματα και στους δρόμους, τα έχουμε ξαναπεί, για τα μπαζώματα, για τα μπαλώματα, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και η Βασιλής Σόλγας, που είναι πολύ κεντρικός δρόμος και περνάω καθημερινά με το μηχανάκι για να έρθω στη δουλειά, το έχω ξαναπεί ότι κάνεις τάγκαντα, γιατί ναι, μεν έχεις μπαλώσει 2-3 σημεία. Τάγκαντα. Θυμάσαι στο Λούνα Πάρκ που κάναμε τάγκαντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό,
1: να θυμάμαι τα σωστά ελληνικά.
0: Αυτά είναι τα σωστά ελληνικά. Να δείχνουμε φυσικά και την ηλικία μας φυσικά.
1: Ζωή
0: όχι.
1: Μου, εγώ μαζί σου.
0: Και
1: ναι.
0: Τα μπαλώματα που λες είναι στα ίδια σημεία και πάλι κάνεις τάγκατα. Δηλαδή είναι
1: το να το ισιώσουμε, να μην κάνουμε τον τάγκατα, δεν υπάρχει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ίσως σκέφτονται τη δική μας διασκέδαση τελικά.
1: Ότι εγώ χαίρομαι που θα κάνω.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και όπως λέει η ζωή μας, μόνο αυτό σκέφτονται.
0: Έτσι,
1: λέει,
0: λοιπόν,
1: για
0: θα μείνω στα του δρόμου και κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για το flyover.
1: Αλίμονο, γιατί και επίσης μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Και
1: θα ήθελα ο κύριος Γλυκόπουλος να μας πει τι πιστεύει.
0: Ο κύριος Γλυκόπουλος κάνει μπικουτί το μαλλί, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Συγκεκριμένα
1: το
0: από σήμερα το βράδυ, σήμερα βράδυ 5 στις 11 η ώρα ως και στις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί, να ξέρετε να γνωρίζετε, αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, γιατί πάρα πολλοί φυσικά χρησιμοποιούν για να πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους και την περιφερειακή οδό, που εγώ πάλι την αποφεύγω, δηλαδή πραγματικά δεν την μπορώ καθόλου. I just can't get enough, που λέει και το τραγούδι, κάτι τη και αυτό πειραγμένο. Έχω μία τάση τώρα τον τελευταίο καιρό.
1: Μα σήμερα βρήκες. Έχω να έρθω τόσο καιρό όλα τα πειραγμένα
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Πλέον τα παίζουμε λίγο έτσι διασκευασμένα, αν θέλετε. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, ακούμε από Nouvelle Vague και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κινέζο πρόεδρο υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός ομόλογός του. Σε εξέλιξη είναι οι ομιλίες τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα για το Thessaly Eurospass 2026. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το αξιμερώματα η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες της. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες

0: 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Sticks, Boat on the River ή αλλιώς άλλος με τη βάρκα μας, διότι σαν σήμερα το 1977 οι Sticks κυκλοφορούν το single με τίτλο Come Sail Away, αλλά εμείς ακούσαμε κάτι μεταγενέστερο από το 1979, ένα αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι, μόνο τέτοια ακούμε και έτσι τα περνάμε εμείς τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό το απόγευμα της 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Θέλω να σου πω ότι έγινε η φορολοταρία και έγινε η κλήρωση για τον Αύγουστο και η τεχειρή αριθμή για τα 50.000 ευρώ. Δεν έχω κερδίσει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή να το κοιτάξω.
1: Εγώ μία φορά κέρδισα ένα από αυτό.
0: Λαχείο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Αμορτή.
1: Δεν θα σχολιάσω.
0: Πάλι δείχνω την ηλικία μου.
1: Δεν
0: ζωή.
1: Θα σχολιάσω.
0: Πάλι δείχνω την ηλικία μου. Ναι.
1: Πήγαμε σε ένα προποτσίδικο με το σύζυξ.
0: Ναι, με το σύζυγο.
1: Και αποφάσισα ότι θέλω να παίξω ένα τυχερό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό που
0: ναι.
1: πειράζει τέλος okay, πάντων με το κέρμα. Και αφού το κέρδισα αυτό και είχα κάποια ευρώ τύπου δεν έχω κερδίσει ποτέ
0: δηλαδή,
1: στη ζωή
0: τι
1: μου.
0: Τι έχεις κερδίσει, πόσο?
1: 30 ευρώ.
0: Α, αυτό
1: πήγαμε
0: είναι.
1: Για μπύρες.
0: Ναι. Α, εντάξει.
1: Εγώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια ενθουσιάζεσαι. Εγώ που δεν
1: μετά
0: έχω
1: βέβαια επειδή
0: τίποτα.
1: Ενθουσιάστηκα, το είπα δεν ξαναμπαίνω. Γιατί ξέρεις με αυτά, εγώ πώς θα φοβάμαι.
0: Φυσικά, εντάξει, μετά έτσι ξεκινάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε ότι δεν πειράζει.

0: Εσύ κερδίζεις την αγάπη. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απομυθοποιήσουμε και να πούμε ότι όχι. Θέλουμε να κερδίζουμε και σε αυτά. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Θέλω
0: τώρα
1: λίγο να κρεμίσουμε το μύθο του.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά δεν φτιάχνουν.
0: Επίσης, μια χαρά τα φέρνουν και τα λεφτά.
1: Εγώ θα ήμουν τρισευτυχισμένη αυτή τη στιγμή αν είχα περισσότερα χρήματα.
0: Δεν λέω ότι φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν μια ευκολία, ας πούμε, στη ζωή σου.
1: Ευτυχία φέρνουν. Αν εγώ πήγαινα κάθε μήνα ταξίδι, ευτυχία θα ήταν.
0: Και ταξίδια ναι, μπορείς να κάνεις.
1: Αν εγώ μπορούσα να πηγαίνω διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι γιατί είχα τα χρήματα, μια χαρά πιο ευτυχισμένη θα ήμουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξέρω και τα νεύρα θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930 στο Viber του 102-078-228. Δεν ξέρω, για να σε ηρεμήσω, θα σου παίξω τώρα Nirvana, διότι σαν σήμερα σ' αρέσουν Nirvana. Έλα, σ' αρέσουν οι Nirvana.
1: Δηλαδή, πόσο πιο πολύ πρέπει να δηλώσουμε πόσο χρονών είμαστε.
0: Ναι, το δηλώνουμε με κάθε μας λέξη, νομίζω. Mm. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούν φυσικά το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind. Είναι το γνωστό με το μωρό που κυνηγάει το δολάριο. Και εσύ μωρό είσαι που κυνηγάς το δολάριο.
1: Νομίζω είχε κάνει μήνυση το μωρό αφού ενηλικιώθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί ήθελε να πάρει και άλλα λεφτά, αλλά δεν πήρε τίποτα.
1: Δεν θα ήθελα
0: φτάνει
1: να πω. Τι θα έπαιρνε.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Nevermind, είναι ένα από τα πιο θρυλικά του συγκροτήματος των Nirvana. Θα φτάσει στην κορυφή. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

0: Paradise City, please take me home. Δηλαδή? Παραδεισένια πόλη, σε παρακαλώ πήγαινε με σπίτι, λέει κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Άξελ.
1: Δεν το λέει ο φίλος μας ο Άξελ, ο Γρηγοράκης σε περιμένει στο σπίτι.
0: Ο Γρηγοράκης λοιπόν μας περιμένει στο σπίτι. Αγάπη μου γλυκιά, χίλια συγγνώμη Μανούλα άργησε. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει στο ροδιόφωνο, εγώ λέω τον πόνο μου, ο καθένας λέει τα δικά του. Να αφιερώσουμε λοιπόν στον υπέροχο γιο μου, δεν θα μιλήσω για τον σύζυγο. Άλλη φορά θα αφιερώσω λοιπόν το Paradise City στον υπέροχο γιο μου, τον Γρηγόρη μου, που με περιμένει ο κακομοίρης, με πήρε τηλέφωνο.
1: Το αφιερώνω και εγώ αν θέλεις όλη την εκπομπή.
0: Και να πω ότι αυτό που θέλουμε όλοι οι γονείς, γιατί συγκινήθηκα που μου είπε το παιδάκι μου, μαμά ακόμα σε περιμένω που είσαι, να είναι καλά τα παιδάκια μας και με υγεία και να
1: γερά
0: μην μπλέκουμε.
1: Γερά και
0: να είναι παραδεσένιος όλος τους ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να είναι γερά, κυρίως γερά. Γρηγόρη μου, σ' αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σε
1: έρχεται, λίγο. Τη διώχνω τώρα τη Μανούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και επειδή ζήλεψε ο περιφερειακός κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχει κίνηση και εκεί αυτή τη στιγμή για να ξέρετε, να γνωρίζετε, και λίγο ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί στο ύψος που σας λέγαμε από Σικές περίπου μέχρι την Ευκαρπία και λίγο στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Πολύ πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στην Λάρισα και φυσικά και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μας ζητήσατε. Σήμερα Βασιλάκη από την Καβάλα σε πρόλαβε ο Δημήτρης από τη Λάρισα, να τα λέμε αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα τραγούδια που μας ζητάτε πάντα τα μεταδίδουμε. Οπότε συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε με Τζίμι Χέντριξ.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα προ-Παρασκευούλας, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο κίνηση, 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι το Πουσουκού, δηλαδή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα είναι λιγουλάκι φθινοπορεινό. Μεταξύ άλλων, αυτό που πρέπει να πούμε και πάρα πολύ σοβαρά, αγαπημένη Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, προτού μας αποχαιρετήσεις, είναι το γεγονός ότι όχι μόνο γυναίκες, όλοι άνθρωποι, αλλά εγώ θα μείνω λίγο σε εμάς τις γυναίκες, ότι πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνούμε τους προληπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερα όσον αφορά το γυναικολογικό κομμάτι και το μαστό μας. Οπότε πρέπει κάθε φορά να κλείνουμε το ραντεβού μας. Είναι το μόνο πιστό ραντεβού
1: πλέον που πρέπει θεωρώ να έχουμε. Ότι είναι αυτονόητο αυτό, Τόνια.
0: Τα αυτονόητα τελικά είναι οι μεγαλύτερες εφευρέσεις όμως, από ό,τι φαίνεται. Οπότε δεν είναι κακό να το τονίζουμε.
1: Καθόλου συμφωνώ μαζί σου. Απλά μετά πάω και. Δηλαδή είναι και ο αντίποδας ότι το αυτονόητο για την υγεία μας, γιατί είμαστε γυναίκες, έχουμε μεγάλες ευθύνες, είμαστε μαμάδες, είμαστε εργαζόμενες, έχουμε όλα τα άγχη του κόσμου. Ευτυχώς υπάρχει πλέον μια μεγάλη αλλαγή υπάρχει βέβαια το κακό με τις γυναικοκτονίες, υπάρχει όμως και μια μεγάλη αλλαγή στους συζύγους που βοηθούν, που συμμετέχουν, που δίνουν επισκέπτες, αλλά παρόλα αυτά το μεγαλύτερο βάρος στο σπίτι του τρώμε εμείς. Αυτό το άγχος βγαίνει πάντα σε ψυχοσωματικά και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα υγείας. Καλό είναι να προλαμβάνουμε για τη δική μας υγεία. Αν δεν είμαστε εμείς υγιείς, δεν είναι και κανένας άλλο γύρω
0: μας. Το προλαμβάνει καλύτερο του καταστέλνει. Οπότε γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, ροζ θα φωτιστούν οι ομπρέλες Ζογκολόπουλου, εντάξει, πασίγνωστο το πόσιμο εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η δράση αυτή θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, και θα σηματοδοτήσει την έναρξη του Οκτώβριου, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας μήνας ροζ, διότι είναι αφιερωμένος στην πρόληψη. Και μάλιστα αναλυτικά το Άλμα Ζωής αναφέρει ότι την Τετάρτη στις 7:30 σας περιμένουμε όλους στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε μαζί τη σπουδαιότητα της πρόληψης Pink Together.
1: Επίσης να πούμε ότι δεν είναι και ντροπή, δηλαδή να το συζητάμε, να το λέμε.
0: Φυσικά δεν είναι ντροπή. Εννοείται αυτό.
1: Φτάσαμε σε σημείο να κρύβουμε γιατί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κτλ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια πράγματα και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια για να προλαμβάνουμε το κακό πράγμα που μπορεί να μας συμβεί, ας πούμε.
0: Μα όσο το συζητάς, βρίσκεις και πάρα πολλούς ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σένα, να έχουν κάποιο άλλο, κάποιο, ξέρω εγώ, αυτοάνοσο μακριά από εμάς ή κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, πρέπει να τα συζητάμε και κυρίως πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνάμε αυτό το ραντεβού, το πολύ σημαντικό, με τους γιατρούς μας, τα check-up μας, τις αιματολογικές μας.
1: Κυρίως οι γυναίκες σε πολλά συγκεκριμένα σημεία. Εγώ να σας χαιρετήσω, να σας πω καλή συνέχεια.
0: Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε έτσι. Που...
1: Σήμερα ήταν μια μικρή έκπληξη και για μένα, δεν το περίμενα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Με το τραγούδι αυτό, επειδή λέγαμε για τυχερά παιχνίδια νωρίτερα που κέρδισες μια φορά 30 ευρώ, μας το ζήτησε ο Δημήτρης από τη Λάρισα.
1: Να του το αφιερώσουμε. Να το αφιερώσω πάλι και στο γιο μου, εγώ που είμαι η τρελή μανούλα.
0: Και εγώ το αφιερώνω στο γιο σου.
1: Που είμαι η
0: τρελή μανούλα.
1: Και στο Μάριο.
0: Με Λοκομόντο λοιπόν πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εσύ θα κάνεις το κλείσιμο.
1: Φιλιά σε όλους, υγεία σε όλους, ηρεμία. Και καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες μέσα σε διάστημα 11 μηνών και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε περήφανοι που σας φιλοξενούμε στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Πρόεδρος Xi γίνεται ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί δεύτερη επίσημη κρατική επίσκεψη στην Αμερική, δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Xi Jinping κατά την έναρξη στάθηκε στη στρατιωτική σχέση που έχουν δεσπίσει το τελευταίο διάστημα οι δύο χώρες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουν αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και άλλα γεωπολιτικά ζητήματα μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν και το Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει σε μισή ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμέν και συγκεκριμένα ένα βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλων Ταΐφ και Γιαμπού. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Εν τω μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πείρωμα δόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομιλία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκριση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η ανηφιδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική ομάδα μας μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το πεις. Ένα μου τραγούδια και δεν ήξερα τι να πρωτοξεχωρίσω από τον Κώστα Τουρνά, αγαπημένος, λατρεμένος. Εδώ τον ακούμε και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ακούσαμε ένα mass-up, ας πούμε, από Κώστα Τουρνά και όχι μόνο. Μια χαρά ήταν. Λόγω της πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ συναυλία με τον Κώστα Τουρνά αλλά και με τον αγαπημένο Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Μονή Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Και από ό,τι διαβάζω, βέβαια θα σας τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν θα γίνουν μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το πουσουκού θα χαλάσει λίγο ο καιρός, δηλαδή θα είναι φθήνο πορεινός, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, ιδιαίτερα Παρασκευή Σάββατο, από την Κυριακή και μετά και εφ' εξής, δηλαδή σταδιακά θα υπάρξει κάπως έτσι μια καλυτέρευση και άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, αλλά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Πηλέας μέχρι και την Τούμπα. Όχι ότι ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά δεν έχει και πρόβλημα, και εκείνος είναι λίγο στα ψιλοκόκκινα, όπως τα κόκκινα είμαστε και στο κέντρο της πόλης. Επειδή σας τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, διότι είστε εν κινήσει. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102 της R3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και επειδή αισθανόμαστε αγάπη, είπαμε να την ακούσουμε κιόλας.

Είπαμε, αισθανόμαστε αγάπη, περνάμε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα συμβεί τελικά, θα γίνει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών αυτό το Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αύλιο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, η Τούμπα γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής παράδοσης, φιλοξενώντας χορευτικά συγκροτήματα, πολιτιστικούς συλλόγους που μεταφέρουν στη σκηνή ήχους, ρυθμούς, φορεσιές, χορούς από διαφορετικές γωνίες της Ελλάδος και όχι μόνο. Γενικότερα, σας είπαμε, πολλά πράγματα, πολλά δρόμενα είναι να συμβούν τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας, αρκεί να μας αφήσει λίγο και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι λίγο θα μας τα μουσκέψει. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι που μου ζήτησε χαρακτηριστικά πάντα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου λέει να πεις ακριβώς αυτό που θα σου πω, ότι είναι ακατάλληλο αυτό, λέει, να το ακούσουν όσοι είναι κάτω των 25, άρα λέει να το ακούσουν όσοι είναι πάνω από 25 χρονών. Άρα εγώ και εσύ, Ζωή, οριακά μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλύτερα στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Με μεγαλοπρέπεια και στρατιωτικές τιμές στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Μεγαλειώδης υποδοχή από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στη βάση Σεντ Άντριους, στην ατζέντα των δύο ανδρών, εμπόριο, δασμή, τεχνητή, νοημοσύνη, Ιράν και Ταϊβάν. Παραζεπαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και έναν ντρόουν από την Ιεμένη. Στα 106 δολάρια και πάλι το πετρέλαιο κλειδώνει σμή στην αγορά ομολόγων. Κλειδώσαν τα μέτρα στήριξης στις 30 Σεπτεμβρίου οι παρεμβάσεις για ντίζελ και αμόλυβδη, στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το άρθρο 74 για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζήτουσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει, έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Λαϊκιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών. Η πρώτη παραβίαση κρατικής ψηφιακής υποδομής από την τεχνητή νοημοσύνη έγινε στην Αυστραλία, προειδοποίησε επιστημόνων για τους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.

Μάρκ Άλμον, ο Μάρκος Αμίγδαλος που τον λέω εγώ, βρίσκεται στην παρέα του Άκου να δεις. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Και από τον Μάρκ Άλμον θα πάω στην Amy Winehouse, διότι το Back to Black επιστρέφει στη σκηνή 20 χρόνια ακριβώς μετά. Υπάρχουν, σου λέει, άλμπουμς που απλώς κλείνουν ένα κύκλο και άλλα αλμπουμάκια που μοιάζουν να ανοίγουν καινούριους κύκλους. Το Back to Black ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία, στη δεύτερη δηλαδή. 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η μουσική της Amy Winehouse επιστρέφει στο Λονδίνο για μια ξεχωριστή βραδιά στις 21 Οκτωβρίου.

Αύριο στο Roundhouse, το Camden, η Amy Winehouse Band θα παρουσιάσει το Back to Black ολόκληρο σε ένα One Night Only Concert, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την 20η επέτειο του άλμπουμ. Το timing δεν θα μπορούσε, σου λέει, να είναι πιο καλό και πιο συμβολικό, διότι το Back to Black κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου του 2006, οπότε η συναυλία πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίσημη συμπλήρωση των 20 χρόνων. Ο δίσκος, το Back to Black, έγινε ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ της δεκαετίας του 2000, χάρισε στην Amy Winehouse 5 Grammy και έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η επέτειος αυτή μάλιστα δεν περιορίζεται σε αυτή τη συναυλία, διότι στις 23 του Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει μια νέα διευρυμένη επαιτειακή έκδοση του Back to Black, η οποία θα περιλαμβάνει και ακυκλοφόρητα demos και σπάνια B-sides, αλλά και ολόκληρη τη ζωντανή της εμφάνιση της Amy Winehouse στο Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φεβρουάριο του 2007. Εξάλλου, το Back to Black έχει αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο από την εποχή του. Η συναυλία αυτή στο Roundhouse θα κινηματογραφηθεί, θα μεταδοθεί αργότερα από το BBC 2 αλλά και το BBC Radio 2 θα μεταδώσει τη συναυλία. 20 χρόνια λοιπόν μετά, το Back to Black επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε, φυσικά στο Λονδίνο. Μόνο που αυτή τη φορά τα τραγούδια της Amy θα περάσουν από μια ολόκληρη, έτσι, νέα γενιά φωνών. Took those vows and moved down south with my brother, my best friend. Y'all met at a desert storm, I met her at a clothing store. Behind closed doors, I loved you more, but he found you first when he went to war. And that's real, I'm just truthful, there's no excuses, no loopholes.

Τζούλη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και μεταξύ μας κοιτούσα τις νέες αφίξεις στους κινηματογράφους της πόλης, διότι Πέμπτη, ως γνωστόν, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και γίνεται ένας χαμούλης από νέες προσθήκες και νέες ταινίες. Οπότε πάω κατευθείαν στο ζουμί. Εκδικητές, η τελευταία πράξη, αλλιώς αν θέλετε, Avengers Endgame, Encore. Λοιπόν, να το και το σαρδαμάκι. Λοιπόν, εννοείται ότι πρόκειται για τις γνωστές ταινίες φαντασίας. Δεν λέω κάτι διαφορετικό, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λογική και ευαισθησία, είναι έτσι πιο αισθηματική ταινία. Η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Dashwood, την Έλινορ και τη Μαριάννη, οι οποίες μετά το ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους χάνουν την οικογενειακή τους περιουσία και αναγκάζονται να μετακομίσουν σε ένα λιτό εξοχικό σπίτι στο Ντέβον. Πολύ δράμα και θρίλερ έχει αυτή η εβδομάδα. Έρχεται το Φορτίο με τον αγαπημένο μου τον Ethan Hawke και τον Russell Crowe στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρόκειται για δραματική ταινία. Επίσης δράμα και εδώ και δράση στην καρδιά του κτίνους. Ορίστε, με τον Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά από αεροπορική σου λέει συντριβή στην Αλάσκα, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, αναφέρομαι στον Brad Pitt, και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος του δίνουν μάχη επιβίωσης στη φύση. Για μία ακόμη φορά δηλαδή, ο Brad Pitt δίνει μάχη επιβίωσης. Κομμένη κλωστή, και αυτό είναι θρυλεράκι. Πατρίδα, επίσης τώρα διάβαζα για την πατρίδα, την δραματική και αυτή ταινία του Παβέλ Παβλικόφσκι, η οποία είναι κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό σήμερα, σε πάει στο καλοκαίρι του 1949. Πάμε και στα γράμματα αγάπης, και αυτή δραματική. 32χρονη Σελίν σου λέει, περιμένει το πρώτο της παιδί, αλλά η σύζυγό της, η Νάντια, είναι και αυτή έγκυος. Για να αναγνωριστεί και επίσημα ως γονιός, προσπαθεί να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές και τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Πάμε και σε κάτι ισπανικό, φαντάζομαι, από τον τίτλο του, Los Dicres, μια ταινία θρίλερ και αυτή. Σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροντρίγκες, βασισμένη σε ένα σενάριο που συνυπογράφει ο Ραφαέλ Κόμπος, με πρωταγωνιστές τον Αντώνιο Τεδαλτόρε και Μπαρμπαρέρα Λένι. Επίσης έρχεται και το Case 137, από ό,τι βλέπω εδώ, και αυτή η δραματική ταινία. Η ιστορία διαδραματίζεται, σου λέει, τον Δεκέμβριο του 2018 στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των χαοτικών και έντονων κινητοποιήσεων των κίτρινων γυλαίκων. Πάμε και σε κάτι μουσικό. Linkin Park, Unshattered, καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος, τον Linkin Park, από τις προσωπικές στιγμές στο στούντιο του 2022 μέχρι και την κυκλοφορία του άλμπουμ του From Zero, αλλά και τη μεγάλη του συναυλία στο Σάο Πάολο. Επίσης μουσικό το υπόλοιπο, Nivo 831, θυμάμαι, μέσα από ένα σπάνιο αρχιακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες, στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν υποθεί μέχρι τώρα δημόσια. Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του Νίκου Βουρλιώτη, όλοι το γνωρίζουμε, ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα. Και τέλος, μια ταινία για όλη την οικογένεια, Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας, αυτές που μας αρέσουν, Animation. Οπότε, μιας και αναφερθήκαμε στους Linkin Park, πάμε να ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια.

Μιας και σας λέγαμε για τις ταινίες που βγήκαν στους κινηματογράφους της πόλης, πάμε και σε κάτι πολύ όμορφο θεατρικό. Αναφέρομαι στην παράσταση Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κώδικας Ερέης, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ στο ρόλο του αφηγητή είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Η Μέριλιν Μονρό, παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και απόλυτη στάρ του κινηματογράφου, συνεχίζει να μας απασχολεί ακόμα και σήμερα. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας, και όμως υπάρχουν και μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου, μυθοπλασίας, τα θραύσματα της ζωής της. Μία παράσταση που επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύφραστη, στην κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη γυναίκα πέρα από την εικόνα. Μία γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά τη μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς της δαίμονες, αλλά πάνω απ' όλα τι ψάχνει τελικά, να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Όλα αυτά θα συμβούν και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 και έχει διπλή και στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 9 ευρώ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης, γι' αυτό ακούσαμε και Linkin Park, ένα άλλο αφιέρωμα είναι για τον Νίβο. Και επειδή σας έλεγα και χθες για το mural που ήδη υπάρχει και κοσμεί την πόλη της Θεσσαλονίκης του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στον Φίνικα Θεσσαλονίκης, μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα έβλεπα σήμερα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό το mural στην περιοχή του Φίνικα, καθώς τις τελευταίες ημέρες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, αναμένα κεράκια, χειρόγραφα, σημειώματα στο σημείο και όχι μόνο. Οπότε θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που όλοι το έχουμε αγαπήσει και όλοι θέλουμε να γυρίσουμε πολλές φορές στα παλιά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις αύριο πάλι κοντά μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη, στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος πέρασε νωρίτερα το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπου το επιφυλάχθηκε μεγαλειώδης υποδοχή με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές. Ανάλογη ήταν η εικόνα λίγες ώρες νωρίτερα στη βάση Σεντ Άντριους, όπου ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε απόδοση τιμών με στρατιωτικά αγήματα, κανονιοβολισμούς και πτήσεις βομβαρδιστικών. Πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη είναι στην ατζέντα των δύο Προέδρων. Έπρεπε να είμαστε εταίροι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, ενώ παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο. Συνέχισε στέλνοντας μήνυμα προς την Αθήνα: οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο πως αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διυλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 ευρώ την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα σωζόμενα γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέατο μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό, υπογραμμίζει με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζητούσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει. Έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε η νοσηλεύτρια. Αποκάλυψε ότι οι γιατροί ζήτησαν από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στην πολεοδομία Μυκόνου, με τα πρώτα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά. Στο κάδρο βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες, για χαμένα αρχεία, για υποθέσεις που δεν διεκπεραιώνονται, αλλά και για ανενεργή ηλεκτρονική εφαρμογή. Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Οι μάρτυρες περιέγραψαν επιθέσεις με φωτοβολίδες, πέτρες και καθίσματα σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενώ τον Οκτώβριο θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου οι 142 κατηγορούμενοι. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή ότι θόλωσε γιατί το θύμα τον έβρισε, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Υποέλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στη Λακιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών στη μάχη της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Στα περισσότερα βιβλία του μιλάει για ανθρώπους που έμπλεξαν με τη διαφθορά και το ποτό. Και η ζωή του ακολούθησε παρόμοια πορεία. Από το Ναδίρ βρέθηκε στο ζενίθ της λογοτεχνίας. Από την κορυφή όμως οδηγήθηκε στην κάθετη πτώση, καθώς έχασε τον έλεγχο της ζωής του και υπέκυψε στο αλκοόλ, αλλά κυρίως στο χάος της καθημερινότητας που είχε οργανώσει με τη γυναίκα του. Τι θα ρείτε είναι η καθημερινότητα, μια υπόθεση με την οποία μπορούμε να κάνουμε λόγο μόνο με χιούμορ και να λέμε τι να κάνω, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ήπουλα και σκληρά η μελαγχολία, απαντά κάποια στιγμή, και όσο θα περνά ο καιρός θα απαντά ακόμη πιο επιτακτικά. Κάποτε γινόταν αλλιώς. Και τότε πρέπει να απαντήσεις. Πάντα υπάρχει ελπίδα να μην απαντήσουμε όπως ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Στα χρόνια της ανόδου αλλά και της πτώσης του Francis Scott Fitzgerald θα κινηθούμε χρονικά, μουσικά, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με τη δεκαετία του 20 και συγκεκριμένα με το 1924 το πρώτο μας τραγούδι ήταν το Fascinating Rhythm, το οποίο ερμήνευσαν η Adele Astaire και ο μικρότερος αδερφός της, Fred Astaire, με τον George Gershwin στο πιάνο. Ο Francis Scott Fitzgerald γεννήθηκε στο St. Paul της Μινεσότα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1896. Ήταν γιος του Edward Fitzgerald και της Mary McQuillan, Ιρλανδικής καταγωγής. Μάλιστα, η μαμά ήταν κόρη ενός Ιρλανδού μετανάστη, ο οποίος απέκτησε πολύ μεγάλο βιός ως παντοπόλης. Η οικογένειά του ανήκε, θα λέγαμε, στην μεσαία τάξη, με ισχυρούς δεσμούς με τον καθολικισμό, κυρίως λόγω της καταγωγής της μητέρας. Ο εξάδελφος του Francis Scott Fitzgerald, ο Francis Scott Key, ήταν, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Τις περιόδους 1898-1901 και από το 1903 έως το 1908 ο Fitzgerald έζησε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως πολιτής για την επιχείρηση Procter & Gamble. Μετά την απόλυσή του το 1908 η οικογένεια επέστρεψε στη Μινεσότα και ο Fitzgerald γράφτηκε στη σχολή St. Paul Academy and Summit School, όπου φίτησε το διάστημα 1908-1911. Στη συνέχεια δε παρακολούθησε μαθήματα στην προπαρασκευαστική σχολή Newman School στο Hackensack του New Jersey. Και να τον, στο 1913 ξεκινά σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί ο Scott Fitzgerald θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους συγγραφείς και κριτικούς Edmund Wilson και John Peel Bishop, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στα περιοδικά Pinchot Tiger and Nassau Literary Magazine. Θα λέγαμε ότι είχε μέτριες ακαδημαϊκές επιδόσεις και σε συνδυασμό με την απόφασή του να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία εγκατέλειψε τις σπουδές του το 1917 χωρίς να πάρει πτυχίο. Τον Οκτώβριο του 1917 θα καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό για να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε ήταν που εγκατέλειψε μια για πάντα το Princeton. Ο Fitzgerald θα ολοκληρώσει το μυθιστόρημα The Romantic Egotist, την περίοδο κατά την οποία εκπαιδευόταν ακόμη ως αξιωματικός στα στρατόπεδα Zachary Taylor και Sheridan. Όταν κατέθεσε το έργο εκείνο στον εκδοτικό οίκο Charles Scribner Sons, έλαβε ως απάντηση μία επιστολή στην οποία, προσέξτε, αναγνωριζόταν η πρωτοτυπία αλλά δεν γινόταν δεκτό προς δημοσίευση χωρίς αναθεωρήσεις. Το πάλεψε. Κατέθεσε για δεύτερη φορά το μυθιστόρημα, παρόλα αυτά του το απέρριψαν εκ νέου. Την περίοδο της στρατιωτικής εκπαίδευσής του στο στρατόπεδο Sheridan, τον Ιούνιο του 1918, ο άνθρωπός μας γνώρισε και ερωτεύτηκε την Τζέλντα Σάερ, κόρη δικαστή.
Και πιστέψτε με, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι πραγματικά εκείνες οι συναντήσεις που όταν τις σκέφτεσαι χρόνια μετά, λες να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορούσες εκείνη την ώρα να περνούσες από τον κάτω δρόμο. Τον επόμενο χρόνο και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν να μετακομίσουν παρέα στην πόλη της Νέας Υόρκης με στόχο να παντρευτούν. Τότε ο Φιτζέραλντ εργαζόταν για μια διαφημιστική εταιρεία και παράλληλα έγραφε διηγήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να πείσει την αγαπημένη του Τζέλντα πως θα ήταν ικανός να συντηρήσει οικονομικά μια οικογένεια. Κάπως έτσι, η Τζέλντα ανοίγει μια μέρα την πόρτα και φεύγει. Είχαν ήδη προλάβει να ραβωνιαστούν, Ο Φιτζέραλντ, συντετριμμένος, επιστρέφει στους γονείς του, στο Σεν Πολ, προκειμένου να πέσει με τα μούτρα και πάλι στο γράψιμο, για να γράψει το «Η άλλη όψη του παραδείσου», «This side of paradise», που έγινε δεκτό προς δημοσίευση από τον Maxwell Perkins των εκδόσεων Charles Scribner's Sons την άνοιξη του 1919. Παράλληλα, ξεκίνησε να γράφει μικρές ιστορίες για λογοτεχνικά, περιοδικά και έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας. Το μυθιστόρημά του εκδόθηκε τελικά στις 26 Μαρτίου του 1920 και θα λέγαμε ότι τον κατέστησε έναν από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής του. Προσέξτε πόσο φτηνοί μπορούν να είναι ορισμένοι άνθρωποι. Η επιτυχία του είχε ως αποτέλεσμα την επανασύνδεσή του με την Τζέλντα, η οποία Τζέλντα, μόλις είδε παρά, γύρισε. Και θα μου επιτρέψετε σε καμία περίπτωση να μην σταθώ στη λογική του όχι, γύρισε γιατί τώρα πια έβλεπε πώς μπορούσε να αποκτήσει οικογένεια. Ο άνθρωπός μας την παντρεύτηκε. Μία εβδομάδα μετά την έκδοση του βιβλίου. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Frances Scott Fitzgerald, Σκότι για να ξεχωρίζει από τον μπαμπά, η οποία γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1921. Ένας εκ των βασικών εκπροσώπων της λεγόμενης χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, φίλες και φίλοι, θα έχανε για πάντα την ίδια του τη ζωή με αυτό το ολέθριο λάθος. Απλά δεν το είχε καταλάβει. Πριν δούμε όμως πώς την έχασε τη ζωή αυτή, αξίζει να σταθούμε στον όρο χαμένη γενιά, παίρνοντας ωστόσο και ένα μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1925. Οι Lew Brown, Billy Rose θα γράψουν τους στίχους και ο Ray Henderson θα τους μελοποιήσει, δημιουργώντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς εκείνης, το Don't Bring Lulu. Ο Bill Murray, ένας από τους πρώτους που το ερμήνευσαν, είναι αυτός ο οποίος θα ακουστεί στη σημερινή μας εκπομπή.

Κάθε φορά, φίλες και φίλοι, που γίνεται κουβέντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σκέψη αναπόφευτα περιστρέφεται γύρω από τα στρατιωτικά γεγονότα, σαφώς τα πεδία των σκληρών μαχών, τη μοναξιά των χαρακομμάτων, τις πολιτικές αποφάσεις. Μέσα σε αυτό το φρικτό σκηνικό βρίσκεται και μια ομάδα ανθρώπων απογοητευμένων από τις εξελίξεις, οι οποίοι δεν πάβουν όχι μόνο να ονειρεύονται, αλλά και να προσπαθούν να δημιουργούν έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο πλασμένο από τα ιδανικά τους, μακριά από αιματοχυσίες και πολιτικά παιχνίδια. Το 1918 δεν ήταν μόνο η χρονιά κατά την οποία λήγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά είναι και η χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας αναδύεται σταδιακά μια νέα γενιά Αμερικανών λογοτεχνών, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τη γενέτειρά τους με κατεύθυνση την Γυραιά Ήπειρο και συγκεκριμένα το Παρίσι, την πόλη όπου δεν φάνταζαν απλώς ονειροπόλοι ή ουτοπιστές, θα έλεγε κανείς έμοιαζαν με διεκδικητές της απελευθέρωσης από τα δεσμά του συντηρητισμού και τις μνήμες του φρικτού πολέμου. Τι ήταν όμως αυτή η γενιά? Ήταν μια παρέα, μια συντροφιά όπως όλες οι άλλες? Ήταν κάποιοι φίλοι που αντάμωναν στα καφέ του Παρισιού και συζητούσαν έτσι απλά για τα έργα τους και δημιουργούσαν, θα λέγαμε, με φόντο την Ευρώπη του 1920. Σίγουρα ήταν κάτι παραπάνω, για να μείνω στην ιστορία. Συγκεκριμένα ήταν ένας πυρήνας στοχαστών που με ορίζοντα τη σκέψη τους και όπλο τους τις λέξεις περιέγραφαν τη σκληρή καθημερινότητα, νάτι πάλι μπροστά μας, τον πόλεμο, τις αλλαγές της εποχής τους, την ταραγμένη τους ζωή και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, και όλα αυτά, ναι, με χιούμορ, με ρεαλισμό, με καθαρότητα, πάνω απ' όλα με ευαισθησία. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για ένα εκρηκτικό πραγματικά μείγμα. Γιατί ονομάστηκαν «Χαμένη γενιά»? Ο όρος αυτός αποδόθηκε από την Γερτρούδη Στάιν, την κυρία της παρέας. Σχετίζεται κυρίως με την μετανάστευσή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναζήτηση εκείνης της νέας πνευματικής πατρίδας, όπου θα μπορούσαν να πάρουν στα άρκα και οστά τα όνειρα και οι επιδιώξεις τους. Πράγματι, στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920, στην πόλη του φωτός, στην πόλη των ευκαιριών, αντάμωσαν ο Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Έρνστ Χέμινγκουεϊ, ο Έζρα Πάουντ, ο Μάντοξ Φορντ, για να σηκώσουν ένα ποτήρι μπράντι και να συζητήσουν για τον κόσμο. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία η επιλογή της μουσικής μας, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά υπό τις μελωδίες της jazz, η οποία τότε χαρακτηριζόταν βέβαια και η μουσική των αμαρτωλών, όπως έλεγαν. Η χαμένη γενιά του 20 είναι κάτι παραπάνω από μια περασμένη εποχή. Είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό καλλιτεχνικό ρεύμα ή μια μερίδα εκπατρισμένων δημιουργών. Η χαμένη γενιά του 20 αποτελεί το αντάμωμα, το σταυροδρόμι Ευρώπης και Αμερικής. Αποτελεί έναν διάβλο για τη μετάδοση όλων εκείνων των ιδεών που έμελαν να αλλάξουν την πορεία της σύγχρονης σκέψης. Αλλά και μια γοητευτική ιστορία που δεν τελείωσε τελικά στους δρόμους του Παρισιού τη δεκαετία του 30 που ακολούθησε, αλλά που αποτελεί μέχρι και σήμερα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα. Γιατί το λέμε αυτό? Για σκεφτείτε, οι οικονομικές κρίσεις δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη. Και όταν λέω δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν εννοώ είναι ακόμη στο δρόμο και έρχονται, είναι ότι έχουν έρθει και δεν έχουν περάσει ακόμη από πάνω μας, να το πω καλύτερα. Προσέξτε πώς περιγράφει τον κόσμο του στην Κατάρρευση ο Φιτζέραλντ, στο έργο Κατάρρευση, για να πάρουμε και μια ιδέα από αυτό που χαρακτήριζε αυτήν τη γενιά.
Και βέβαια, η ζωή όλη είναι μία διαδικασία κατάρρευσης. Αλλά τα πλήγματα που την κάνουν δραματική, τα μεγάλα ξαφνικά πλήγματα που έρχονται ή φαίνεται να έρχονται απ' έξω, αυτά που θυμάσαι και τα θεωρείς αιτία όλων των δεινών και σε στιγμές αδυναμίας τα λες φίλους σου, τα πλήγματα δεν δείχνουν τις συνέπειες τους αμέσως. Υπάρχει και ένα άλλο είδος πλήγματος που έρχεται από μέσα, που δεν το νιώθεις παρά μόνο όταν είναι αργά πια για να κάνεις κάτι. Ωστόσο, συνειδητοποιείς κάτι ανέκλητο, ότι από μία άποψη ποτέ δεν θα είσαι ξανά ο άνθρωπος που ήσουν. Και συνεχίζει ο Φιτζεραλντ. Τα πλήγματα του πρώτου είδους φαίνεται να συντελούνται γρήγορα, αλλά του δεύτερου είδους συντελούνται χωρίς να το καταλάβεις, μολονότι συνειδητοποιούνται ξαφνικά. Η δική μου ευτυχία στο παρελθόν έφτασε συχνά σε τέτοια έκσταση που δεν μπορούσα να τη μοιραστώ ακόμη και με το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο. Και νομίζω ότι η ευτυχία μου ή το ταλέντο μου για αυταπάτη ή ό,τι άλλο θέλετε ήταν μια εξαίρεση. Δεν ήταν το φυσικό πράγμα, αλλά το αφύσικο, τόσο αφύσικο όσο και το μπούμ της ευημερίας. Για να καταλήξει ο Φιτζέραλντ. Και η πρόσφατη εμπειρία μου είναι παράλληλη με το κύμα της απελπισίας που σάρωσε το έθνος όταν το μπούμ κατέρευσε.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο εκπρόσωπο της χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, τον Francis Scott Fitzgerald. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτός, φίλες και φίλοι που ακούσαμε, ήταν ο Jack Fulton στο Lover, Come Back to Me. Τον συνόδευσε η ορχήστρα του Paul Whiteman, ένα από τα κορυφαία τραγούδια, 1928, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο show του Broadway με τίτλο The New Moon, από του Zygmunt Romberg στη μουσική και τον Oscar Hammerstein τον δεύτερο στους στίχους. Η δεκαετία του 20, μια δεκαετία που έμεινε γνωστή ως η εποχή της jazz ή αλλιώς τα Roaring

20s, υπήρξε καθοριστική για την πορεία του Fitzgerald. Το δεύτερο μυθιστόρημα που ολοκλήρωσε, με τίτλο «The Beautiful and Damned», «Όμορφη και καταραμένη», θα δημοσιευθεί το 1922

Γκάτσμπι και το πάθος του Γκάτσμπι προκειμένου να επανασυνδεθεί με την παλιά αγαπημένη του, την Ντέζι Μπιουκάναν. Έμπνευση για το μυθιστόρημα αποτέλεσε κατά πολύ μια νεανική ερωτική ιστορία του Φιτζέραλντ με την τότε νεαρή κοσμική Ζινέβρα Κίνγκ, αλλά βέβαια και τα οργιώδη πάρτι στα οποία πήγαινε ο Φιτζέραλντ στην βόρεια ακτή του Long Island το 1922. Την πρώτη εκδοχή του την υπέβαλε το 1924 στον εκδότη Maxwell Perkins, ο οποίος έπεισε τον Φιτζέραλντ να αναθεωρήσει το έργο. Μετά από μπόλικη σκέψη σχετικά με τον τίτλο του μυθιστορήματος, μια πρόταση ήταν το «Κάτω από το κόκκινο, το λευκό και το μπλε», ο Perkins πείθη τον Φιτζέραλντ να αλλάξει τον τίτλο σε «Ο υπέροχος Γκάτσμπι». Το έργο απέσπασε γενικώς καλές κριτικές, αλλά από εμπορικής πλευράς τότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Ω, ναι. Φύση απεσιόδοξος ο Φιτζέραλντ πίστευε από τότε, μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του όπως θα δούμε, ότι είχε αποτύχει στη ζωή του και ότι συνολικά το έργο του και όχι μόνο ο υπέροχος Γκάτσμπι θα ξεχνιόταν. Και σε όλα αυτά προσθέστε και μια σύζυγο η οποία ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτα και απλά περιμένει τις εισπράξεις προκειμένου να ξοδέψει. Ο φόβος θα μου ξαναφύγει αν δεν πάνε τα πράγματα καλά ήταν πάντα μεγάλος. Πάντως το μόνο που δεν ξεχάστηκε ήταν το έργο του, φίλες και φίλοι, διότι μετά το θάνατό του το μυθιστόρημα επανεξετάστηκε από την φιλολογική κριτική και σύντομα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συμπεριλήφθηκε στην ύλη πολλών ανθολογίων λογοτεχνίας που χρησιμοποιούνταν στα αμερικανικά γυμνάσια και βέβαια βρήκε και μία αντίστοιχη θέση στο κέντρο της λαϊκής κουλτούρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ο υπέροχος Γκάτσμπι έχει μεταφερθεί στο σινεμά μέχρι και σε 4 διαφορετικές ταινίες, αλλά και σε τηλετενίες. Έχει διασκευαστεί σε θεατρικά, σε κόμιξ και έχει γίνει ακόμη και όπερα αλλά και μπαλέτο. Όπως γνωρίζουμε ήδη από την αναφορά που έγινε στη χαμένη γενιά, ο Φιτζέραλντ αγαπούσε πάρα πολύ την Γαλλική Ριβιέρα. Μισό τσιγάρο δρόμος από το Παρίσι, εκεί όπου γνωρίστηκε με τους άλλους Αμερικανούς λογοτέχνες, τον Έρντς Χέμιγουέι, τον οποίο ο Φιτζέραλντ θαύμαζε. Και με τη σειρά του βέβαια ο Χέμιγουέι έγραψε κάποτε για το ταλέντο του Φιτζέραλντ πως ήταν τόσο φυσικό το ταλέντο του Φιτζέραλντ όσο το σχήμα που αφήνουν στη σκόνη τα φτερά μιας πεταλούδας. Στα τέλη της δεκαετίας εκείνης, στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο Φιτζέραλντ ξεκινά την επεξεργασία του τέταρτου μυθιστορήματός του. Παρ' όλα αυτά, εντελώς μεταφορικά αυτό που θα πούμε, κοιτά προς τον ουρανό και συνειδητοποιεί ότι τα σύννεφα της ζωής του είναι κατάμαυρα. Τα χρήματα που φεύγουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό αρχίζουν να γίνονται λιγότερα από τις εισπράξεις. Και σε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τα οποία εμφανίζει η σύζυγός του. Η μουρμούρα της αρχικά ήταν μουρμούρα, δεν άργησε να γίνει ο θάνατος του ερωτά τους. Δυστυχώς μετά θα έρθει στην επιφάνεια η σχιζοφρένειά της, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές του συγκεκριμένου ζευγαριού το πιο μεγάλο αγκάθι στο ήδη έφραυστο δέρμα του γάμου τους. Ενώ τα τεράστια έξτρα οικονομικά κόστη από τις αγωγές και τις περιθάλψεις στις διάφορες ψυχιατρικές κλινικές

για την σύζυγο, έπληξαν για τα καλά τον Φιτζέραλτ, ο οποίος ήδη ψιλοκοιμόταν με ένα μπουκάλι ουίσκι στο πλευρό. Και βέβαια δεν έπαψε ποτέ να συχνάζει σε εκείνα τα μέρη στα οποία ο καπνός μπαίνει μες στα μάτια, smoke gets in your eyes, που λέει και το τραγούδι το οποίο τώρα μόλις θα ακούσουμε, ο Paul Whiteman και πάλι και η ορχήστρα του, Bob Lawrence στα φωνητικά, 1934, έχουμε αλλάξει δεκαετία, επαναλαμβάνω, smoke gets in your eyes.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Smoke Gets in Your Eyes, μια επιτυχία του 1934 των Harbach & Kerr. Εμείς ακούσαμε τον Bob Lawrence, τον οποίο συνόδευε ο Paul Whiteman και η ορχήστρα του. Η έμπνευση του Fitzgerald πήγε περίπατο. Η υγεία του κλονίστηκε όσο περνούσε ο καιρός. Η κόρη του δεν του μιλούσε, μέχρι που έπαψε οριστικά να του μιλάει. Παρόλο που στο πλευρό του στάθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η δημοσιογράφος Σίλα Γκρέαμ, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια στιγμή θα συνάψει και ερωτική σχέση, η αντίστροφη μέτρηση είχε πλέον αρχίσει. Ο συγγραφέας, που ήξερε όσο κανείς πως πρέπει να γράφεις στα βιβλία αυτά που δεν μπορείς να εμπιστευθείς σε κανέναν, πως δεν πρέπει να βουτάς την πένα σου στο μελάνι αλλά στη ζωή, ο συγγραφέας που ήξερε όσο κανείς πως όλες οι λύπες αντέχονται αν τις τοποθετήσεις έντεχνα μέσα σε μια ιστορία, είχε βρει, να το πούμε έτσι απλά, τον πελάτου με την Zelda Shire. Την αγάπησε βαθιά, αμετάκλητα. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε καριέρα και αγάπη, θα προτιμούσε να μείνει για μια ζωή άνεργος και άεργος, αλλά αλυσοδεμένος στην ψυχή της. Η ψυχική υγεία της Zelda θα παραμείνει εύθραυστη μέχρι και το τέλος της ζωής της. Μετά από μια νευρική κατάρρευση, το 1930 εισήχθη σε κλινική της Ελβετίας μέχρι το Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς, το Σεπτέμβριο του 1931 δηλαδή, και στη συνέχεια μαζί γύρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 1932 η Zelda εισήχθη εκ νέου σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης. Την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει λίγο, ο Fitzgerald νίκησε το κτήμα Λαπέ στα προάστια του Τόνσον, εκεί όπου αφιερώθηκε στο νέο του μυθιστόρημα, το οποίο εκδόθηκε τελικά το 1934 με τον τίτλο Tender is the Night, τρυφερή είναι η νύχτα, και το οποίο αποτέλεσε άλλη μια, για την εποχή έτσι, εμπορική αποτυχία. Κακό τελικά να αναγνωρίζεσαι μετά θάνατο, ναι. Αν και πιστεύω ότι το έχουμε δει και συντροφιά και το γνωρίζετε σαφώς και πολύ πριν γνωριστούμε, ότι ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι των καιρών τους. Συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, έχουν την ικανότητα να γράφουν για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους της ίδιας εποχής, με αποτέλεσμα να έρχεται αυτό που προαναφέραμε, η μετέπειτα φιλολογική κριτική για να αποδώσει τα εύσημα. Στο Τρυφερίνη νύχτα, ο Fitzgerald καταγράφει εμέσως, μέσα από βλέμματα τρίτων, την σταδιακή φθορά της σχέσης του ψυχιάτρου Dick Diver και της χαρισματικής σχιζοφρενούς σύζυγου του Nicole, χωρίς να τηρεί χρονολογικές συμβάσεις. Το ξέρω, κάτι σας θυμίζει. Ξεκινάει την μυθιστορηματική του σύνθεση μέσα σε ένα κλίμα εφορίας και ανεμελιάς. Συνεχίζει με ένα φοβερό flashback και επιστρέφει στο παρόν πλέον με ισχυρές δόσεις απελπισίας. Όμορφη, ευκατάστατη και ευφυής η Diver και τα δύο τους παιδιά περνούν το καλοκαίρι μεταξύ Ιταλικών συνόρων και Μασσαλίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έχει τελειώσει, τα γαλλικά παράλια είναι της μόδας και ένας συρφετός από αργόσχολους κοσμικούς συναγωνίζονται μεταξύ τους στην επίδειξη υλικής ευδαιμονίας. Ωστόσο, μια υποψία πλανάται στον αέρα. Πίσω από την ιδυλιακή εικόνα των Diver κρύβεται κάποιο μυστικό, και παράλληλα ανθίζει και ένα φλερτ,
ο Ντίκ είναι έτοιμος να παραδοθεί στην αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας, μιας νεαρής ηθοποιού που έχει μόλις ξεκινήσει την καριέρα της στο Χόλιγουντ. Το 1937, με πολλά οικονομικά προβλήματα να τον βαραίνουν, ο Φιτζέραλντ θα υπογράψει συμβόλαιο με την Metro Goldwyn Mayer, εξάμηνης διάρκειας και με αμοιβή $1,000 την εβδομάδα, παρακαλώ. Αργότερα ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει τις όποιες οικονομικές δυσκολίες ήθελε να δοκιμάσει στον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως σεναριογράφος χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το 1939 ξεκίνησε το πέμπτο μυθιστόρημά του, The Love of the Last Icon, βασισμένο στη ζωή του στελέχους Irving Thalberg και μια προσπάθεια προσέγγισης του κόσμου του Hollywood και περιγραφής του αμερικανικού ονείρου.

Η ορχήστρα του Benny Goodman συντρόφευσε την Mildred Bailey, φίλες και φίλοι, στο I Thought About You, τον Mercer και Van Housen, με μεγάλη επιτυχία του 1939. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν το μουσικό μας διάλειμμα, The Love of the Last Icon, έμεινε ημιτελές, αλλά εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, έπειτα από σχετική επιμέλεια των σημειώσεων του Fitzgerald από τον φίλο του, τον Edmund Wilson. Την ίδια περίοδο αποξενώθηκε από την Zelda, η οποία συνέχισε να ζει σε ιδρύματα. Και όπως είπαμε, εκείνος ήδη είχε συνδεθεί με την δημοσιογράφο Σίλα Γκρέχαμ. Σταμάτησε να πίνει, η αλήθεια είναι, και εργάστηκε με ζήλο στο τελευταίο του μυθιστόρημα. Τέλη Ιούλη ολοκλήρωσε το Κοσμοπόλιταν. Ήταν και το Κοσμοπόλιταν ήταν το τελευταίο του σενάριο για το Hollywood, το οποίο, αν και δεν γυρίστηκε σε ταινία, αναθεωρήθηκε μετά το θάνατό του και κρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα σενάρια που έχει δει ποτέ ο αμερικάνικος κινηματογράφος. Ο Fitzgerald, φίλες και φίλοι, υπήρξε αλκοολικός ήδη από νεαρή ηλικία, ενώ κατά την δεκαετία του 20 ο προσωπικός του μύθος ήταν συνδεδεμένος με την ιδιότητα αυτή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του, ειδικά κατά τα τέλη της δεκαετίας του 30. Το 40 επέστη δύο καρδιακές προσβολές. Η τελευταία, στις 21 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, προκάλεσε και τον θάνατό του σε ηλικία 44 χρόνων. Έσβησε στα χέρια του πραγματικού του έρωτα, τη Σίλα Γκρέαμ. Τον θάψανε στο Ρόγκβιλ, εκεί που θαύτηκε και η Τζέλτα Fitzgerald, δίπλα του το 1947. Μπερδεμένος μια ολάκερη ζωή, παρόλο που είχε όλα τα προσόντα και ακόμη πιο πολλά, ποτέ του δεν υπήρξε περήφανος για το σύνολο του έργου του. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακροβασία του ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τον προσδιορισμό από τους άλλους. Ενώ με καθυστέρηση και μετά από μια σειρά σπασμωδικών συγγραφικών κινήσεων έμελε να αντιληφθεί πως, προσέξτε, η σπαρακτική στιγμή που συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα αξίζεις σηματοδοτεί την ακόμη πιο σπαρακτική στιγμή κατά την οποία παίρνεις λιγότερα και από όσα με τα οποία συμβιβάστηκες. Είναι όντως σπαρακτική η στιγμή που οι συνθήκες ή οι άνθρωποι μας καλούν να συμβιβαστούμε με έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον οποίο ζούσαμε ως τη στιγμή της αποδοχής του συμβολέου μας. Διότι εκεί τελειώνουν όλα, αργά και βασανιστικά, αλλά τελειώνουν. How deep is the ocean είναι και το τελευταίο μας τραγούδι. Το Irving Berlin, η ορχήστρα του Paul Whiteman, συντροφεύει τον Jack Fulton. Για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, όπου βρίσκεται η Αμερικανο-Βρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο, το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς κατά της βάσης Diego Garcia. Ο ένας βαλιστικός πυράβλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε να αναχαιτιστεί με πυράβλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο μεταξύ, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της Ομάδας τον 20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση. Δεν έχει αποφασίσει ο Πούτιν αν θα μεταβεί, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου Προέδρου, Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρωσία όμως ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουνς κατά Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα, αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό τα συγκεκριμένα σχέδια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε κέντρο εφοδιαστικής στην Οδυσσό, σε χώρο αποθήκευσης ντρόουνς στο Νόβι Μπίλαρι και σε φορτηγό πλοίο το οποίο κατευθυνόταν προς την Οδυσσό. Στη Νέα Υόρκη τώρα η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις ΗΠΑ ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Μετά τη σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας από το Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πρέπει να συνυπάρξουν ειρηνικά, υπογράμμισε, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Είπε πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό τον ανθρώπινο έλεγχο. Πάνω από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί μέσω της ιστοσελίδας gov.gr σε Έλληνες πολίτες από τις στρατιωτικές σχολές, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επισημαίνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για επιστράτευση. Η μαζική αποστολή τους εντάσσεται στην επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων και στην ακριβή χαρτογράφηση του έμψυχου δυναμικού της εφεδρείας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του θεσμού. μετά το θάνατο Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Σωρία καταγγελιών γίνονται και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Στη δικαιοσύνη έφτασε περίπτωση εταιρείας που διαφήμιζε υπηρεσίες χωρίς εξειδικευμένο γιατρό. Γιατροί χωρίς ειδικότητα και συνταξιούχοι προχωρούσαν σε παράτυπες ιατρικές πράξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά επιστημονικές αποδείξεις για τις ιατρικές πράξεις και τους εξοπλισμούς ιατρίων όλων των ειδικοτήτων. Έλεγχοι σε εξέλιξη είναι σε κέντρα υγείας για παραπλανητικές διαφημίσεις και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο χώρος της ψυχικής υγείας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδος. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε άνετα τη Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Open της Σιγκαπούρης. Επόμενη αντίπαλος για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η Τάλια Γκίμψον από την Αυστραλία. Στην πρόγνωση του χερού αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα αυτής της εκπομπής, και ελπίζουμε και εσάς στα μηνύματα και στην ακρόαση 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να το κοινοποιήσουμε, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, που είστε αυτή την ώρα, τι αντιμετωπίζετε, τι βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, να κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Βγαίνει πριν από μένα ο Θανάσης Βικόπουλος και λέει για Σκοτ Φιτζέραλντ και καλλιτεχνικά πράγματα, και τα λέει και με λέει κάτι random ονόματα με έναν τρόπο που είναι σαν να τα, πρέπει να τα ξέρεις εσύ, πρέπει να τα γνωρίζεις, σαν να σου μιλάει ας πούμε για το γείτονα. Εδώ βγήκες απ' έξω ας πούμε και είδες το Σκοτ Φιτζέραλντ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα κάνω την επανάστασή μου και θα σας μιλήσω για τον Πέτερ Καλφαμπερζέ, Ρώσο κοσμηματοπόλη, γνωστό από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Εντάξει, όχι, μην ξεφύγουμε. Παιδιά, κλείνω περιφερειακός. Αυτά θα σας πω εγώ. Σιγά μην σας έλεγα τώρα Φαμπερζέ και τέτοια. Ποιος είναι αυτός? Τυχαία τον πέταξε μπροστά μου και τον είπα. Δεν θα φάμε τη δουλειά του Θανάση. Για να ξέρετε λοιπόν, σε λίγη ώρα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο περιφερειακό και από τις 11 το βράδυ μέχρι το πρωί αύριο στις 5 θα κλείσει και στα δύο ρεύματα το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχετε το νου σας, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Όσοι δεν κυκλοφορείτε και βρίσκεστε στα σπίτι, σε λίγη ώρα, 21:45, η Εθνική ρίχνεται στη μάχη για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Ίσως τη μόνη αντίπαλο στα μέτρα μας σε αυτόν τον όμιλο και με την οποία θα είχαμε κάποιες ελπίδες να πάρουμε θετικά αποτελέσματα, καθώς οι άλλες δύο είναι Γερμανία και Ολλανδία, σε ανασύνταξη και οι δύο.

Νωρίτερα ακούσατε την Τόνια Σουφλέρη να σας λέει ότι στο mural που έφτιαξε ο Χαγιάτε, γνωστός και ως Ηλίας Στήλος στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγες μέρες, ως φόρο τιμής για τον τραγουδιστή που έφυγε τόσο άδικα, πλήθος κόσμου αφήνουν κεριά και λουλούδια εκεί από το γήπεδο του Φίνικα, κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, επισκέπτες, διάφοροι περαστικοί, αποτείουν φόρο τιμή στον καλλιτέχνη που τόσο πολύ συγκίνησε με τον χαμό του. Και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, έγραψε νωρίτερα, όταν ξεκίνησα να φτιάχνω αυτό το mural του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη για τον άδικο χαμό του, ήθελα απλώς να τιμήσω τη μνήμη του. Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα, με τις δικές σας καταθέσεις ψυχής, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τα σημειώματα και τα αφιερώματα δείχνουν ότι στις δύσκολες στιγμές γινόμαστε ένα. Σας ευχαριστώ που ομορφαίνετε τον πόνο με την ανθρωπιά σας. Είναι χαρακτηριστική η ανάρτησή του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ο πόνος κάτι που μας ενώνει, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που τελικά, όπως φαίνεται, τον αγαπούσε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν να πούν κάτι αρνητικό. Δεν είναι τυχαίο το πάνδημο αυτό αντίο.

και θα πάμε στη Χαλκιδική. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, όπως και η Κωνσταντίνα, σε αυτόν τον αριθμό, στο Viber, τα μηνύματά σας. Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Σήμερα ο Νίκος Πιτζιακίδης ήταν εκεί για την εκπομπή Περίμετρος, τη μεταμόρφωση Χαλκιδικής λοιπόν, εκεί όπου συντελείται ένα μικρό θαύμα. Και αυτό γιατί, καταρχάς, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είναι πάρα πολλοί από αυτούς, αρκετοί μάλλον, όχι πάρα πολλοί, να μην υπερβάλλουμε, τρίτεκνοι και άνω. Δηλαδή τη στιγμή που άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, εκεί υπάρχουν οικογένειες με τρία και πλέον παιδιά. Επίσης, εδώ και λίγα χρόνια, μια οικογένεια πολυτέκνων με 12 παιδιά μετακόμισε από την Αθήνα στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, γιατί είχε έρθει για διακοπές, τους άρεσε ο τόπος και αποφάσισε να μείνει εκεί. Και ακολούθησαν άλλες 10 οικογένειες πολυτέκνων, τις οποίες συμπαρέσυρε η πρώτη, καθώς έκαναν παρέα μεταξύ τους στην Αθήνα και λέγε, ήρθαν διακοπές, τους άρεσε και αυτούς, και έτσι 10 οικογένειες πολυτέκνων έχουν μετακομίσει στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής και ζουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Το δε δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο κινδύνευε να κλείσει γιατί δεν είχε μαθητές, πλέον είναι πενταθέσιο, αριθμεί 72 μαθητές και χρειάζεται επιπλέον σχολικές αίθουσες για να φιλοξενήσει τους μαθητές που είναι πλέον υπεράριθμοι σε σχέση με το σχολικό κτίριο. Αυτές είναι οι ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρωτοβουλία για την Κύπρο στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στον ΟΗΕ, στην ατζέντα και η ενέργεια. Δημοσιονομική πολιτική επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγαλειώδης υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Για το πετρέλαιο κίνησης καταγράφεται μείωση κατά 7 λεπτά το λίτρο στις τιμές διελιστηρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώστε άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανασάνουν οι πολίτες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Στο νοσοκομείο Βόλου ξέχασαν μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή χειρουργικό εργαλείο. Έγινε δεύτερη επέμβαση για να αφαιρεθεί. Διατάχθηκε δε και συμπληρωματική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες. Η θάλασσα καταπίνει την ακτογραμμή από νέους επιβάτες έως Περαία. Αντίθετα, προς την Αγία Τριάδα παρατηρείται πλεόνασμα άμμου. Άμεσα μέτρα ζητούν οι τοπικοί φορείς. Αυτοκίνητο ανετράβει στη Χαλκιδική. Διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό. Πολίτες αφήνουν κεράκια, λουλούδια και σημειώματα στην τοιχογραφία του Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα. 693-00-78-228 ο αριθμός Viber. Η Εθνική, όπως είπαμε, σε λίγη ώρα ρίχνεται στη μάχη κόντρα στη Σερβία και η ενδεκάδα είναι Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας, για πρώτη φορά βασικός, και Παυλίδης. Θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον στην αρχή, για να σας ενημερώσουμε και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ μπάσκετ για να δούμε μια συνέντευξη του Ιταλού προπονητή, του Ανδρέα Τρινκέρι, σε σερβικό μέσο ενημέρωσης. Όπως είπε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο και αφοσίωση για να έρθουν τίτλοι στην ομάδα. Έκανε σύγκριση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτίζαν.

ήταν οι οποίοι είναι αδελφομένοι οι ομάδες, οι οργανωμένοι φιλαθλοί και των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή. Όταν ήμουν στην Παρτίζαν εγώ, που είναι αρκετά μακρινή, τόνισε ο Τρινκέρι. Μίλησε για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, που είναι ένας διοικητικός ηγέτης, όπως είπε, που έχει όραμα και ξέρει τι είναι οι επιχειρήσεις. Δεν ξέρει βέβαια πολλά για τον μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει, είναι σπουδαίος επιχειρηματίας. Και όταν ρωτήθηκε για να προβλέψει αν και πότε θα αγωνίζεται στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ, απάντησε: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα». Αυτή είναι μια ερώτηση για τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά από αυτή την αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα έχει δυναμώσει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Καλάθι ο Τρινκέρι, λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος από την αρχή της περίοδου. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά, προχθές που είχε ανοιχτή προπόνηση ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τον Αριστοτέλη Μιστακίδη να είναι χαμηλά στο αγωνιστικό χώρο κοντά στις κερκίδες, κοντά στο αγωνιστικό χώρο στις κερκίδες, και φωνάζει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ: «Το Χεζόνια πάρε πρόεδρε, τον Χεζόνια. Τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ, τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλεις εσύ». Τα εισιτήρια για το πήγαινε έλα εννοεί.

Και πάμε και στον Άρη στο μπάσκετ. Δημοσίευσε η ΚΑΕ Άρης τη νέα εικόνα του Αλεξανδρίου, τον Νικ Γκάλις Χολ, που απέκτησε καινούρια κερκίδα. Το μήνυμα που συνόδευε στην ανάρτηση ήταν: το σπίτι μας έγινε μεγαλύτερο. Και δεν είναι μόνο η καινούργια κερκίδα που έχει πάρει τη θέση της και τα φώτα LED που έχουν τοποθετεί περιμετρικά του γηπέδου, έχουν αντικατασταθεί και οι πολυθρόνες κοντά στο παρκέ, το οποίο έχει επίσης ανανεωθεί. Η εικόνα του γηπέδου είναι αισθητά διαφορετική σε σχέση με την περσινή σεζόν, με την έδρα του Αυτοκράτορα να εμφανίζεται πιο σύγχρονη και πιο αναβαθμισμένη. Ταυτόχρονα ο προπονητής του, Βασίλης Πανούλης, μιλώντας στο Sport 24, εξηγεί ότι δέχτηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, γιατί το project τον εξητάρει, θέλει να αφήσει, όπως είπε, κάτι που θα έχει αξία, θα μείνει και θα αναγεννήσει την ομάδα. Αυτό ήταν άλλωστε η πρόκληση, να αναγεννήσει τον Άρη και να τον οδηγήσει ξανά σε οδούς δόξας. Όπως είπε, θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του ίδιου μες στους μπασκετμπολίστες του Άρη και τα στοιχεία που επιθυμεί. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Άρη, στο μέγεθος και στις απαιτήσεις του συλλόγου, αλλά και στα όσα αντιλήφθηκε μέχρι τώρα για τον οργανισμό στον οποίο είναι προπονητής. Είπε τι περιμένει από τους παίκτες του, για την εικόνα που θέλει να έχει η ομάδα σε ένα χρόνο από σήμερα και για τον Νίκο Γκάλι, του οποίου η φανέλα βρίσκεται κρεμασμένη στην οροφή του γηπέδου και θα είναι πάνω από τους μπασκετμπολίστες του Άρη την ώρα του αγώνα. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Άρης, νομίζω ότι αυτοί οι δύο πλέον θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ, κοντράροντας, γιατί όχι, στα ίσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα και στον ανώνυμο ακροατή που έστειλε μήνυμα για να μας πει τι ωραία που είναι η εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 ο αριθμός του Viber, και όπως ακούσατε, επειδή ο καιρός θα χαλάσει από αύριο και το Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο, την Κυριακή φαίνεται ότι οι βροχές πηγαίνουν πιο ανατολικά, θα μας έρθουν από δυτικά. Το Σάββατο θα μας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή θα πάνε πιο ανατολικά. Έχουμε και μια αλλαγή ημερομηνίας λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία. Ανακοινώθηκε ότι το Oktoberfest που γίνεται στη Γερμανική σχολή είναι όπως αυτό που γίνεται κανονικά στη Γερμανία, γίνεται όμως στη Γερμανική σχολή. Μικρότερο σε μέγεθος, αλλά και πάλι προσωπική κόσμου. Ήταν προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση, μεταφέρεται, το πρόγραμμα παραμένει ίδιο. Θα γιορτάσουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο σχολείο μας, στη Γερμανική σχολή λοιπόν. Λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία, μεταφέρουμε τη γιορτή κατά μία εβδομάδα για να την απολαύσουμε με ασφάλεια και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 11 η ώρα με... δεν μπορώ να τα προφέρω με την καμία, είναι ήδη γερμανικών λουκάνικων, γερμανικές μπύρες, παιδική ψυχαγωγία, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ξεναγήσεις από τη μία το μεσημέρι και μετά, και στις 6 γίνεται η επίσημη έναρξη με το παραδοσιακό άνοιγμα του βαρελιού μπύρας. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε, όσοι προγραμματίζετε να πάτε το Σάββατο, δεν θα πάτε, θα πάτε το επόμενο Σάββατο, αλλάξτε την ημερομηνία. Γενικά έχετε το νου σας το Σαββατοκύριακο, γιατί ειδικά το Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές και κατά τόπους έντονες ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, αν και εδώ λόγω των ανέμων έχουμε τον βροχοδιώκτη, το Σάββατο φαίνεται ότι δεν θα το αποφύγουμε και θα δούμε και μια βροχή, χρειάζεται.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούργκας στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοιτησή στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Επιβεβαιώνεται και η απαγόρευση της μπούργκας, όπως και υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύναση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμων Αττικής. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζονοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Η εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 10 ανέρχονται οι νεκροί στρατιώτες από την ευνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθήκων κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία θάλασσα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως και τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φανηλιάκο αυτή τη φορά στη ραδιοσκηνοθεσία για την επόμενη ώρα. Και μιας και λέγαμε για βροχές, έχουμε επίσημα στοιχεία από το meteo.gr σε συνδυασμό με δεδομένα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, στα οποία φαίνεται ποια είναι η πόλη της Ελλάδας η οποία είναι η πιο βροχερή. Δεν είναι και Λονδίνο εδώ που τα λέμε, αλλά είναι η πόλη της Ελλάδας που δέχεται περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, μπορεί η Κέρκυρα να είναι πανέμορφη το καλοκαίρι, αλλά από το φθινόπωρο και μετά δέχεται τις περισσότερες βροχές από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η μέση ετήσια βροχόπτωση λοιπόν στο νησί των Φεάκων φτάνει τα 1087 εκατοστά. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 83 μέρες το χρόνο με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm. Και η διαφορά είναι εντυπωσιακή ανάμεσα στις εποχές. Νοέμβριο και Δεκέμβριο πέφτουν τα περισσότερες βροχές. Τον Ιούλιο οι βροχές είναι ελάχιστες. Ωστόσο, τα Ιωάννινα έχουν λιγότερα χιλιοστά, μόλις 8 από το συνολικό όγκο βροχής που πέφτει στην Κέρκυρα και είναι στη δεύτερη θέση, φτάνουν τα 1079 χιλιοστά. Ωστόσο, η πόλη της Ηπείρου έχει περισσότερες μέρες βροχής το χρόνο. Καταγράφονται 96 ημέρες τον χρόνο στις οποίες βρέχει. Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι και δύο οι πιο βροχεροί μήνες, 165 και 172 χιλιοστά βροχής. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα στα Ιωάννινα, έχει καταγραφεί ετήσιο αθροιστικό ύψος ιετού 1724,6 γραμμάρια το 2010. Είναι ρεκόρ για μια χρονιά. Από εκεί και πέρα, Ζάκυνθος, Καλαμάτα, οι επόμενες πιο βροχερές πόλεις στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τα στοιχεία ακολουθούν η Σάμος, η Μεθόνη, η Πάτρα, η Σούδα, τα Κύθυρα και το Ηράκλειο. Όπως βλέπετε, ούτε πλην των Ιωαννίνων, μια πόλη πάνω από εδώ, από εμάς, Βόρεια Ελλάδα.

Ένα ελληνικό χωριό είναι ένα ανάμεσα, ένα από τα πιο 10 πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης. Πρόκειται για τον Ιμφαίο της Φλόρινας. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει. Είναι πανέμορφο. Όποιοι έχουν πάει, ξέρουν. Είναι χτισμένο στις πλαγιές του Βίτσι. Είναι 1350 μέτρα ψηλά. Μοιάζει με περισσότερο με ορεινό χωριό της κεντρικής Ευρώπης. Πέτρα, ξύλο, σκούρες στέγες, καλντερίμια, πυκνά δάση γύρω από τον οικισμό. Ήταν γνωστό στα παλιότερα ως Νέβεσκα. Έχει βαθιές ρίζες στη βλάχικη παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία και γνώρισε οικονομική και εμπορική ανάπτυξη τα παλιότερα χρόνια. Άλλωστε τα μεγάλα πέτρινα αρχοντικά που συναντά κανείς σήμερα δεν χτίστηκαν για να δημιουργήσουν ένα όμορφο οικισμό, απλώς αντικατοπτρίζουν τον πλούτο μιας κοινωνίας εμπόρων και τεχνητών που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή και είχαν αποκτήσει οικονομική δύναμη. Ζούσαν περισσότερες από 100 οικογένειες στο χωριό Χρυσοχώων και Άργυρο Χρυσοχώων. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία, δεν χρειάζεται να πας για να δεις αξιοθέατα. Το ίδιο το χωριό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το αξιοθέατο. Και επίσης, πέρα από το χωριό, υπάρχει και ένας άλλος λόγος το οποίο είναι γνωστό. Βρίσκεται το κέντρο προστασίας Αρκούδας του Αρκτούρου, μέσα σε μια περιφραγμένη έκταση φυσικού δάσους οξιάς περίπου 50 στρεμάτων. Εκεί φιλοξενούνται αρκούδες που λόγω τραυματισμού ή άλλων συνθήκων δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι η φιλοσοφία του Αρκτούρου η επανένταξη. Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, παραμένουν στο καταφύγιο οι αρκούδες. Είναι ένα χωριό που ιδίως με τα πρώτα χιόνια γίνεται πόλος έλξης για όλους τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας.

ξεκίνησε πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague απέναντι στην Παρί. 13-7 το σκορ, πρεμιέρες. Και ακολουθεί και ο Ολυμπιακός στις 21:30 με την Μπασκόνια αντιμέτωπος, πρεμιέρα για αυτός. Βέβαια το μεγάλο γεγονός της βραδιάς είναι η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 21:45. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Μεγαλειώδης υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις ΗΠΑ, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν, εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά. 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Στις 30 Σεπτεμβρίου είναι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Σε μια διαφορετική κατεύθυνση, οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στη μεταμόρφωση Χαλκιδική στο χωριό των Πολύτεκνων, οικογενειών δεν χωρούν στο σχολείο τα παιδιά. Είναι πενταθέσιο και έχει 75 μαθητές. Στο χωριό έχουν μετακομίσει τα τελευταία χρόνια άλλες 10 πολύτεκνες οικογένειες, με αποτέλεσμα το σχολείο που κινδύνευε να κλείσει να χρειάζεται πλέον νέες αίθουσες. Με προκάτ δίνεται προσωρινή λύση. Στην Παχυσαρκία αποδίδονται 278.000 θάνατοι και 8 εκατομμύρια χαμένα έτη υγιού ζωής σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και πάμε στη Ρόδο να δούμε μια διάρρηξη που καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκαλώντας άκρατο γέλιο. Και αυτό γιατί ο διαρρήκτης γύρω στις 4 τα ξημερώματα πλησίασε την είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά τη ζαμαρία. Όπως φαίνεται λοιπόν στο βίντεο, ο κακοποιός πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει με τα κομμάτια να πέφτουν πάνω του. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, το τζάμι ήταν χοντρό, δεκάρι το χαρακτηρίζει, θα μπορούσε να τον αποκεφαλίσει. Ωστόσο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ατάραχος αφού γλίτωσε από τα κομμάτια των γυαλιών ο διαρρήκτης, μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται στο ταμείο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει και ένα σάντουιτς στο χέρι και τρώει εκείνη την ώρα που πάει στο ταμείο. Φτάνει στο ταμείο, δαγκώνοντας το σάντουιτς, προσπαθεί με το ένα χέρι να ανοίξει το συρτάρι, το ταρακουνάει, τελικά διαπιστώνει ότι το συρτάρι είναι ξεκλείδωτο. Και τζάμπα ταρακουνούσε την ταμιακή, ανοίγει λοιπόν το συρτάρι και ενώ συνεχίζει να τρώει, γιατί να αφήσει το σάντουιτς λοιπόν, παίρνει τα χαρτονομίσματα. Παίρνει και κάποια κέρματα. Τελικά, επειδή έχει μόνο ένα χέρι, αφήνει τα χαρτονομίσματα στο τέτοιο και παίρνει μόνο τα κέρματα στο χέρι. Και φεύγει με το σάντουιτς και τα κέρματα. Το σάντουιτς όμως στο χέρι. Βγαίνοντας από το κατάστημα, ανάβει τσιγάρο, σίγουρος ότι έγινε δουλειά, αλλά βλέπει ότι κρατάει τα κέρματα μόνο. Και επιστρέφει στο κατάστημα, αφήνει τα κέρματα, παίρνει τα χαρτονομίσματα, αλλά ξέχασε το σάντουιτς. Και έφυγε νηστικός. Αλλά πήρε τα χαρτονομίσματα, θα μπορούσε να πάρει άλλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη και σήμερα με τον 102 και στην Ιωάννα που μιλάει για ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφία, τα μηνύματα 693-00-78-228, αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και δεν ξέρω αν βλέπετε το Greece Next Top Model, ούτε εγώ το βλέπω, αλλά έπεσε το μάτι μου σε μια ανάρτηση και έμεινε εκεί καθώς πήγε να διαγωνιστεί σε αυτό το διαγωνισμό που από ό,τι κατάλαβα είναι για το επόμενο μοντέλο της Ελλάδας, το καλύτερο μοντέλο, δεν ξέρω τι κερδίζει και ο κάθε διαγωνιζόμενος. Πήγε να διαγωνιστεί ένα παλικάρι, ο Στόγιαν, με καταγωγή από τον πατέρα του από την Αλβανία και από τη μητέρα του από τη Ρουμανία και την Αρμενία. Αποκάλυψε λοιπόν ο Στόγιαν τα θέλω του και το ποιόν του. Εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, οι κριτές σχολίασαν το μαύρισμά του και όταν τον ρώτησαν από πού το απέκτησε, αυτός τους είπε από πού το απέκτησε. Εργάζεται, λέει, στην οικοδομή, αλλά και σε γραφείο τελετών. Και εντάξει, του λένε στην οικοδομή, οκ, okay, λέει, λογικό να έχει γραφείο τελετών, πώς γίνεται αυτό, λέει. Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, τους τάφους σκάβω. Οπότε σοκαρίστηκαν λίγο οι κριτές γιατί έσκαβε τους τάφους. Είναι μια δουλειά και αυτή κάποιος πρέπει να την κάνει. Και μάλιστα περιέγραψε και πόση ώρα του παίρνει και πόσο χώμα πρέπει να βγάλει και πόσο πρέπει να είναι το μέγεθος. Οπότε ο άνθρωπος έβγαζε έντιμα και τίμια το ψωμί του. Παρά την αυτοπεποίθησή του όμως και το ωραίο στυλάκι του, 5 όχι πήρε, λέει. Τι σημαίνει αυτό, ότι 5 από την Κριτική Επιτροπή μάλλον το αρνήθηκαν τη συνέχεια και ο ίδιος πάντως δεν έχασε ούτε το χαμόγελο ούτε τίποτα. Του χρόνου, λέει, θα ξανάρθω και θα είμαι πιο προετοιμασμένος, έτοιμος λοιπόν να γίνει το επόμενο Top Model της Ελλάδας.

Με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, βλέπω μόλις ότι η Σερβία έκανε το 1-0 μόλις το 4ο λεπτό εναντίον της Ελλάδας και νομίζω είδα καλά Ζιβκοβίτς ή όχι, όχι, λάθος, είδα Ζιβκοβίτς σκόρερ. Δεν ξέρω αν είδα σωστά, νομίζω ναι, Αντρίγια Ζιβκοβίτς του ΠΑΟΚ είναι αυτός που πανηγυρίζει. Μόλις το 3ο λεπτό, οι Σέρβοι, στο 4ο λεπτό, οι Σέρβοι κάνουν το 1-0, μια επίθεση από τα αριστερά όπως ανεβαίνουν. Ο Μαξίμοβιτς είναι το γκολ, ο σέντρο ο Ζιβκοβιτς, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, ναι. Σε κάθε περίπτωση, 1-0 και γίνεται λίγο δύσκολο το έργο μας σε αυτούς τους ομίλους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο αγώνας και κυρίως αυτός ο όμιλος. Ένας όμιλος δύσκολος όπως σας είπαμε, καθώς έχουμε Ζιβκοβιτς τον γκολ. Λάθος έκανα εδώ που διάβαζα ένα site, Ζιβκοβιτς. Ο θετικός του ΠΑΟΚ λοιπόν το 0-1 και να η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το 1-1. Δοκάρι, απίθανο, εντάξει. Θα δούμε ματσάρα, νομίζω όσοι είστε καρέτσας, ήταν δοκάρι. Στην εμπόση της επόμενη επίθεση. Και σας έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή της εργασίας της 81ης Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη επανήλθε και πάλι στην επικαιρότητα ένα βίντεο που αφορά 2 χρόνια πριν πάλι μια Γενική Συνέλευση, όταν ο τότε επικεφαλής του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου της ΑΕΤΙΣ Edgar Leblanc Fils, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ, έγινε viral. Ενώ απίφθινε μια παθιασμένη έκκληση για παγκόσμια αλληλεγγύη, λοιπόν, καλώντας τις χώρες να ενωθούν και να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική προσπάθεια για τη χώρα του, ο μεταβατικός πρόεδρος της ΑΕΤΙΣ πήγε να πιει νερό και αντί να σηκώσει το ποτήρι, σήκωσε την κανάτα ολόκληρη. Και ο κακομοίρης όχι μόνο δεν κατάφερε να πιει από την κανάτα, αλλά του φύγε η κανάτα και έγινε μουσκεμα ολόκληρος. Κυκλοφορεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο και με τους χρήστες να λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον ΟΗΕ. 2 χρόνια μετά, κανένας δεν θυμάται το περιεχόμενο της ομιλίας. Όλοι θυμούνται το βίντεο που βράχει ο κακομοίρης.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και στη συνέχεια ως τα μεσάνυχτα συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταχύ Περτογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκα στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζωνοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Για εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο γραφείων, σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατασβέσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρήχαν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε απόψε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού, ενός λιμανιού στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Το Γιαμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς. Ο Μακρόν δεν αποκλεί απόπειρα επίθεσης με ντρόουν. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το

0: Μέρη θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

26 ώρες για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ένα συννεφιασμένο Σαββατοκύριακο, φθινοπορεινό, με αεράκι και σποραδικές βροχές. Μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή θα είναι μια χαρά ημέρα. Τέλειο για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Μέχρι τότε όμως έχουμε εκπομπή, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας ή όπου σας βολεύει. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αν σας έρθει να μας στείλετε μήνυμα, παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στέλνετε στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Ξεκινάμε.

Αυτή την ώρα αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για το National League απέναντι στη Σερβία. Είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Δέχτηκε ένα γρήγορο γκολ στο 4ο λεπτό, ένα αφελέστατο γκολ. Δεν είχαν πάρει καν θέση αμυντική μέσα στην μικρή περιοχή και δεχτήκαμε το γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Έχουμε κάνει αρκετές ευκαιρίες, 3-4 ευκαιρίες. Έχουμε και ένα δοκάρι με τον Καρέτσα. Παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχει έρθει το γκολ και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν έρθει γρήγορα θα αλλάξει και η ψυχολογία της ομάδας. Οπότε όλη μας τη θετική ενέργεια τη στέλνουμε αυτή τη στιγμή στους ποδοσφαιριστές μας για να έρθει γρήγορα το γκολ και να ηρεμήσουμε. Πάμε στον πιο γκαφατζή διαρρήκτη της χώρας για φέτος. Στη Ρόδο ήτανε. Πήγε σε ένα μαγαζί, έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, έψαξε

σκοτάρια, ταμιακές μηχανές, βρήκε όσα χρήματα χρειαζόταν. Κάποια στιγμή είδε ένα σάντουιτς, το άνοιξε, το δάγκωσε και έπαθε σοκ. Άρχισε να το τρώει με μανία. Βγήκε έξω σαν Μερακλής που ήταν να κάνει και ένα τσιγάρο, αλλά συνειδητοποίησε ότι ξέχασε τα χρήματα. Μετά από αρκετή ώρα γύρισε να πάρει ξανά τα χρήματα και έτσι μας χάρισε ένα καταπληκτικό πλάνο στις κάμερες ασφαλείας και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την αστυνομία.

Πάντως, από τα μηνύματα που παίρνω, αρκετά συχνά μου γράφετε ότι μας ακούτε μαζί με τα παιδιά σας. Αν ήταν όλοι σαν τους ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, δεν θα είχαμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Συγχαρητήρια, παιδιά, που κάνατε οικογένεια, να μεγαλώσουν και να τα χαρείτε. Η Δέσποινα παραπονιέται ότι αυτός ο κόσμος έχει φτιαχτεί, λέει, για τους άντρες. Κάθε μέρα έχει και από ένα παιχνίδι, από όλα τα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχει φτιαχτεί έτσι, λέει, ο κόσμος για να βλέπετε συνέχεια τηλεόραση. Δέσποινα μου, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά εμείς παλέψαμε για αυτή την κατάσταση. Έχουμε αφιερώσει ώρες μπροστά από την τηλεόραση, έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά σε εισιτήρια για τα γήπεδα. Εσείς τι κάνατε για να βλέπετε αυτά που θέλετε να βλέπετε στην τηλεόραση? Δώσαμε αγώνα πραγματικά όλοι οι άντρες αυτού του πλανήτη για να έχει συνέχεια κάθε μέρα ποδόσφαιρο. Πάμε στα ευχάριστα, γιατί θα δούμε αν θα είναι ευχάριστα ή θα δούμε πόσο ευχάριστα θα είναι. Φυσικά, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τους πάντες στη χώρα μας είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Μέση τιμή είναι κοντά στα 2,2, θα βρείτε τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων. Αρκετά αυξημένο το κόστος, ειδικά για ανθρώπους που το χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για την εργασία τους. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ελάφρυνση στη βενζίνη θα είναι κοντά στο 0,10-0,15, αλλά κάντε υπομονή, μπορεί να έχουμε και μια ακόμη πιο ευχάριστη έκπληξη. Γιατί θα ανακοινωθούν τότε? Γιατί θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο τα μέτρα, δεν θα είναι για πάντα, και θα, λόγω της υψηλής μεταβλητικότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει και να πέσουν ξαφνικά οι τιμές, όπως έγινε χθες που είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και ξαφνικά έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Βγήκε μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε μπορεί να σας καταστρέψουμε, ανέβηκε το πετρέλαιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτές οι τιμές έχουν μεγάλη μεταβλητικότητα από ώρα σε ώρα, έτσι, ούτε καν από μέρα σε μέρα, γι' αυτό λοιπόν θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, για τη βενζίνη, θα μάθουμε πώς θα ανακουφιστούμε, η τσέπη μας κυρίως, και στις 14 Οκτωβρίου, αυτό που καίει κυρίως τους περισσότερους, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ο καιρός αρχίζει και κρυώνει και έρχεται η ώρα να γεμίσουμε τα... τι γεμίζουμε, τους καυστήρες γεμίζουμε.

Ο Σέρβος τερματοφύλακας κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Έχει πιάσει τα άπιαστα. Μέσα σε ένα ημίχρονο έχει κάνει 5 πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Καρότο και μαστίγιο μας έχουν οι Μεγάλοι Βρετανοί όσον αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Χθες μας έλεγαν ότι η κουβέντα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Σήμερα εκπρόσωπος τύπου από το Βρετανικό Μουσείο μας λέει ότι υπάρχει αμετάβλητη η διάθεσή μας για μια συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πλέον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ δεν εμπλέκομαι, θα τα βρει η ελληνική πλευρά με το Βρετανικό Μουσείο. Και η ζωή συνεχίζεται. Είναι ζήτημα βασικό, το ζητάει η ελληνική πλευρά και είναι δίκαιο αίτημα. Μαζί με εμάς αρκετές χώρες της Ευρώπης είναι στο πλευρό μας. Πρέπει να γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα σε εμάς. Εδώ που ανήκουν δηλαδή. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξή του ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Με αποχωρήσεις πολλών αντιπροσωπιών και αποδοκιμασίες, η άνοδος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο βήμα του συνεδρίου του ΟΗΕ, διαδηλώσεις έξω από το κτίριο. Αναφερόμενος στην Ταχεράνη, είπε στην ομιλία του ότι το Ισραήλ εμπόδισε την παγκόσμια πυρηνική απειλή του Ιράν. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Πολεμικά μετώπατα, Ιβάν Δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Σημαντικό να χαμηλώσει η ένταση που δεν ανεβάσαμε εμείς, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις δηλώσεις Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο. Το 60% των εισιτήριων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Διασώθηκαν 29 μετανάστες στη Ρόδο, συνελήθησαν δύο διακινητές. Σε εστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στον ορμοπέδι της Σίμης, εντοπίστηκαν άλλοι 11 μετανάστες που είχαν καταβάλει 7.000 ευρώ καθένας. Νεκρός 24χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας Πρέβεζας. 17χρονος Ιάπωνας Colin Vittis έγραψε ιστορία καθώς αναδείχθηκε νικητής με χρόνο 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα πρόστιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με το θρυλικό στριπτής της Kim Basinger στο 9,5 εβδομάδες και τώρα σκεφτόμουν αν ένας οδηγός ταξί έχει ακούει 102 και έμπαινε αυτό το τραγούδι, θα είναι λίγο η ατμόσφαιρα περίεργη μέσα στο ταξί, αν έχει πελάτη εννοώ. Γι' αυτό θα πρέπει να τα σκέφτομαι αυτά, να τα λαμβάνω υπόψη μου όταν επιλέγω τραγούδια. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί ποτέ ποια είναι η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδας? Στο μυαλό σας φαντάζομαι θα είχατε περισσότερο την Ήπειρο, τα Ιωάννινα. Είστε κοντά, αλλά η πιο βροχερή πόλη στη χώρα μας είναι η Κέρκυρα. Κονταροχτυπήθηκαν με τα Ιωάννινα, βγήκε πρώτη η Κέρκυρα με μέση ετήσια βροχόπτωση τα 1087 χιλιοστά, ενώ τα Ιωάννινα ακολούθησαν με 1079 χιλιοστά, ελάχιστα δηλαδή, λίγο πιο κάτω. Τα Ιωάννινα είχαν περισσότερες βροχερές μέρες, περίπου 96 μέρες το χρόνο, ενώ η Κέρκυρα 83, και όμως έπεσε περισσότερο νερό. Και τις προάλλες που είπαμε ότι θα βρέξει, στην Κέρκυρα είχε πάρα πολύ βροχή και πολλούς υδροστρόβιλους. Φέτος γενικά το Ιόνιο δέχτηκε αρκετό νερό. Και πάμε και στο Θεσσαλία Pass και στο Εύρος Pass που άνοιξαν σήμερα η διάθεσή τους. Μπορείτε να πάρετε, να δηλώσετε συμμετοχή δηλαδή. Από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο vouchers.gov.gr. 200 ευρώ για τη Θεσσαλία, 250 ευρώ για τον Εύρο. Πολύ εύκολη διαδικασία. Αν θέλετε να πάτε κάπου και χρειάζεστε μια οικονομική ενίσχυση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μπαίνετε, δίνετε τα στοιχεία σας, περιμένετε να βγουν τα αποτελέσματα και αν είστε τυχεροί, φεύγετε, φτιάχνετε βαλίτσες και φεύγετε. Είναι δύο οι περίοδοι που μπορείτε να πάτε. Είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

Θα διαφωνήσω με τον φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη, που λέει τι να τα κάνω τα λεφτά για να πάω στον Εύρο. Να μας δώσουν, λέει, λεφτά να πάμε στο εξωτερικό. Πρώτον, αυτό το μέτρο είναι για να στηρίξουμε κάποιες περιοχές της χώρας μας που είχαν κάποιες δύσκολες στιγμές, κυρίως με τη φωτιά και με προβλήματα στη Γεωργία. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτα ο Εύρος και η διαδρομή μέχρι τον Εύρο από το να πάτε πού. Πάτε και πληρώνετε 200 ευρώ για να κάνετε βαρκάδα στη Βενετία και χρειάζεστε 2 εβδομάδες για να φύγει η μυρωδιά από πάνω σας ή στο Σικουάνα που είναι μέσα στις βρωμιές, και δεν πάτε στο Δέλτα του Εύρου να κάνετε μια βαρκάδα που είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Το έχω κάνει και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μαγικές εικόνες, τόσο σε ζωικό όσο και σε φυτικό βασίλειο. Οπότε μην υποτιμούμε τόσο πολύ τον Εύρο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δείτε και κυρίως πολύ καλούς ανθρώπους να σας υποδεχτούν. Αν είστε από αυτούς που σας ενοχλεί ο θόρυβος και η πολλή φασαρία και δεν μπορείτε αυτούς που έχουν ανοιχτό το παράθυρο όταν οδηγούν και ακούγονται τα τραγούδια από το ραδιόφωνο, είτε είναι λαϊκά, είτε είναι rock, είτε hard rock, και σας εκνευρίζουν όλοι αυτοί, θα πάτε να ζήσετε στη Σιγκαπούρη. Και γιατί? Γιατί η Σιγκαπούρη πλέον τιμωρεί όλους αυτούς που οδηγούν και έχουν δυνατά τη μουσική. Αν είσαι οδηγός λεωφορείου και έχεις πολύ δυνατά τη μουσική, μπορείς να πληρώσεις μέχρι και 5.000 δολάρια Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει περίπου 3.500 ευρώ. Αν είσαι οδηγός ιδιωτικού αυτοκινητού, γιοταχή, και ανεβάσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου, αναλόγως την ένταση και τη διάρκεια που το κάνεις αυτό, μπορεί το πρόστιμο να φτάσει μέχρι και 1.000 ευρώ. Οπότε στη Σιγκαπούρη όλοι θα ακούνε χαμηλόφωνα τη μουσική που θέλουν, δεν θα ενοχλεί κανείς κανέναν. Σε κάποιες χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε η χορύπανση. Πρόσφατα διάβαζα ότι στο Μπαχρέιν και στο Μπρουνέι, με συγχωρείτε, στο Μπρουνέι είναι αδίκημα. Αν δηλαδή σε κάποιο σπίτι παράγεται τόσο πολύ θόρυβος που ενοχλούνται οι γείτονες, υπάρχει σύλληψη και υπάρχει και ποινή. Κάποιες χώρες τα σέβονται αυτά και τα προσέχουν. Εμείς που είμαστε λίγο πιο αλέγκροι, λίγο πιο έντονοι χαρακτήρες, δεν μπορώ να φανταστώ να λέμε σε κάποιον 10 ώρα το βράδυ και 9 ώρα το βράδυ χαμήλωσε την τηλεόραση ή χαμήλωσε το ραδιόφωνο, γιατί ενοχλούμε.

Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της Εθνικής μας. Προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θα σας κρατάμε ενημερούς. Μόλις μπει το γκολ θα σας το πούμε. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά. Και ακολουθεί μετά το τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 1924 στο Κάιρο γεννιέται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Μαρία Ζουμπουλάκη. Όταν ξεκίνησε εμφανιζόταν μόνο σε όπερες, όμως γνώρισε τον Δημήτρη Μιράτ και μπήκε στο θεατρικό σανίδι και διέπρεψε. Από τις καλύτερες ηθοποιούς που βγήκαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλέστατος ηθοποιός της τηλεόρασης. Η είδηση θανάτου του με 21 μαχαιριές συντάραξε το ελληνικό κοινό το 2008. Το 2004 η γαλλική λογοτεχνία χάνει την πιο χαρισματική συγγραφέα της, φεύγει από τη ζωή η Φρανσουάζ Αγκάν. Την έχουν αποκαλέσει Κοκό Σανέλ της λογοτεχνίας, κατάφερε τα βιβλία της να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας της Γαλλίας. Κάθε βιβλίο της ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Οι χαρακτήρες της ήταν κυρίως ήρωες με κατεστραμμένο ψυχικό κόσμο και προσωπικούς δαίμονες. Στην προσωπική της ζωή ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λάτρευε τη δράση, τα ακριβά αυτοκίνητα, το αλκοόλ. Εθίστηκε στις ουσίες και έχασε το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας της στον τζόγο. Πέθανε πάμπτωχη και σε άθλιες συνθήκες στα 69 της έτη. Υπάρχει μια ταινία για τη Φρανσουά Σαγκάν. Δείτε την, είναι πάρα πολύ ωραία. Το 1966 ο Τζίμι Χέντριξ προσπαθούσε να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ. Δεν τα κατάφερνε, του λέγανε ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει, αγοράζει ένα εισιτήριο για το Λονδίνο, κρατάει μόνο ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι και την κιθάρα του, δίνει μια συναυλία στο Λονδίνο, σαν σήμερα το 1966, οι κριτικοί τον αποθεώνουν και μετά οι Αμερικανοί τον παρακαλάνε, του δίνανε κάτι αμοιβές που ούτε φανταζόταν. Και το 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος των Nirvana Nevermind. Ένας δίσκος που τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του θεωρήθηκε αποτυχημένος. Αλλά τι έγινε? Φτιάξαν ένα πάρα πολύ φθηνό βίντεο κλιπ, το Smell Like Teen Spirit. Αυτό παίχτηκε στο MTV. Και σε χρόνο ρεκόρ, όταν λέμε σε χρόνο ρεκόρ μιλάμε για λιγότερο από 7 μέρες, ο δίσκος από αποτυχημένος έγινε πλατινένιος.

Επειδή το Σάββατο θα βρέχει και αγριεύει ο καιρός, την Παρασκευή αύριο που μεν θα έχει συννεφιά και λίγο αεράκι, αλλά δεν κινδυνεύεται να γίνεται μουσκεμα, είναι μια πολύ καλή μέρα για να βγείτε. Τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν θέλετε θέατρο, έχουμε πρεμιέρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο με την παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Είναι το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Η παράσταση αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας έχω προτείνει από χθες την καινούργια ταινία του Brad Pitt, «Η καρδιά του κτίνους». Βγαίνει όμως και στο Μακεδονικό μια καινούργια ταινία, λέγεται «Γράμματα αγάπης» της Αλίς Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει η μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του, μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα στη Μολύνα Ζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς, που χθες είχε γενέθλια, και ο Διονύς Τσακνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Και ξεκινάει αύριο στην Άνω Πόλη, το λέω με ενθουσιασμό γιατί πέρσι πήγα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, το 12ο Wall Festival 2026, γίνεται εκεί που είναι τα τείχη της Άνω Πόλης, και ξεκινάνε αύριο οι εκδηλώσεις με το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Εντυπωσιακό μουσικό σχήμα, αν δεν το έχετε δει, να πάτε οπωσδήποτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα τελικά αποτελέσματα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς και η στρατηγική μετεξέλιξη της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ και η πορεία της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της πόλης, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 με 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο αγωγός θα επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον το επιτρέψουν οι μελλοντικές συνθήκες μέσω του νησιού προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Το ΝΑΤΟ εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών ως απάντηση σε ένα κύμα δολιοφθορών και άλλων περιστατικών που φαίνεται να συνδέονται με τη Ρωσία. Αλλά θα πρέπει να παραμείνει ψύχρεμο και σίγουρο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας στο Reuters. Οι δηλώσεις του πτεράρχου της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, έγιναν αφότου η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δύσης τους επόμενους μήνες. Η εν λόγω Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας προσέθεσε ότι υπήρξε ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος που συνίσταται στο ότι η Μόσχα μπορεί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον μιας ή αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουμε τη Ρωσία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους, προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και φορείς στις ΗΠΑ προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγής δίζελ, αναφέροντας σε κοινή επιστολή τους ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων αντί για μείωση. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε στη Βουλή άρθρο του νομοσχεδίου για την αλία που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης που ζήτησε την απόσυρσή του με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι βγαίνουν από την ομηρία 50.000 πραγματικοί παραγωγοί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε βιτιοφόρο όχημα στο 141ο χιλιόμετρο της Ιωνίας οδού στην Άρτα. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχει αποδεσμευτεί ο τράκτορας από το όχημα από τον οδηγό. Κλείνει αυτή την ώρα για όλα τα οχήματα έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται ρεύματα νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέας ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το σκορ μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας παραμένει 1-0. Ο Σέρβος τερματοφύλακας είναι λες και έχει μαγνήτη. Η μπάλα πάει συνέχεια πάνω του. Η εθνική πιέζει. Για να καταλάβετε, τα τελευταία δύο λεπτά έχει κάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Όμως ο Σέρβος τερματοφύλακας είπε όχι στους επιθετικούς μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η εθνική ομάδα έχει το περισσότερο ταλέντο σίγουρα μετά το 2004. Είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή δηλαδή ατομικά όλοι οι παίχτες. Μήπως ήρθε η ώρα να θέσουμε και θέμα προπονητή, και δεν μπορώ να ακούω αυτούς που λένε υπάρχει καλύτερος προπονητής από τον Γιωβάνοβιτς. Πάντα υπάρχει ένας καλύτερος προπονητής, αρκεί να δώσει τα ανάλογα χρήματα. Είναι κρίμα αυτή η γενιά δηλαδή να λείπει από μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε και έναρξη Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν πέσει στη μάχη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σαρωτικοί και οι δύο. Αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός κερδίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας 99-78. Και ο Παναθηναϊκός στο ντεμπούντο του, στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο ΆΚΑ, κερδίζει 91-72 τη γαλλική Παρί. Είχαμε και παρουσίαση της ομάδας στους δημοσιογράφους του Άρη σήμερα, σε πολύ καλό κλίμα έγινε. Όλοι ήταν χαμογελαστοί. Ο Σπανούλης είπε ότι θέλει να αφήσει έργο στον Άρη, θέλουν να θυμούνται την θητεία του, θέλει να φτιάξει κάτι μεγάλο και να το κληρονομήσει η ομάδα. Πολύ σωστή τοποθέτηση, γιατί ο προπονητής πρέπει να αφήνει πίσω του μια ομάδα που θα συνεχίζει όταν θα φύγει αυτός. Υπάρχουν χαρακτηριστικοί προπονητές που το κάναν αυτό, δηλαδή όταν έφευγε ο Ανίδης από μια ομάδα δεν διαλύονταν η ομάδα, συνέχιζε να παίζει πάρα πολύ καλά. Είδαμε και το καινούργιο Palette Sport. Εγώ θα το λέω Palette Sport γιατί είμαι λίγο παλαιότερος. Το Αλεξάνδριο Μέραθρον, τέλος πάντων. 650 θέσεις επιπλέον έχει. Μπήκανε και παντού καθίσματα, LED φωτισμοί, LED οθόνες. Ένα σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκό που δείχνει και τις διαθέσεις της ΚΑΕ για το τι θέλει να κάνει.

Ισοφαρίσαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι. Αυτό το παιδί πραγματικά φέτος είναι η χρονιά του. Θα κάνει τεράστια καριέρα στην Premier League, το πιστεύω πραγματικά. Και μας μένουν άλλα 12 λεπτά για να πάρουμε και τους 3 βαθμούς. Τους πιέζουμε, τους έχουμε μέσα στην μικρή περιοχή τους. Θα έρθει το γκολ, πιστεύω. 12 λεπτά είναι αρκετός χρόνος. Μιλάμε όλοι για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά όταν το βλέπεις σε νούμερα, είναι ακόμη χειρότερο το πρόβλημα. Βγήκε μια έρευνα για το πώς έχουν μειωθεί οι γεννήσεις την περίοδο 2009-2024. 50% στα περισσότερα μέρη της χώρας μας. Στην κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακριβώς 50% μείωση στις γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Ακολουθεί το Κιλκής, η Μαθία, η Πιερία. Και αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, το μεγαλύτερο πρόβλημα το παρουσιάζουν τα Γρεβενά, η Κοζάνη και η Καστοριά, που ξεπερνάνε λίγο, αλλά ξεπερνάνε το 50% σε μείωση τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 148 γεννήσεις που είχαμε το 1900 μέχρι και το 1980, τη χρονιά εννοώ, φέτος σημειώθηκαν 67.000. Τεράστια διαφορά. Από 148.000, 67.000 γεννήσεις. Ήδη έρχονται κάτι αναφορές για μεγαλοπόλεις. Δεν μιλάω για επαρχία, με σχολεία και τμήματα σε δημοτικό με 10 και 12 παιδιά. Κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας αναγκαστικά μας χωρίζαν σε 2 και 3 τμήματα γιατί ήμασταν 30 παιδιά σε κάθε τάξη. Και τώρα βλέπουμε 10 και 12 παιδιά. Πολύ δύσκολα. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφω. Οι νέοι δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να κάνουν παιδιά είναι το οικονομικό, το στεγαστικό και η έβρεση εργασίας. Συν της άλλης, από αυτά που βλέπουν οι κοινωνιολόγοι είναι ότι οι δυναμικές ηλικίες, δηλαδή από 30 έως και 40, έχουν φύγει στο εξωτερικό.

τα τελευταία χρόνια, και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει μεταφερθεί η ηλικία που οι γυναίκες κάνουν παιδιά μετά τα 38 έτη πλέον, κάτι που όπως καταλαβαίνετε μειώνει και τις πιθανότητες να μείνει κάποιος εύκολα έγκυος. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν, να πάρθουν γενναίες αποφάσεις, και όταν λέω γενναίες αποφάσεις μιλάω να ρίξουμε χρήματα πάνω σε αυτό το τομέα, να δώσουμε κίνητρα στους νέους για να ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο να κάνουν παιδιά, και όχι μόνο ένα, να περάσουμε και στο δεύτερο παιδί, γιατί το χρειαζόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Ένταση αποδοκιμασίες και μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών εκδηλώθηκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όταν στο βήμα ανέβηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ηθικαδηλούς και υποκριτές χαρακτήρισε τους αποχωρήσαντες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντέλεξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Μεγάλες εταιρείες προειδοποιούν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών, φόβοι ότι θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντοπισμός 35 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή του στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη συνελήφθη 17χρονος από τον Νότιο Σουδάνος ο διακινητής. Πρόσκρουση επιβατικού τουριστικού σκάφου σε δύο σταθμευμένα οχήματα στο κεντρικό λιμένα της Αίγινας στο μεσημέρι. Κυματισμός άλλου σκάφου φέρεται να όθησε το πρώτο με την Πρίμνη στο Κρυπιδότυχο, ενώ έγινε και εμπλοκή σχοινιού στη δεξιά προπέλα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Την Κυριακή, η πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στην Καλαμαριά θα γεμίσει γεύσεις και μουσικές του Πόντου σε μια μοναδική εκδήλωση. Στη Βρετανία, 12χρονη μαθήτρια κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, φέρεται να ήταν θύμα bullying. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

και στο πιάτο μας. Και τι αναφέρω, βγάλαν οι επιστήμονες ποια τρόφιμα τον επόμενο καιρό θα δούνε ανατιμήσεις, και δεν μιλάνε για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μιλάνε για τα επόμενα χρόνια. Βρήκαν λοιπόν ότι τα προϊόντα που κινδυνεύουν να ή να εξαλειφθούν, γιατί κανείς δεν θα θέλει να τα παράγει, είτε να ακριβίνουν πάρα πολύ, είναι τα εξής. Πρώτον είναι η σοκολάτα. Η σοκολάτα εδώ και χρόνια δέχεται πιέσεις. Θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι οι αυξήσεις που έχουμε δει στα ράφια είναι τεράστιες. Τα δέντρα κακάο κάθε χρόνο, λόγω της ευαισθησίας τους, παρουσιάζουν προβλήματα στην παραγωγή, και με ασθένειες που τα αποδεκατίζουν, αλλά και με τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε και αμέσως μετά αυξημένες θερμοκρασίες. Αυτό καταστρέφει ένα δέντρο κακάο. Το επόμενο τρόφιμο που κινδυνεύει και είναι πολύ λυπηρό γιατί είμαστε λάτρεις, είναι οι πατάτες. Ήδη η τιμή της πατάτας κατ' εμέ, που τη θυμάμαι μικρός να είναι πάρα πολύ φτηνή και να είναι και το πιάτο του φτωχού η πατάτα, ήδη είναι ακριβή. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τις πατάτες να είναι ένα είδος πολυτελείας. Ήδη στο Βέλγιο και στη Γαλλία έχουν με τεράστιο πρόβλημα γιατί οι πατάτες τους βγήκαν μικρότερες από ό,τι περιμένανε. Τα επόμενα χρόνια θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και δεν συμφέρει τον παραγωγό, έχει αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά κοστίζει πολύ και η αποθήκευσή του. Οπότε θα δούμε και εκεί να ανεβαίνουν οι τιμές στις πατάτες. Σπανάκι, μαρούλι, λάχανο. Δεν θα είναι πια φτηνά όπως είναι πλέον. Κινδυνεύουν και αυτά. Ψωμί. Θα δούμε και το ψωμί, λέει, να ανεβαίνει περίπου στο 10% τον επόμενο χρόνο, γιατί και μικρότερη παραγωγή βγαίνει συνεχόμενα και σε ολόκληρη την Ευρώπη μειώνεται κάθε χρόνο η παραγωγή του αλευριού, αλλά και αυξάνεται και το κόστος παραγωγής. Και τέλος, αυτό που κινδυνεύει, τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε μείωση στην τιμή του ελαιόλαδου, σταθεροποιήθηκε δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα, είναι σε καλή τιμή το ελαιόλαδο. Αλλά λέει στα επόμενα 2-3 χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στις μεγάλες χώρες παραγωγής, δηλαδή Ισπανία, Τινησία, Ιταλία και σε εμάς, δηλαδή αν δεν δούμε να πέφτει η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις, να είναι μικρότερο το διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, θα δούμε το ελαιόλαδο να ανεβαίνει η τιμή του, γιατί θα μειώνεται, λέει, η παραγωγή. Το κακό σενάριο για το ελαιόλαδο μιλάει ότι σε μια χρονιά που η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου τη χρονιά, μπορεί να μειώσει την παραγωγή μέχρι και 70%. Εφιαλτικό σενάριο πραγματικά.

Μας άγχωσε, αλλά τελικά η εθνική μας ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς. 15 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο διαιτητής, ο Τσιμίκας έκανε μια κούρσα, έβγαλε μια σέντρα και ο Δουβίκας έκανε την κεφαλιά και έτσι μπήκε το γκολ. 1-2, σημαντική νίκη, γιατί η εθνική μας έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. 2 παιχνίδια με την εθνική Γερμανίας και 1 παιχνίδι με την Ολλανδία. Οποιοσδήποτε βαθμός σε αυτά τα 3 παιχνίδια είναι κέρδος. Πραγματικά, γιατί είναι από τις δυνατές ομάδες στον όμιλό μας. Παλιά ξέραμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες χρειαζόταν απλά να παίξουν καλά για να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε σελίδα στο OnlyFans, τη γνωστή πλατφόρμα που δείχνουν περιεχόμενο για ενηλίκους, για να φέρει, λέει, τους οπαδούς πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για να γεμίσει το γήπεδο όταν παίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η τερματοφύλακας και αρχηγός των Ροχιμπλάνκος, 33 ετών, η Λόλα Γκαγιάρδο, δεν είναι όποια και όποια, έχει μεγάλη και σπουδαία καριέρα. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν του 2020. Έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε παγκόσμια κύπελα, πολλά, από το 19 μέχρι και τώρα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναίκες τερματοφύλακες στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό. Έκανε λοιπόν αυτή την κίνηση γιατί θεωρεί ότι το κοινό και οι φίλαθλοι πρέπει να ξέρουν και αυτή την πλευρά της. Μην φανταστείτε ότι το έκανε για τα χρήματα, το έκανε για την ομάδα. Θυσιάστηκε. Μάλιστα, λέει, θα δώσει και έκπτωση σε όσους παίρνουν κάθε Κυριακή ένα εισιτήριο και έρχονται στο γήπεδο. Μάλιστα. Σημεία των καιρών.

Εθισμένος ένας στους δύο έφηβους στη χώρα μας, 50% οι ηλικίες 14 μέχρι 16 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά, λέει, το διαδίκτυο και το κινητό του τηλέφωνο για περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα. Αν βάλετε ότι 8 ώρες κοιμούνται, 6 ώρες είναι στο σχολείο και 4 ώρες τις περνάνε στα social media, καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος. Δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κινητό τους. Έχουν αρνητικά συναισθήματα γι' αυτό, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πλέον αλλιώς. Ένα στους δύο έφηβους, έτσι. Το θετικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς, όχι μικρό ποσοστό, 33%, δήλωσε ότι προσπαθεί να απεξαρτηθεί ή να το χρησιμοποιεί για λιγότερες ώρες και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή έχουν καταλάβει ένα στους τρεις έφηβους ότι η τόση έκθεση στα social media και η τόση αιμονή τους να παρακολουθούν τις ζωές των άλλων τους κάνει μόνο κακό και δεν είναι διασκεδαστικό όπως νομίζαν τόσο καιρό. Νομίζω ότι αν όντως γίνουν αυτά που είπανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι απαγορευτεί το διαδίκτυο στους κάτω των 15 ετών ή έστω με επίβλεψη από κάποιον ενήλικα, θα δημιουργήσουμε μια κουλτούρα και σε βάθος μιας δεκαετίας πιστεύω θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Θα καταλάβουν τα παιδιά ότι τα social media είναι ένας ψεύτικος κόσμος και δεν πρέπει να είναι τόσο προσκολλημένοι σε αυτόν. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Συζητήθηκε και η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρος της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει η ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σήμερα στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Στην Κέρκυρα, ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Κλειστή για όλα τα οχήματα, έως τις 5 τα ξημερώματα θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική επικαιρότητα, Σερβία-Ελλάδα με σκορ 1-2, διπλό με ανατροπή στο 95 μέσα στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πατέρας του Αντρέι Κουσμένκο, παίκτη του χόκκι επιπάγου των Pittsburgh Penguins, δέχθηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Στην πρόγνωσή του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά όμως από το μεσημέρι θα αυξηθούν, το βράδυ θα βρέξει, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον ανάστο

χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω μες στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.